έθνος προσκυνάει σοβράκα και φανέλες. Είμαστε οι αδικημένοι, γενιά του 60, δίχως κατοχή και πείνα, χωρίς ρετσίνα. Τα μπούτια σου Μαρία, Σκοπιά καψιμή Αγκαρία. Τα μπούτια σου Μαρία,

15.000 και μία. Απολύομαι.

βλέπει αλόκοτα όνειρα. Μες τη νύχτα περπατάει, τα λασπόνερα πηδάει. Βλέπει τις επαναλήψεις, τρεις τα ξημερώματα.

φτάνει να χαμογελάει. Η μέρα φώτισε. Να έρθει ήλιος στα όνειρά του. Να χάρει τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει. Θα γυρίσει γρήγορα.

Είναι 5:30.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Diamonds are forever.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Το ΚΤΕΛ Ηλία σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986 81 55 23 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
10: 5 λεπτά μετά τις 12, καλημέρα σε όλες και όλους, να είστε πάντα καλά. Ενδείξεις, αποδείξεις και σήμερα Τετάρτη, 10 Ιουνίου του 2026, άντε σιγά σιγά, με σχιάζει και αυτός ο μήνας και οι ζέστες ήδη που επικρατούν κάνουν τη, έτσι, μας δυσκολεύει γενικότερα. Λοιπόν, αν έπρεπε να δώσω ένα τίτλο στη σημερινή εισαγωγή της εκπομπής, θα ήταν «Η σιωπή δεν είναι χρυσός, είναι πολιτική δειλία και περιφρόνηση του πολίτη». Και τα λέω αυτό με αφορμή την παρέμβαση της μιας ακροάτριας στην προχθεσινή εκπομπή, η οποία αναρωτήθηκε γιατί δεν βγαίνει τηλεφωνικά ο Δήμαρχος Σίλιδας για να απαντήσει σε ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες της Αμαλιάδας, και γι' αυτό είναι μια καλή ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα που αφορούν συνολικά τη στάση των Δημάρχων της Ηλίας απέναντι στο δημόσιο διάλογο, για να ξέρετε κι εσείς το τι συμβαίνει που δεν ακούτε κάποιους να βγαίνουν εδώ στο τηλέφωνο και να απαντούν στα ερωτήματα που εσείς θέτετε και εμείς τα μεταφέρουμε. Ας ξεκινήσουμε πρώτα-πρώτα από τα αυτονόητα, για να μην τα ισοπεδώνουμε κιόλα και για να αποδώσουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Με τον Δήμαρχο Ηλίδας Χρήστο Χρυστοδουλόπουλο συνομιλήσαμε πριν από περίπου 10 μέρες, ίσως λίγο παραπάνω, όπου απάντησε ο άνθρωπος σε ερωτήματα των ακροατών. Και παλιότερα έχουμε συνομιλήσει μαζί του. Μέχρι σήμερα δεν έχει αρνηθεί ποτέ να τοποθετηθεί δημόσια ή να δώσει απαντήσεις σε ζητήματα που τίθενται από τους πολίτες μέσω της εκπομπής μας. Αυτό είναι ένα γεγονός που οφείλουμε να του το αναγνωρίσουμε, ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος με τις θέσεις, την αποτελεσματικότητα ή τις επιλογές της συγκεκριμένης δημοτικής αρχής, έτσι. Στην ίδια όχθη της θεσμικής σοβαρότητας και του πολιτικού θάρρους κινείται και ο Δήμαρχος Αντραβίδας Κυλλίνης Γιάννης Λέτσας. Όσες φορές και αν επικοινωνήσαμε μαζί του, για οποιοδήποτε θέμα αφορούσε το Δήμο του, δεν αρνήθηκε να τοποθετηθεί. Είτε βρισκόταν σε σύσκεψη, είτε σε υπηρεσιακή υποχρέωση, πάντα έβρισκε το χρόνο και βρίσκει το χρόνο να σηκώσει το τηλέφωνο και να απαντήσει, αν όχι εκείνη τη στιγμή, σε εύλογο χρόνο αργότερα. Δεν κάνει χάρη στο δημοσιογράφο, έτσι, δείχνει έμπρεκτο σεβασμό στον πολίτη που ζητά να μάθει τι γίνεται, τι κολλάει και γιατί κολλάει αυτό, αν κολλάει κάτι. Αντίστοιχα, στο Δήμο αντίθεσε ένας Κρεσταίνωνας Άκης Μπαλιούκος, ένας αυτοδιοικητικός με δεκαετίες στην πλάτη του και αμέτρητες θητείες, ποτέ δεν κρύφτηκε. Όταν του ζητήθηκε, βγήκε, μίλησε και απάντησε. Ξέρει καλά ότι η αναγνωρισιμότητα και η εμπιστοσύνη δεν κερδίζονται στις κρυψώνες, ούτε με επικοινωνιακά τεχνάσματα, αλλά στην πρώτη γραμμή της κριτικής. Ας δούμε τώρα όμως τι συμβαίνει με εκείνους που θεωρούν ότι η δημαρχιακή καρέκλα είναι θρόνος ασυλίας και ότι η εκλογή τους τους παρέχει το ελεύθερο να διοικούν στο σκοτάδι μακριά από ενοχλητικές ερωτήσεις. Στην περίπτωση του Δημάρχου Πύργου Στάθη Κανή, η εικόνα εκτρέπει πλήρως την έννοια της σοβαρότητας. Αποφεύγει συστηματικά την εκπομπή μας, βαφτίζει ζωτάς μας οι βριστές του για να κατασκευάσει ένα βολικό άλοθη και να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Αλλά θα του πω ότι ας το καταλάβει καλά και ο ίδιος αλλά και το περιβάλλον του, ότι δεν αρνείται να απαντήσει σε εμάς σε προσωπικό επίπεδο. Άλλωστε δεν έχω καμία διάθεση να έχω και προσωπικές σχέσεις με κάτι τέτοιους ανθρώπους. Γενικότερα, δεν λέω για το συγκεκριμένο, λέω γενικότερα. Αρνείται να απαντήσει. Λοιπόν, δεν αρνείται να απαντήσει σε εμάς σε προσωπικό επίπεδο. Αρνείται να απαντήσει στα ερωτήματα, στα παράπονα και στην απόγνωση των ίδιων των δημοτών που το απευθύνονται μέσω της εκπομπής μας. Κάθε αιρετός, κάθε δήμαρχος, κάθε αιρετός έχει το δικαίωμα να επιλέγει τα μέσα ενημέρωσης τα οποία θα εμφανίζεται. Έτσι. Όταν όμως ένας δήμαρχος επιλέγει αποκλειστικά προστατευμένες εντός εισαγωγικών συνεντεύξεις, μονόλογους, όπου οι ερωτήσεις είναι προμελετημένες, στρογγυλεμένες και δεν υπάρχει ίχνος ουσιαστικού ελέγχου, τότε δεν ασκεί διοίκηση, απλώς κάνει δημόσια σχέση με το ζόρι. Αυτό δεν είναι ενημέρωση, είναι πολιτικό θέατρο. Και επιτρέψτε μου εδώ να κάνω μια παρένθεση για να πω στη φίλη μου την Ξένια, η οποία χθες μου έστειλε μήνυμα και με ρώτησε αν γνωρίζουν το αντικείμενο που θα βγουν στην εκπομπή για να μιλήσουν. Δεν τους ενημερώνω, όχι, κανέναν. Θα ενημερωθούν όταν το τηλεφωνικό κέντρο τους παίρνει και τους λέει ότι ο κύριος Φάκος σας θέλει σε εκπομπή του για αυτό το θέμα. Δεν θα κάνουν συμφωνίες με κανέναν από δάφτους, δήμαρχο ή βουλευτή ή οτιδήποτε άλλον που είναι στο δημόσιο διάλογο, πριν μία-δύο μέρες πριν την εκπομπή. Να τον πω, δηλαδή, να τον παρακαλέσω και να τον πω: ξέρεις, θέλω στην εκπομπή τότε για να πεις, για να σε ρωτήσω αυτά και αυτά. Όχι. Δεν είμαι υποχρεωμένος και δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Εκτός βέβαια αν κάποιο πρόσωπο έχει να κρύψει κάτι. Αν έχει να κρύψει κάτι, εντάξει, οκ, δεν βγαίνει κιόλας. Αλλά εγώ να κάτσω να τον παίρνω τηλέφωνο μία-δύο μέρες νωρίτερα, γιατί εγώ ξέρεις και μεθαύριο ή αύριο θα βγούμε και να μιλήσουμε, όχι. Θα τον παίρνω λίγο πριν την εκπομπή, όπως το κάνουμε πάντα, και εκείνη την ώρα το τηλεφωνικό κέντρο θα του πει το θέμα της εκπομπής. Πάμε λίγο τώρα και στους άλλους δήμους για να δείτε τι γίνεται, γιατί στη Ζαχάρο και στην Αρχαία Ολυμπία κατάσταση ξεπερνά κάθε όριο και γίνεται εξόφθαλμα προκλητική. Εκεί στο Δήμο Ζαχάρο, δήμαρχος είναι ένας Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, ουσιαστικά από κάθε ζωντανό δημόσιο διάλογο. Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις και τις προσπάθειες επικοινωνίας, το τηλέφωνο του φαίνεται ότι λειτουργεί μόνο για εσωτερική κατανάλωση. Φτάσαμε στο σημείο να επικοινωνήσουμε εκτός εκπομπής με στον συνεργάτη του γραφείου του. Δώσαμε τα στοιχεία μας, εγώ δηλαδή έδωσα τα στοιχεία μου, αλλά η ανταπόκριση ήταν μια εκοφαντική σιωπή. Την ίδια στιγμή όμως, η επικοινωνία της Δημοτικής Αρχής έχει υποβαθμιστεί σε ένα σταμάτητο σφυροκόπημα από έτοιμα καλογραμμένα δελτία τύπου. Πάντα βιώσουμε τη φωτογραφία του Δημάρχου, έτσι μην και τον ξεχάσουμε, και στημένες φωτογραφίες. Μια προσπάθεια να πιστεί ο κόσμος ότι όλα βαίνουν καλώς μέσα από ένα ψηφιακό παράλληλο σύμπαν. Πάμε τώρα στο Δήμο της Αρχαίας Ολυμπίας και στον Αριστείδη τον Παναγιώτοπουλο. Εδώ το πράγμα αγγίζει τα όρια της ειρωνίας ή από τη γελιότητα. Μιλάμε για έναν τόπο με παγκόσμιο συμβολισμό, το λίκνο του πολιτισμού και των Ολυμπιακών αξιών, που θα έπρεπε να αποτελεί πρότυπο και φάρο διαφάνειας. Αντίθετα, η Δημοτική Αρχή, όταν λέω φάρο διαφάνειας, δεν υπονοώ ότι γίνονται κάποια πράγματα περίεργα. Εννοώ η διαφάνεια ότι δεν βγαίνουν δημόσια να μιλήσουν. Αυτό εννοώ. Αντίθετα λοιπόν αυτή η Δημοτική Αρχή επιλέγει το ρόλο του απρόσιτου οχυρού. Κάθε φορά που ζητείτε παρέμβαση σπάτουμε το ίδιο μόνιμο ποίημα. Απουσιάζει ο Δήμαρχος, βρίσκεται σε πήγουσες υποχρεώσεις, ο Δήμαρχος δεν είναι διαθέσιμος αυτή τη στιγμή. Μας παραπέμπουν σε συνεργάτες του, οι οποίοι με τη σειρά τους οχυρώνονται πίσω από τη δική τους γραφειοκρατική σιωπή. Θυμάμαι τότε, Χρήστο, ήταν που παίρναμε τον αντιδήμαρχο Αρχαίας Ολυμπίας στην περίοδο των καταστροφών, έτσι, που θα βγει, θα μιλήσει, δεν έβγαινε και τέτοια πράγματα γινόσανται. Τα δελτία τύπου όμως και ανακοινώσεις από το συγκεκριμένο Δήμο φτάνουν με μαθηματική ακρίβεια και χωρίς καμία καθυστέρηση στα email μας. Η επικοινωνιακή βιτρίνα λειτουργεί ρολόι, η ουσία της λογοδοσίας όμως βρίσκεται στον αναπνευστήρα. Κοιτάτε, κυρίες και κύριοι, για να τελειώνουμε με τα παραμύθια και τις θεωρίες περί στρατηγικής επικοινωνίας κλπ. Η δημοκρατία, και το λέω προς όλους τους δημάρχους και για αυτούς που βγαίνουν και οι περισσότεροι για αυτούς που δεν βγαίνουν να μιλήσουν, δεν λειτουργεί η δημοκρατία με χειροκροτήματα, ούτε με λιβανίσματα και πληρωμένες καταχωρήσεις, όπως έχετε μάθει να κάνετε. Λειτουργεί με ερωτήσεις, ενίοτε σκληρές, με καθαρές απαντήσεις, με αυστηρή κριτική και έλεγχο. Και να σας πω και κάτι να το ξέρετε, που το έχω μάθει σε τόσα χρόνια και πασκώ αυτό το επάγγελμα. Όταν ένας δήμαρχος επιλέγει να κρύβεται πίσω από το γραπτό πλαίσιο μιας ανακοίνωσης, στέλνει ένα ξεκάθαρο σχεδόν κοινικό μήνυμα στους δημότες του. Θέλω την ψήφο σας μεν για να κάθομαι στην καρέκλα, αλλά δεν αντέχω την κριτική σας όταν τα πράγματα ζορίζουν. Κανένα δελτίο τύπου, όσο καλογραμμένο και αν είναι από επικοινωνιολόγους, δεν μπορεί να υποκαταστήσει το ζωντανό διάλογο. Οι πολίτες, κύριοι δήμαρχοι και οι υπόλοιποι συναυτών, δεν ζητούν λογοτεχνία, ζητούν λύσεις και εξηγήσεις για την καθημερινότητά τους. Και για τον δήμαρχο Ποινιού Αλέξη Καστινό, μην νομίζετε ότι θα τον άφηνα απ' έξω, ο οποίος φρόντισε να μου ξεκαθαρίσει και διαζώσει σε μια τυχαία συνάντησή μας έξω από το Δημαρχείο Αμαλιάδας, ότι η στάση του είναι δεδομένη και δεν επιθυμεί να συμμετέχει στο δημόσιο διάλογο της εκπομπής μας. Και η απάντηση είναι μία βέβαια, κοινή και απαράβατη για τον ίδιο και για όλους τους. Δεν απαντάτε, κύριε στο δημοσιογράφο, σας άρεσε, δεν σας αρέσουν τα μούτρα μου, ποσός με ενδιαφέρει, τα δικά σας εμένα δεν μου αρέσουν έτσι κι άλλους ή σε πολλούς. Δεν είναι όμως αυτό το ζητούμενο. Δεν μου κάνετε εμένα χάρη να βγείτε σε εκπομπή. Εμένα βγείτε, δεν βγείτε στα παλαιότερα των υποδημάτων μου, γιατί θα ήθελα να πω κάτι άλλο, αν δεν μου επιτρέπετε δημόσια να το πω. Απαντάτε στον πολίτη, τον οποίο τον έχετε γραμμένο, κανονικά, εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Σε αυτόν που σας πίστεψε και σας ψήφισε, αλλά και σε αυτόν που δεν σας ψήφισε, γιατί και αυτός έχει υποχρέωση να κάνει ερωτήσεις και να δέχεται απαντήσεις. Και γιατί όλοι αυτοί υπομένουν τις συνέπειες των αποφάσεών σας. Η λογοδοσία δεν είναι ζήτημα προσωπικών συμπαθειών, δημοσιογραφικών σχέσεων ή εγωισμών. Είναι κορυφαία θεσμική και ηθική υποχρέωση την οποία δεν την ξέρετε, δεν τη θέλετε. Τη φοβόσαστε. Η σιωπή, οι υπεκφυγές, τα κλειστά τηλέφωνα, η αποστροφή προς τα ερωτήματα της κοινωνίας δεν αποτελούν πολιτική στάση. Αποτελούν καθαρή πολιτική δειλία και έλλειψη επιχειρημάτων. Οι πολίτες αυτού του ταλέπορου νομού, που λέγεται νομός Ηλίας, έχουν χορτάσει από τοπικούς άρχοντες που εμφανίζονται σαν σωτήρες, όπως όλοι εσείς, προεκλογικά και εξαφανίζονται στα γραφεία τους μετεκλογικά, για να εξαφανιστούν ξανά μόνο για να κόψουν κορδέλες. Ή να πάνε να στηθούν σε παρελάσεις και να μοιράσουν fake χαμόγελα. Η προθυμία για δημοσία λογοδοσία είναι το μοναδικό αληθινό μέτρο αξιολόγηση ενός ερετού. Και σε αυτή την εξέταση, ορισμένοι δήμαρχοι του νομού παίρνουν δυστυχώς για τον τόπο τους κάτω από τη βάση. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα η οποία ισχύει. Και το λέω με αφορμή την παρέμβαση στα ακροάτες και πολύ καλά έκανε και έκανε αυτή την παρέμβαση, γιατί μου έδωσε το ερέθισμα για να πω αυτά που είπα πρωτήτερα και να κάνετε τις παρεμβάσεις. Εγώ χαίρομαι να παίρνετε τηλέφωνα και να λέτε και να διαφωνείτε μαζί μου. Έχω πει ότι δεν έχω τα λάθη του Πάπα. Την άποψή μου εκφράζω. Άλλοι συμφωνείτε, άλλοι μπορεί να διαφωνείτε, αλλά δεν είναι κακό το να την πάρετε και να την εκφράσετε και τη διαφωνία σας. Εγώ και να διαφωνείτε θα το πω στον αέρα, δεν θα το κρύψω, δεν έχω λόγους να κρύψω κάτι. Αλλήμωνα βέβαια αν συμφωνούσαμε σε όλα. Επόμενος να παίρνετε τηλέφωνο όπως πήρε η ακροάτη, όπως παίρνουν και άλλοι ακροάτες. Έχουν και ένα φίλο, έτσι θα τον αποκαλέσω εκεί στη Λέρο, που είναι από την Αμαλιάδα και άνθρωπος με ακούει συνέχεια. Να πω και στο φίλο μου τον Γιάννη Τανιφαντόπουλο και έτσι καλημέρα, και από την εκπομπή να του μεταφέρω τις καλημέρες μου που με ακούει σε κάθε εκπομπή και όποτε με συναντάει μου λέει την άποψή του και την δέχομαι απόλυτα, είτε συμφωνώ είτε διαφωνώ. Και άλλους και άλλους, και ο Φώτης στην Αθήνα και οι φίλες μου στην Αθήνα και άλλοι και άλλοι και άλλους κόσμους πολλοί που ακούει, γιατί βλέπουμε εμείς πόσοι ακούτε και από ποιες περιοχές ακούτε και γίνεται και το άθροισμα των ακροατών που ακούνε. Για να επιστρέψω πάλι λοιπόν στο θέμα με τους δημάρχους, επειδή έρχονται και εκλογές και θα αρχίσουν πάλι τα... Έτσι έχουμε εκλογές δημοτικές σε 2 χρόνια, σε 1,5 χρόνο. Θα αρχίσουν τώρα πάλι τα χαμόγελα και τα χαχό και τα χειραψίες και όλα αυτά, να τους κρίνετε με τη συμπεριφορά τους. Όσοι από αυτούς βέβαια θα ξανακατεύουν, έτσι, γιατί κάποιοι θα πάνε σπίτι τους, το ξέρουν. Για μια θητεία βγήκαν, έτσι για το Θεαθήνε. Κάποιοι από αυτούς θα ξαναδιεκδικήσουν πάλι, οπότε να είτε στο μυαλό σας και αυτό, ότι σας γράφουν κανονικά στα παλαιότερα των υποδημάτων τους και δεν βγαίνουν να απαντήσουν, παρά καλύπτονται πίσω από αυτά τα δελτία τύπου που στέλνουν. Για ξέρετε και τι ψηφίζετε. Και μην αναρωτιόσαστε μετά γιατί κάποιες περιοχές πάνε κατά διαόλου. Έτσι, γιατί από την ψήφο σας ξεκινούν όλα. Από την ψήφο μας, για να βάλω και τον εαυτό μου μέσα, ξεκινούν όλα. Και φτάνουμε στα χάλια τα οποία είμαστε, να έχουμε νομούς δίπλα μας, να γίνεται οργασμός από πράγματα και εμείς εδώ ακόμα να τρέχουμε με τα σκουπίδια και με τα κλαδιά και να βολευόμαστε στη μιζέρια μας, γιατί και έχουμε κάτι ντύσει, να βολευόμαστε σε μια μιζέρια που οι ίδιοι αυτοί μας έχουν ρίξει στη μιζέρια. Επομένως, αν βγαίνετε και στα social media και γράφετε, κοιτάξτε πρώτα τον εαυτό σας, ρίχτε του και καμιά μουτζιά, δεν θα πάθετε τίποτα. Μπορεί να σας φύγει και το κακό το μάτι. Έτσι λένε κάποιοι, ότι να μου τζώνεις τον εαυτό σου για να σου φύγει το κακό το μάτι. Μου τζώστε τον εαυτό σας. Γιατί από εμάς ξεκινάει όλη αυτή η κατάσταση, υποβάθμιση αυτού του νομού, με την ψήφο μας και με τη στήριξη αυτών που μας δουλεύουν κανονικά. Που είτε κρύβονται πίσω από δελτία τύπου ή που μένουν στην Αθήνα και έρχονται τουρίστες εδώ. Και μιλάω για το βουλευτές τώρα πλευρά, από εκεί. Και έρχονται τουρίστες εδώ να μας πουλήσουν καθρεφτάκια. Και κινέζικα φομπιζού. Και τους βάλατε παλαμάκια. Μπράβο σας. Πάμε σε χορηγούς εκπομπής και μετά θα πάμε σε τραγούδι Χρήστο και θα επιστρέψουμε.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48.

να πω και κάτι έτσι με την ευκαιρία όλων αυτών, καθώς ακούμε το Διονύση Σαββόπλο, ότι όλα τα θέματα της εκπομπής ανεβαίνουν στο ίντερνετ, έτσι το ξέρετε. Στη σελίδα μου στο YouTube, στις 4-5 σελίδες που διατηρώ στο Facebook, ανεβαίνουν κάποια από αυτά και στο Twitter. Θέλω να πω δηλαδή ότι όσοι δεν ακούνε τώρα, δεν μπορούν γιατί δουλεύουν ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, μπορούν να ακούσουν τις εκπομπές και μέσα από το ίντερνετ. Επίσης ανεβαίνουν και βέβαια στο ίντερνετ, στη διαδικτυακή σελίδα του Ionion FM, ionion.gr κλπ. Θέλω να πω ότι, εντάξει, ότι διαβάζει πολλοίς κόσμος τα κατορθώματα κάποιων, για τα οποία θα έχουμε και συνέχεια βέβαια, γιατί πολλά συμβαίνουν σε αυτό το νομό τον έδμο.

0: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
1: Θα πάμε στο φίλο και συνάδελφο του Γιάννη τον Μποζίκα στη Μεσσηνή. Τις προηγούμενες 2-3 εκπομπές δεν καταφέραμε να τον βγάλουμε λόγω των θεμάτων που προέκυψαν. Μάλιστα στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε ξεφύγει και παραπάνω από τις μία που συνομιλούσαμε για την απόφαση του Αρείου Πάγου με τον φίλο μου και δικηγόρο τον Ελισσία τον Χρυσοδουλόπουλο. Να πάμε να τον ακούσουμε να μας δώσει όλα τα νέα της Μεσσηνίας, αλλά θα ήθελα να πω κάτι πριν του δώσω το λόγο. Επειδή βλέπω να γίνονται κάτι έτσι εκδηλωσούλες εκεί από το επιμελητήριο, από κάτι άλλους φορείς, ας έλεγα κάντε μια εκδήλωση να βραβεύσετε το Σάκη τον Παλιούκο, που είναι κόσμημα για τον ομό Ηλίας που έχουμε αυτόν τον άνθρωπο. Όχι μόνο για το Δήμο Αντρίτης Ανασκεσταίνων, που οι άνθρωποι είναι τυχεροί που τον έχουν και το λένε και οι ίδιοι, γι' αυτό και τον επιβραβεύουν με συνεχόμενες εκλογικές νίκες, αλλά και είναι καθοριστικός παράγοντας για όλο τον ομό Ηλίας Σάκης ο Παλιούκος. Καλό είναι να τον βραβεύσετε. Μην περιμένετε να τον βραβεύσετε όταν φύγει από το Δήμο ή χτύπα ξύλο όταν φύγει από τη ζωή, γιατί συνήθως αυτό γίνεται. Φεύγει κάποιος από τη ζωή, θυμόμαστε να του πλέκουμε το εγκόμιο. Να τον βραβεύσετε, να κάνετε κάτι, και δεν νομίζω θα υπάρξει ένας άνθρωπος να πει όχι σε μια βράβευση τιμητική στο Σάκη τον Παλιούκο. Έτσι, είναι ντροπή μας που αυτόν τον άνθρωπο εντάξει, έχουμε συμπεριφερθεί όπως έχουμε συμπεριφερθεί κάποιοι. Εμένα είναι φίλος μου πάρα πολλά χρόνια, ένας εξαιρετικός άνθρωπος για τον οποίο ποτέ, έτσι, προσέχετε, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία, είναι ο μοναδικός δήμαρχος που ποτέ μα ποτέ δεν έχει ακουστεί το παραμικρό αρνητικό για αυτόν, έτσι. Μόνο θετικά λένε όλοι για τον Σάκη τον Παλιούκο. Και ονόητο. Πάμε να καλημερίσουμε τον Γιάννη τον Μποζίκα. Καλημέρα, Γιάννη.
2: Καλημέρα και συνάδελφε, έχεις απόλυτο δίκιο. Οι τιμητικές διακρίσεις πρέπει να γίνονται εν ζωή για να αποτελούν παραδείγματα. Όχι.
1: Γιάννη μου, μόνο κάτσε σε ένα σημείο για να μην χάνετε το σήμα, σε παρακαλώ.
2: Ναι, ωραία. Είναι τα σημεία εδώ, είναι λόγω της λήψης. Λοιπόν, εν ζωή λοιπόν να γίνονται για να αποτελέσουν παραδείγματα στην κοινωνία, στην επιχειρηματικότητα και σε όλα αυτά.
1: Σε όλους
2: να,
1: τόμις, επειδή
2: είναι καλο... Ναι, βέβαια. Επειδή είναι καλοκαίρι, να πούμε λίγο για το θέμα με την αυαγοσωστική κάλυψη, όπου εγκρίθηκε κονδύλια για την τριφυλία. Όμως η περιοχή εδώ του Κυπαρισιακού Βόλου δεν έχει καμία γαλάζια σημαία. Τουλάχιστον εδώ μιλάω για το Δήμο Τριφυλίας. Εντάξει.
1: Γιατί έγινε αυτό, Γιάννη, φέτος?
2: Και αυτό γιατί δεν υποβάλλεται κανένας φάκελος τα τελευταία 10 χρόνια.
1: Ας πω όμως και κάτι. Ας πω όμως και κάτι. Μην νομίζεις ότι άλλες περιοχές...
2: Παρότι έχουμε καθαρές παραλίες.
1: Ναι, δεν αμφισβητώ. Αλλά μην νομίζεις ότι όλοι όσοι παίρνουν γαλάζιες σημαίες, ναι, ότι ανταποκρίνονται και στα δεδομένα τα οποία ζητάει η αρμόδια υπηρεσία για να παραχωρήσει γαλάζιες σημαίες. Θέλω να πω, μην νομίζω ότι όλες οι παραλίες που έχουν γαλάζια σημεία είναι και ότι καλύτερο. Το ξέρουμε και αυτό, να το πούμε και αυτό. Δεν μιλάω για τη Μεσσηνία.
2: Παντού.
1: Έτσι,
2: παντού.
1: Μιλάω χρειάζεται γενικά.
2: Και ιδίως αφορά και το κομμάτι του Κυπαρισιακού Βόλου, γιατί υπάρχει εκεί και λόγω της ζαχάρου και όλο το κομμάτι, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πάντως να βαγωσώσει χρειαζόμαστε, γιατί υπάρχουν φαινόμενα πυγμών. Δηλαδή σε κύρια σημασία και προσοχή ηλικιωμένη. Επίσης έχει εξαφανιστεί ένα κονδύλι για την αποκατάσταση ζημιών στο Δήμο από τις κακοκαιρίες της άνοιξης και από το αρμόδιο Υπουργείο. Είναι πολύ θετικό αυτό, γιατί κάποιες υποδομές πραγματικά έχουν αποσαθρωθεί. Και τώρα πάω στο θέμα του σιδηροδρόμου. Όπως βλέπεις υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα στη Μεσσηνία. Έγινε στην περιοχή Τσάνο Μεσσηνίας, εκεί Διαβολίτη, στην Ιχαλία, έγινε στην Καλαμάτα, έγινε γραμμή, υπάρχει θετικό σωσέ, υπάρχει ελληνοβετικό ενδιαφέρον από πανεπιστήμια για την επαναδρομολόγηση του τρένου με τις πολλές μορφές που μπορεί να έχει, και θα γίνει μια μελέτη σκοπιμότητας μάλιστα για το σιδηροδρομικό δίκτυο και πάλι της Πελοποννήσου. Πρέπει να δρομολογηθεί και από ό,τι ξέρουμε πολύ καλά και από την πλευρά της Ηλίας υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον να επανέλθει η γραμμή από την Πάτρα μέχρι τον Πύργο, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και εκεί με τη γραμμή για το Κατάκολο, για την αρχαία Ολυμπία, και θα μπορούσε να έρθει μέχρι και την Κυπαρισία.
1: Σωστό.
2: Όπως ήταν παλιά.
1: Όπως ήταν παλιά.
2: Ναι, γιατί το τρένο, εκτός από μεταφορικό, οικολογικό, είναι επιβατικό, μπορεί να είναι και μεταφορικό να μεταφέρει τα αγροτικά μας προϊόντα, να είναι τουριστικό τρένο, έχει πολλές μορφές και δράσεις.
1: Μα
2: και
1: στη...
2: τώρα ιδίως που έχει ανέβει και η
1: στην δοχή, υπόλοιπη, δηλαδή... Στην υπόλοιπη Ευρώπη, Γιάννη μου, το τρένο αποτελεί όντως τουριστική ατραξιόν, να το πω. Δηλαδή, πολλοί κόσμος επιλέγει το τρένο ακόμα και για διακοπές. Αλλά μιλάμε για τρένα τώρα, εντάξει, όχι αυτά τα σαράβαλα που είχαμε εμείς.
2: Το τρένο. Και σε τριτοκοσμικές.
1: Και σε τριτοκο, ναι.
2: Όχι στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
2: Σε υποανάπτυξες που θεωρούνται έχουν το τρένο πρώτο γιατί είναι φθηνό μέσο μεταφοράς. Είναι απλά τα πράγματα. Ναι. Δεν χρειάζεται. Τέλος να πούμε, για να μην αφαιρέσω πολύ από το χρόνο σας, τα πλατάνια της Τριφυλίας, οι πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς ζητούν πυροπροστασία και πρόσβαση στην ασφάλεια στους καταράκτες της Νέδας. Είναι να το ξέρουμε. Είναι ένα κομμάτι που ενώνει και τις δύο περιοχές, δύο νομούς. Είναι
1: θα
2: πολύ
1: έπρεπε να, να υπάρχει μια συνεργασία των δύο νομών τώρα για το σημείο της Νέδα και να μην μεταθέτει ένας ευθύνες των άλλων. Θα πρέπει να κάτσουν να κάνουν οι δύο περιφέρειες να συζητήσουν πώς θα μπορεί να αξιοποιηθεί αυτό το πράγμα εκεί.
2: Περισσότερο. Ήδη υπάρχει μια μελέτη από το Δασαρχιά, πάμε καλά. Τις δώσαμε από την περιοχή της Ζαχάρους εκεί και για την Νέδα. Γίνονται κάποιες κινήσεις από την πλευρά της Ηλίας. Το
1: γίνεται κομμάτι... και από τη δική σας πλευρά όμως.
2: Ναι,
1: γιατί
2: ναι,
1: έχω...
2: ναι, ναι, χρειάζεται.
1: Έχω διαβάσει, ναι, ότι...
2: Έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις. Αλλά είναι το μοναδικό θηλυκό ποτάμι της Ελλάδας με, τους, με τα σπήλα, καταράκτες, ναι, με το νερό το οποίο τώρα, δηλαδή ακόμα και Αύγουστο να πας, το νερό έχει κάτω από 10 βαθμούς.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
2: 7-8, οπότε βέβαια. Είναι, και έρχονται σύλλογοι από όλη την Ελλάδα.
1: Να σε ρωτήσω, Γιάννη μου, κάτι τώρα και κάτω. Τι γίνεται τουριστικά, πώς βλέπετε να κινείται το ζήτημα και τι γίνεται με το, με το λιμάνι της Καλαμάτας, θέλω να μου πεις.
2: Α, για το λιμάνι περισσότερο, υπάρχει εκεί ενδιαφέρον, θα γίνουν κάποιες εργασίες. Θέλει να
1: το έχουν λιμάνι... δώσει σε Ισραηλινούς τελικά το λιμάνι,
2: όχι,
1: ναι,
2: όχι, όχι. Όχι, όχι, εκεί όχι. Υπάρχει μία έκταση, αφισβητούμε, μία έκταση για την οποία έχουν αρχίσει να μιλούν φορείς εκεί, στη δυτική παραλία Καλαμάτας. Η οποία έκταση είναι η παραλιακή που θα δοθεί σε εταιρεία ξένων συμφερόντων, βέβαια πάνω από τη θάλασσα κτλ. Και εκεί έχουν σηκωθεί κάδικοι για να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες.
1: Μάλιστα.
2: Δεν αφορά το θέμα του λιμάνι. Πάντως ναι, και το λιμάνι βέβαια εκεί υπήρχε ενδιαφέρον, υπάρχουν κάποιες προτάσεις, να δούμε αν θα αναβαθμιστεί. Είναι πολλά τα θέματα. Πάντως επιμένω για το λιμάνι της Κυπαρισίας,
1: ναι,
2: που όπως έχω πει είναι 40 χρόνια και ακόμα δεν έχει τελειώσει. Θα μπορούσε να υπάρχει μια συνεργασία με την Κιλία. Χωρίς, εντάξει,
1: 40 χρόνια. 40,
2: ναι, 40 ολόκληρα χρόνια.
1: Ήμουν γιος και γέρασα.
2: Και το λιμάνι το... και ακόμα δεν έχουν, έχουμε λιμάνι στην Κιλία, είναι το μεγάλο όνειδος.
1: Και απάντησε μου... Ναι, ναι,
2: ναι.
1: Κάτι πήγες
2: χωρίς
1: να πεις.
2: Χωρίς λιμάνι, χωρίς σιδηρόδρομο, χωρίς δρόμο.
1: Ναι, εντάξει, τι περιμένεις.
2: Τώρα, εντάξει, τόσες κυβερνήσεις, τόσες αυτοδικείς, είναι καλά, κάπου λίγο.
1: Και τόσα παραμύθια που έχουμε φάει τόσα χρόνια. Γιάννη, τουριστικά πώς βλέπουν τα πράγματα ο κόσμος εκεί, οι επαγγελματίες, οι επιχειρηματίες?
2: Ο Γιώργος Κωνσταντόπουλος, ο κύριος Γιώργος Κωνσταντόπουλος.
1: Ο οποίος είναι?
2: Το ηγετικό, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων και Ενοικιαζόμενων Καταλυμάτων Τριφυλίας. Πήγε καλά το τρίμερο, κοντά στο 80% επιρρότητα. Υπάρχει ενδιαφέρον για Ιούνιο.
1: Στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, λες?
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και υπάρχει ενδιαφέρον για Ιούνιο, αλλά περισσότερο είναι το πιο αυξημένο για Ιούλιο και Αύγουστο.
1: Και Αύγουστο, εντάξει. Ναι.
2: Και τις μεγάλες πληρότητες, ναι, καταλαβαίνουμε, ναι, με τον εγχώριο τουρισμό. Αλλά μας επεσήμανε κάτι. Το κόστος διανυκτέρευσης, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να μου είπε 5 ευρώ, είναι, επιβαρύνει τους ίδιους πελάτες. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί φόροι και έξοδα που επιβαρύνουν τον κόσμο, επιβαρύνουν τους ίδιους, αλλά επιβαρύνουν και τους Έλληνες για να κάνουν και τις διακοπές. Όταν έχεις τέλος διανυκτέρευσης, καταλαβαίνεις μαζί και με όλους τους φόρους, επιβαρύνεται κάτι και 24% ΦΠΑ και όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι.
2: Εντάξει, τουριστικά, γι' αυτό και τουριστικά έχει ενδιαφέρον. Πάντως με σημεία και λίγη είναι ελκυστική προορισμή, υπάρχουν και πολύ οικονομικές τιμές, οπότε δεν
1: έχουμε... Γι' αυτό, λένε, γι' αυτό λένε ότι αν θέλετε να κάνετε οι Έλληνες διακοπές, κλείστε μέσω ξένων γραφείων τουριστικών.
2: Ή μέσω ίντερνετ.
1: Ή μέσω ίντερνετ, αλλά μέσω να φαίνεται ότι μέσω από άλλη χώρα πας να κάνεις διακοπές στον τόπο σου, για να μειώνονται τα έξοδα, γιατί είναι και κάποιοι και επαγγελματίες, αλλά και αυτοί οι ιδιοκτήτες και καταλυμάτων, οι οποίοι όταν βλέπουν Έλληνες κάτι τους πιάνει, δεν ξέρω, και ανεβάζουν τις τιμές πολύ απότομα για τους Έλληνες. Έχουν υπάρξει τέτοιες καταγγελίες στην Ελλάδα.
2: Ναι, υπάρχουν ιδιαίτερα στα νησιά. Τα Σαββατοκύριακα υπάρχει αυτή η ένταση. Πάντως υπάρχουν επιλογές αν κάποιος ψάξει και ένα τουριστικό προϊόν που αξίζει να προωθήσουμε και στους δύο νομούς, γιατί υπάρχει, το καλό είναι ότι υπάρχει γαστρονομία, φαγητό, φθηνά, υπάρχουν και για τη μεταφράση, ό,τι μπορούμε καλύτερο δηλαδή να γίνει.
1: Το βασικό το είναι να υπάρχουν χρήματα πάντως, για να μπορεί κάποιος να χαλάσει.
2: Ναι. Λεφτά δεν υπάρχουν για τις Ελλήνες, εμείς κάνουμε διακοπές στον τόπο μας. Δεν υπάρχουν διακοπές, δηλαδή που να πας. Αν υπήρχε ένα καραβάκι εδώ να συνδέσει τις περιοχές, την Ηλία, την Βασιλεία, τα νησιά, έτσι όλο, θα ήταν...
1: Ναι, σίγουρα, θα ήταν...
2: Ή ένα υδροπλάνο, δηλαδή θα μπορούσε. Ναι. Έχει τουριστικούς προορισμούς, έχουμε εδώ την Πρεσβευτιά, που από πάνω μας είναι ο Επικούριος Απόλλωνας, είναι η Αρχαία Ολυμπία. Και πολλοί έρχονται...
1: Είναι τα Σοφάδια, από εκεί τα δύο νησάκια, είναι διάφορα που θα μπορούσε να αξιοποιηθούν.
2: Έρχεται εδώ και πάει κόσμος από εδώ, πάει στην Αρχαία Ολυμπία, την Τριφυλία. Βεβαίως, αποτελεί άρρηκτο συνδεδεμένο κομμάτι τουριστικό. Πρέπει να δούμε συνολικά το θέμα, όχι αποσπασματικά και όχι μόνο για τα ψηφαλάκια.
1: Άκριβος.
2: Καλημέρα, καλή δύναμη.
1: Να σε καλά, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε την Παρασκευή. Χόντως καλός των πραγμάτων, να σε καλά. Λοιπόν, Χρήστο, πού πάμε? Πάμε σε διαφημίσεις, λοιπόν, για να επιστρέψουμε.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
7: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
8: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
9: Όλες οι ειδήσεις.
8: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
10: Στο freegr.gr.
11: Η πύλη της τεχνολογίας.
12: Το hot spot του ίντερνετ.
13: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
15: Λοιπόν, αφού ακούσαμε και τα διαφημιστικά διαλύματα, επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας και θα πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή και για να δείτε πώς συνδέονται τώρα τα θέματα. Αυτά που έλεγα στην εισαγωγή για όλους εκεί τους δημάρχους που κρύβονται και δεν βγαίνουν να δώσουν απαντήσεις και που καλύπτονται πίσω από διάφορα δελτία τύπου, καλοφτιαχμένα δελτία τύπου, έχουν και ανθρώπους που πληρώνουν για να το κάνουν αυτό και παραμυθιάζουν τον κόσμο. Και γιατί λέω τώρα πώς θα το συνδέσω? Διότι ενώ ο πρώτος μήνας αντιπυρικής περίοδου ήδη έχει περάσει και είμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού και τα λοιπά και όλοι έχουν βγει και όλα μια χαρά και εντάξει, και ανάθεμος πολίτες που θα καθαρίσουν τα χωράφια χωρίς να ρωτάνε αν έχουν λεφτά οι πολίτες να τα καθαρίσουν τα χωράφια τους έτσι όπως μας έχουν καταντήσει, έρχεται η Λαϊκή Συσπήρωση Δυτικής Ελλάδας και λέει: παιδιά, για καθίστε λίγο, γιατί τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα παρουσιάζετε. Εμείς κάναμε, λέει, περιοδίες σε πυροσβεστικές τα λοιπά και δεν βλέπουμε τα πράγματα να είναι καλά. Εγώ δεν τα λέω, τα λέει η Λαϊκή Συσπήρωση και θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Κολόσακας, ο Άγγελος που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Κολόσακα.
16: Καλημέρα κύριε Φάγκο, καλημέρα.
15: Για πέστε μας λοιπόν, διάβασα εγώ την ανακοίνωση της προηγούμενης εβδομάδας που στάλθηκε,
16: ναι.
15: Αλλά
16: ναι.
15: Θέλω να μας τα πείτε καλύτερα εσείς. Τι συμβαίνει?
16: Ναι, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Εμείς ως ΚΚΕ, ως Λαϊκή Συσπήρωση στα περιφερειακό και στα δημοτικά συμβούλια όπου συμμετέχουμε, προσπαθούμε πραγματικά να αναδείξουμε τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός μας σήμερα κόντρα σε αυτά που τα μεγάλα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης προσπαθούν να παρουσιάσουν, αλλά και τα κόμματα τα αστικά στην κούφια αντιπαράθεση που έχουν μεταξύ τους, ιδιαίτερα μετά την εμφάνιση των δύο νέων σε εισαγωγικά
15: κομμάτων.
16: Ένα πραγματικά πρόβλημα το οποίο έχει παρουσιαστεί με οξυμένο ιδιαίτερο τρόπο και στην Ηλία είναι αυτό το ζήτημα των πυρκαγιών και των επιπτώσεων για τη λαϊκή οικογένεια σε αυτό.
15: Το οποίο το έχουμε, το έχουμε πληρώσει
16: με θύματα,
15: και με θύματα,
16: σωστά, με εκατοντάδες χιλιάδες θρέμματα καμένα κάθε χρόνο κλπ. Εμείς λοιπόν από τον Απρίλη μήνα κιόλας βάλαμε ζήτημα στα Δημοτικά Συμβούλια, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το ζήτημα αυτό της αντιπυρικής προστασίας.
15: Μάλιστα.
16: Και μάλιστα είχαμε καταθέσει επερώτηση στην διάρκεια της λογοδοσίας και στον Μύριο και στην Αμαλιάδα για το ζήτημα αυτό. Γιατί θεωρούμε ότι είναι, θα είναι το, υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε την περίοδο αυτή. Ήδη ο πρώτος μήνας έφυγε, είμαστε στο δεύτερο, κατά καλό καιρό πηγαίνουμε. Πέραμε να δούμε κατά πόσο είναι έτοιμο ο κρατικός μηχανισμός, όταν λέμε κράτος, εννοούμε την κυβέρνηση, εννοούμε την τοπική διοίκηση, είτε είναι περιφερειακή είτε είναι τοπική.
15: Τοπική, σωστό.
16: Κάναμε ταυτόχρονα περιοδίες σε όλες τις υπηρεσίες, τις πρεσβευτικές, από τα Λεχενά κάτω μέχρι τα Χρέθενα. Mm. Ακριβώς να κουβεντιάσουμε με τους ίδιους εργαζόμενους εκεί, τι κατάσταση που υπάρχει, πώς διαμορφώνεται. Πραγματικά ήθελε μια αγωνία από τους ανθρώπους, πώς θα βγει η χρονιά, πώς θα βγει το καλοκαίρι, η σεζόν θα λέγαμε έτσι. Γιατί τα προβλήματα παραμένουν, είναι οξυμένα. Και είναι δύο σημαντικά, αν θέλετε, είναι αυτό της υποχρηματοδότησης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Υποχρηματοδότηση σε προσωπικό.
15: Υποχρηματοδότηση σημαίνει υποστελέχωση. Ότι δεν προσλαμβάνεται ο κόσμος.
16: Σε προσωπικό, βεβαίως.
15: Τα αυτοκίνητά τους είναι διαλυμένα στην κυριολεξία.
16: Διαλυμένα στην κυριολεξία, είτε δεν υπάρχουν.
15: Είτε δηλαδή, δεν υπάρχουν, σωστό.
16: Είτε δεν υπάρχουν καθόλου, ο στόλος είναι ελλιπής. Και δεύτερον, αν θέλετε, είναι η έλλειψη ενός συνολικά ολοκληρωμένου σχεδίου, έτσι ώστε όταν παρουσιαστεί το φαινόμενο, δηλαδή η φωτιά, να μπορεί ο κρατικός μηχανισμός να δράσει μέσα σε ένα, από ένα σχέδιο για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, να μην εξαπλωθεί και ξεφύγει και ξεκινάει από κάτω από την ηλία και έφτασε στην Αρκαδία πριν 3-4 χρόνια, όπως ήταν πέρασε και τον ερήματο.
15: Βεβαίως. Και που σταμάτησε λοιπόν, κάτω στη θάλασσα η φωτιά, γιατί κι αν δεν υπήρχε η θάλασσα, ακόμα θα κυγόμασταν.
16: Θα κυγόμασταν ακόμα. Είδαμε λοιπόν ότι το ίδιο έργο επαναλαμβάνεται. Παίρνουν οι Δήμοι, εδώ είναι σημαντική η ευθύνη των Δημοτικών Αρχών. Και ξέρετε, γιατί μπορεί να πει τώρα ένας Δήμαρχος, μα ρε παιδιά, δεν έχουμε λεφτά. Αφού δεν μας δίνουν λεφτά, ναι. Αλλά αυτή την πολιτική, την σχετική εξουσία της κυβέρνησης, τη στηρίζουν οι Δήμαρχοι. Δήμαρχοι στην πλειοψηφία τους. Πασό και Νέα Δημοκρατία. Σαν από κοντά και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπου συμμετείχε σε διάφορα σχήματα που έμπαινε, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ ο ενιαίος, είτε ο κομματιασμένος, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ η διάδοχη κατάστασή του. Αυτή την πολιτική τη στηρίζουν. Δεν την αμφισβητούν, δεν την αντιπαλεύουν.
15: Και που σημαίνει ότι δεν συγκρούονται κιόλας.
16: Και φυσικά δεν συγκρούονται, γιατί έχουν
15: στραμμένο
16: το βλέμμα τους στις επόμενες εκλογές.
15: Ακριβώς.
16: Για να πάρουν τα χρήματα, να τους τελεχώσουν τα ψηφοδέλτια, να κάνουν
15: τα
16: κονέ με τους διάφορους πολιτικούς παράγοντες και για να ξανανεώσουν την θητεία τους.
15: Έτσι. Να τα λέτε, να τα ακούει ο κόσμος, πας και ξυπνήσει, γιατί τα έλεγα και εγώ νωρίτερα, εν πάση περιπτώσει.
16: Όχι, δεν είναι θέμα να ξυπνήσει ο κόσμος. Εμείς θέλουμε πραγματικά στον κόσμο να βάλουμε τα προβλήματα, να βάλουμε την ουσία των προβλημάτων, τις αιτίες που αυτά δημιουργούνται, να βάλουμε με ποια κριτήρια ο κόσμος πρέπει σήμερα να κρίνει τα κόμματα, με ποια κριτήρια, αν θέλετε, πρέπει να πάει στις εκλογές, όποτε σε αυτές γίνουν μέχρι το 27, που λέει η κυβέρνηση.
15: Μάλιστα.
16: Είναι ζητήματα δηλαδή που δυστυχώς θα τα αντιμετωπίσουμε μπροστά μας. Πήγαμε περιοδία, κοιτάξτε, πήγαμε περιοδία στην πυροσβεστική.
15: Ναι.
16: Και ότι θα μέτρανε κάποιο προσωπικό εκεί πέρα. Έκανε εθελοντής, λέει. Γιατί έρχεσαι εθελοντής? Δεν πληρώνεται.
15: Ναι.
16: Έχεις εκπαιδευτεί. Και θα πρέπει ο επαγγελματίας, ο πυροσβέστης, την ώρα που πάει να σβήσει τη φωτιά, πρέπει να προσέχει και σένα, ξέρω εγώ, τον ανεκπαίδευτο κατά κάποιο τρόπο, γιατί δεν είναι η δουλειά σου. Αλλά έρχεσαι, μπας και πάρεις κανένα μόριο, μπας και το χρησιμοποιήσεις κάπου. Δεν μπορεί να στηρίζεται η πυροσβεστική υπηρεσία στους εθελοντές. Έχει καταργηθεί τελείως η δραστική υπηρεσία.
15: Σωστό.
16: Η πολιτική προστασία, στο Δήμο Ηλίδας, η πολιτική προστασία μόνιμο υπάλληλος, αν δεν έχει έναν υπάλληλο. Και όταν λέμε πολιτική προστασία, δεν εννοούμε μόνο την αντιπυρική πολιτική, εννοούμε σεισμούς, εννοούμε πλημμύρες, ακόμα βρίσκονται σε εξέλιξη έργα από τις ζημίες που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες του χειμώνα, που ήταν αποτέλεσμα το ότι τα καμένα του 24, πότε ήταν πάνω στην ποινία, δεν είχε γίνει καμία παρέμβαση. Θέλω να πω ότι και σε αυτή τη λογική τώρα, πέρα από την ατομική ευθύνη που η κυβέρνηση λέει εγώ το 112 ήχησε, άρα είναι δική σου ευθύνη αν θα σωθείς, ή άρα είναι και δική σου ευθύνη να καθαρίσεις το οικόπεδό σου και αν δεν το καθαρίσεις εγώ θα σου δώσω 2.000 μέχρι και 2.000 πρόστιμο. Πέρα λοιπόν από την ατομική ευθύνη.
15: Να δεν ρωτάνε και τον κόσμο έτσι όπως θα έχουν κάνει αν έχει λεφτά όταν ο μισθός δεν φτάνει να βγάλει το μήνα.
16: Δεύτερον, ας πούμε, ότι και σε αυτή τη λογική και σε αυτό το ζήτημα της πολιτικής προστασίας, της αντιπυρικής προστασίας, μπαίνει η λογική του κόστος ωφέλους. Είναι κόστος να στελεχώσει την πυροσβεστική υπηρεσία.
15: Σωστό.
16: Ναι, αλλά δεν είναι κόστος όταν είναι να δώσεις το 25 πάνω από 7 δισεκατομμύρια ευρώ για συμμετοχή στις πολεμικές αποστολές του ΝΑΤΟ. Και πρέπει να υπερηφανευόμαστε γι' αυτό, όπως μας λέει ο κύριος Δένδιας, και πρέπει να αποκτήσουμε και κουλτούρα θερέτρων. Έτσι είναι.
15: Να σας ρωτήσω
16: τώρα. Εκεί δεν βάζουν κόφτη. Εκεί δεν αφήσουν αυτές τις δαπάνες.
15: Ναι, εκεί περνάει ως αμυντική.
16: Όταν είναι να δώσουν ένα φράγκο για τα αναδρομικά των συνταξιούχων, είναι δημοσιονομική εκτροπή. Mm-hmm. Όταν είναι να πάρουν, προσέξτε τώρα, και ένα ζήτημα κύριο που έχουμε στο ζήτημα εδώ της πυροσβεστικής και γενικά της αντιπυρικής προστασίας είναι ο προσανατολισμός και το δέσιμο της πυροσβεστικής ως υπηρεσίας ως θεσμός στον προσανατολισμό των πολεμικών, της πολεμικής βιομηχανίας, της πολεμικής οικονομίας, της πολεμικής αποστολής. Το κύριο μέσο που παίρνει η κυβέρνηση είναι τα αεροπλάνα, γιατί αν θυμάστε ο Μητσοτάκης είχε πει ότι πρέπει να είναι διπλή η αποστολή τους. Δηλαδή τα αεροπλάνα τα πυροσβεστικά να μπορούν να παρέμβουν σε κάποια ενδεχόμενη, σε ένα ενδεχόμενο ξέσπασμα πυρκαγιάς, αλλά ταυτόχρονα θα μπορούν να περιπολούν και στα σύνορα της χώρας στις νατοϊκές αποστολές.
15: Μες.
16: Γι' αυτό δεν παίρνει επίγειο μέσο, δεν παίρνει να σου πυροσβέστη, δεν παίρνει να εκπαιδεύσει και να στελεχώσει την πυροσβεστική υπηρεσία. Μες. Είναι ένα ζήτημα που αν θέλετε μόνο το ΚΚΕ έχει αναδείξει ακριβώς αυτόν τον προσανατολισμό της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
15: Να σας ρωτήσω.
16: Θα μου πείτε.
15: Ναι, θέλω να σας ρωτήσω τώρα, θα πάω στο γενικό πολιτικό, την πολιτική κατάσταση. Πιστεύετε, πότε πιστεύετε θα γίνουν εκλογές?
16: Δεν ξέρω τι να πω τώρα.
15: Το ΚΚΕ είναι πάντα είναι έτοιμο πάντα όποτε και αν γίνουν εκλογές. Το συζητάμε αυτό.
16: Εμείς μιλάμε με τον κόσμο. Δεν μιλάμε με τον κόσμο επειδή είναι προεκλογική περίοδο.
15: Όχι, δεν το λέω αυτό. Πιστεύω, ναι.
16: Τώρα, πότε θα γίνουν εκλογές? Όποτε αποφασίσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, όποτε έχουν σύμφωνη γνώμη.
15: Τα ΜΜΕ.
16: Τον οργανισμό των υπεραλιστικών οργανισμών, την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα αυτά, υπάρχει δημοσιονομική εκτροπή κλπ. Τι να σας πω τώρα. Είναι και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα αρχίσει ο Μητσοτάκης μια παροχολογία, να δώσει κανένα ψίχουλο από αυτά που πέφτουν κάτω από το τραπέζι. Του βγαίνει, θα έχουν τα γκάλο που θα.
15: Θα δώσει, κύριε Κολόσα, κατάλαβα τι μου ήρθε στο μυαλό. Θα δώσει ψίχουλα όταν έχει πάει ολόκληρο το καρβέλιο ο Μητσοτάκης. Και θα δώσει κάποια
16: ψίχουλα. Δεν έχει αφήσει, όχι ο Μητσοτάκης, έχει πάρει η αστική τάξη. Ο Μητσοτάκης δουλεύει για λογαριασμό της αστικής τάξης. Και σήμερα η αστική τάξη φαίνεται, το βλέπουμε, αρχίζει να διαφαίνεται, μπορεί να κάνει και άλλη επιλογή. Να φτιάξει και άλλες διοίκησεις εναλλακτικές. Και βγαίνουν και καινούργια κόμματα και σε αυτόν τον τόπο. Έχουμε εμπειρία από την εμφάνιση διαφόρων κομμάτων. Για θυμάστε κάτι ποτάμια που βγήκανε σε ένα βράδυ και πήραν 12% και πήγανε και ψηφίσανε το μνημόνιο, τα θυμάστε?
15: Πώς δεν τα
16: θυμάμαι. Πού είναι τα ποτάμια τώρα?
15: Πώς τα θυμάμαι.
16: Και τα λαγκάδια. Και άλλα κόμματα, και το ΛΑΟΣ και η ΑΝΕΡ και όλοι αυτοί βάλανε πράγματα. Και κάτι αριστερά της ΔΙΜΑΡ ψηφίσανε.
15: Γιάννης εκεί πιο παλιά και
16: το ζήτημα ποιο είναι τώρα? Ότι πρέπει, τι να κάνει, να μπουν ανακόμματα, αν θέλετε να μπει τείχος ανάμεσα στις λαϊκές μάζες, λαϊκές δυνάμεις και στο ΚΚΕ. Όμως δεν φαίνεται να τους βγαίνει. Όλο και περισσότερος χρόνος συσπηρώνεται στο ΚΚΕ, το δείχνουν και οι εκλογές, αν θέλετε, σε σωματεία, σε εργατικό κίνημα, οι μεγάλες κινητοποιήσεις, οι συγκεντρώσεις, η απήχηση που έχει η πολιτική του κόμματος στα λαϊκά στρώματα.
15: Και όπως...
16: Εμείς λοιπόν, αυτό το άνοιγμα που κάνουμε Και ακόμα να το λέω, και την Κυριακή υπάρχει η απόφαση, υπάρχει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και καλούμε τους εργαζόμενους να πάρουν το ριζοσπάστη και να διαβάζουν την απόφαση που θα δημοσιευτεί στον κυριακάτικο ριζοσπάστη και δίνει απάντηση ακριβώς στα ζητήματα στις πολιτικές εξελίξεις, στην πορεία αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος και τη δράση του ΚΚΕ μπροστά στην επικείμενη εκλογική μάχη.
15: Και όπως είπε κάποιος, μας παραμυθιάζατε όλα τα χρόνια ότι το ΚΚΕ θα μας πάρει τα σπίτια και μας τα πήρατε εσείς οι δημοκράτες.
16: Τα πάρει τράπεζα.
15: Όντως. Λοιπόν, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
16: Εμείς τα προστατεύουμε. Εμείς είμαστε οι πρωτοπόροι στα πλαίσια της λειτουργίας του εργατικού κινήματος για να μην τα παίρνουν τα κοράκια τα σπίτια.
15: Ακριβώς.
16: Του λαού.
15: Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία, κύριε Κολόσσα. Καλή σας μέρα, καλημέρα. Ακούσαμε λοιπόν και τον επικεφαλής Λαϊκής Εισπύρωσης Δυτικής Ελλάδας, τον Άγγελο τον Κολόσσακα. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς και επιστρέφουμε για να κλείσουμε.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
15: Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα οπωσδήποτε θα κάνω μια περιοδία πάνω στην ποινία, να δω πως είναι η κατάσταση και να μιλήσω με τους ανθρώπους, να μιλήσω και με τα παιδιά, τα αδέρφια Κολοβού εκεί πάνω που έχω πει ότι θα στεριοποιούνται στις ζωοτροφές και προσπαθούν να κρατήσουν την επιχείρησή τους με όλες τις δυσκολίες και όπως όλα οι υπόλοιποι άνθρωποι εκεί πάνω να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους εν μέσω πολλών προβλημάτων που προέκυψαν και από την κακοκαιρία του χειμώνα και που ακόμα δεν μπορούν να... οι πληγές δεν μπορούν να επουλωθούν. Θα τα δω όμως την επόμενη εβδομάδα και βέβαια θα σας μεταφέρω και γραπτός μέσω του site, μέσω του site και ραδιοφωνικά όλα όσα θα δω εκεί πάνω. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσουμε, καθώς είμαστε ένα λεπτό, για την ακρίβεια 1,5 λεπτό πριν από τις 1. Θα τα πάει λάθος πάλι. Τότε πόσο είναι? Είναι μισό λεπτό πριν από τις 1. Λοιπόν, θα τα πούμε την Παρασκευή, να είστε πάντα καλά.
9: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Ακούτε

0: Αρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market, σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM, στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν εξαπέλυσε Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ οι φρουροί της επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν βάση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν. Η Τεχεράνη διέψευσε αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ περί επικοινωνίας Ιρανών αξιωματούχων μαζί του και τις εκκλήσεις τους να σταματήσουν οι Αμερικανικές επιθέσεις. Το ανώτατο κοινό στρατιωτικό διοικητήριο του Ιράν αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση κάθε είδους πλοίου, ενώ προειδοποιεί ότι οποιοδήποτε σκάφος επιχειρήσει να περάσει θα αποτελέσει στόχο ισχυρή άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας Βαγγέλης Κυριαζόπουλος φέρεται να είναι το φαβορί για να διαδεχθεί τον Θύμιο Μπακογιάννη στη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι προς παρέτηση οδεύει και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Σε προεκλογικό συναγερμό έθεσε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή Πολιτική Επιτροπή του κόμματος. Ζήτησε την άμεση κινητοποίηση όλου του μηχανισμού, παρουσίασε τους βασικούς άξονες της Ατζέντας 2030, στη βάση της οποίας θα διεκδικήσει τρίτη τετραετία, έβαλε τη διαχωριστική γραμμή με τα άλλα κόμματα και έθεσε τα διλήμματα των επικείμενων εκλογών. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός ξεκινά περιοδεία στο Σάββατο με πρώτο σταθμό τη Ρόδο και θα ακολουθεί στην επόμενη εβδομάδα κάποια περιοχή της Αττικής. Αυστηρό μήνυμα ότι δεν έχει θέση την επόμενη μέρα του Πασόκ όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του, έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ό,τι αφορά τις διαφορετικές απόψεις των στελεχών του. Είπε επίσης πως στόχος του κόμματος είναι η πολιτική αλλαγή. Θέμα ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ θα θέσει ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος έδωσε προθεσμία 10 ημερών στο Σοκράτη Φάμιλο να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Σε νέα καθάριση παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών προχωράει η ΑΔΕ, που θέτει στο ειδικό καθεστώς των ανεπίδεκτων εισπράξεις χρέη ύψους περίπου 6 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία εκτιμάται ότι δεν μπορούν πλέον να ανακτηθούν. Πρόκειται κυρίως για υποχρεώσεις που συνδέονται με επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πτωχεύσει, καθώς και με φορολογούμενους που έχουν αποβιώσει, αφήνοντας οφειλές οι οποίες παραμένουν ανείσπρακτες επί σειρά ετών. Στα μαθήματα ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία, δύο και ναυτικές μηχανές εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Δύο σεισμικές δονήσεις 3,6 και 3,3 ρίχτερ σημειώθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών στην Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα νότια-ανατολικά της λίμνης Εύβοιας. Αύριο θα απολογηθεί ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία της 54χρονης και του γιου του στο Λόγκο Αιγίου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε έρεμη κατάσταση κατά σειρά, ενώ ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στη διπλή δολοφονία. Στη διεθνή ενημέρωση, 5 αστυνομικοί σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν σε επίθεση ενόπλων στην πολιτεία Μιτσοακάν στο Μεξικό. Στα αθλητικά, στην Ατλέτικο Μαδρίτη θα αγωνίζεται ο 29χρονος Γερμανός επιθετικός Τζούλιαν Μπραντ. Η Ρεάλ Μαδρίτη αναμένεται να ανακοινώσει την επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο στον πάγκο τη.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
5: Surround. Με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
4: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
6: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
10: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
11: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
12: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
13: Ακούτε Ionion FM.
14: Σώμα είναι εδώ. Κανονικά στην Αθήνα, στο μικρόφωνο από πίσω, παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό, ειδήσεις τρέχουν, κάνουν, ράνουν, πόλεμοι, μουντιάλ, οικονομίες, πληθωρισμοί, συνέδρια, από εδώ, από εκεί, εκλογές, θα γίνουν, δεν θα γίνουν, το μυαλό όμως είναι στο κατάστρωμα και το φυσάει το αεράκι. Και ο Πειραιάς πίσω, όχι, δεν τον βλέπεις τον Πειραιά, όχι, τον αφήνεις πίσω από μακρύνεσαι, τσούκου, τσούκου.

Χρόνια πολλά στον Παντελή Θαλασσινό. Τι ωραίο πράγμα το όνομά σου να έχει μέσα την θάλασσα. Καλημέρα στην Ελίνα. Την ευχαριστώ πολύ για τα καλά της λόγια. Χαίρομαι πάρα πολύ που τις κρατάμε ωραία παρέα. Σήμερα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 11, είναι Ιούνιος του 2026, ζέστη θα έχει έξω, 33 με 35 βαθμούς Κελσίου στα υψηλά, καταλαβαίνετε τώρα, αρχίζουν και σφίγγουν λίγο οι ζέστες, σφίγγουν τα πράγματα, δυσκολεύεται να κυκλοφορείς μεσημέρι στην Αθήνα, έχει τη ζέστη του.

0: 11 χρόνια πάνω από τότε που έφυγε αυτός ο μεγάλος συνθέτης, τζαζίστας, σαξοφωνίστας, ο Ornette Coleman. Αντισυμβατικός, από τους ανθρώπους που έφερε τη free jazz στην επιφάνεια, από τους ανθρώπους που ταράξε τα νερά, που πολύ κριτική γιατί αυτό και η jazz, οι δρόμοι της και τα λοιπά και το έτσι και τα αλλιώς και να μην βγαίνουμε από το πλαίσιο. Ο Coleman δεν το άκουσε αυτό, έπαιξε την δική του μουσική έτσι όπως το άρεσε και όπως την ήθελε και άλλαξε λίγο το πλαίσιο, διότι έτσι πάνε τα πράγματα μπροστά, ταράζοντας λίγο τα νερά. Στους δρόμους τα κλασικά, κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού. Η κάθοδος είναι χειρότερη διότι ξεκινάει τη λικόβρηση και φτάνει μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών. Η λεωφόρος Αθηνών που έχει κίνηση και στην έξοδο προς τον Κηφισό και στην έξοδο προς τον Σκαραμαγκά, όπως κίνηση έχει και η σχίση του Σκαραμαγκά εκεί στην έξοδο. Η άνοδος της Συγκρού ως συνήθως από την Νέα Σμύρνη περίπου και πάνω ξεκινάει η κίνηση, όχι από την Νέα Σμύρνη, από τον Νέο Κόσμο να σας πω και πάνω, δεν έχει φτάσει ακόμα τόσο χαμηλά. Η Αρδιτού ως συνήθως, η Βασιλιάς Κωνσταντίνου ως συνήθως, εκεί στο Παγκράτη η Αρατοσθένους βλέπω δυσκολεύεται εξαιρετικά. Στην Ποσειδόνος που μετά γίνεται ο Μυρίδου Σκυλίτσι, στο ρεύμα δηλαδή προς το λιμάνι, τα πράγματα είναι δύσκολα. Κίνηση γύρω γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αρκετή. Και κίνηση στον περιφερειακό εκεί στον Καρέα. Αυτός είναι ο Hugh Laurie, ο γνωστός Dr. House από την μικρή οθόνη, από το σύριαλ που όλοι λίγος πολύ το έχουμε δει. Αυτός ο γιατρός που κάθεται κάπου, οι άλλοι εξετάζουν και αυτός σε κοιτάει βαθιά στα μάτια και λέει: έχεις την αρρώστια που την τυχαίνει μια φορά στα 5-3 εκατομμύρια και τα λοιπά, και λες αποκλείεται να γίνει. Εγώ εν τω μεταξύ έχω ζήσει μια κατάσταση Dr. House στην ζωή μου. Όταν ο πατέρας μου αρρώστησε και τον πήγα στο νοσοκομείο, στο γεννηματάς, είναι δύο γιατροί νευρολόγοι και τον εξετάζουν. Η πρώτη εικόνα που έχουν οι νευρολόγοι είναι ότι είναι εγκεφαλικό. Πάω να το γράψω στο χαρτί και ξαφνικά, εντάξει, εγώ αγχωμένος, ο πατέρας μου είναι, τι έχει πάθει και τα λοιπά, γιατί δεν είχε τίποτα, και ξαφνικά στη γωνία του εξεταστηρίου ένας άνθρωπος που δεν τον έχω δει κάθεται σε μια καρέκλα, έχει ένα μπαστούνι στο χέρι, ξαφνικά σαν να πέφτει ένα φως απάνω του, δηλαδή λίγο θεατρική η σκηνή, και γυρνάει και λέει στους δύο που αναγράψουν: μην γράψετε εγκεφαλικό, δεν είναι εγκεφαλικό, γιατί ο αφιένας του, δεν θυμάμαι τώρα αν είπε ότι είναι σκληρώσει μαλακός, δεν είναι σκληρώσει μαλακός όσο έπρεπε, χωρίς να τον έχει εξετάσει. Απλά κοιτούσε. Και ήθελα, αν δεν είμαι σε αυτήν την κατάσταση, θα γύρω και θα του λέγα Dr. House, εσείς, δηλαδή ήταν, το είχα ζήσει όλο κανονικά, σαν να ήμουν στη σειρά. Και αυτή είναι η ZZ Top, γιατί ο Frank Bird γίνεται σήμερα 76 ετών, ο drummer των ZZ Top. Τι συζητάμε σήμερα? Συζητάμε σήμερα προφανώς για τον πρώτο αγώνα του Μουντιάλ. Είναι μεγάλο γεγονός από μόνο του. Είναι μεγάλο γεγονός γιατί είναι και πολλά τα παιχνίδια. Περισσότερα από κάθε άλλη φορά και κάθε άλλη χρονιά. Και αυτό δημιουργεί ένα ζήτημα για το πώς θα πάει. Συζητάμε για την ανάφλεξη και πάλι στη Μέση Ανατολή, που και αυτό θα παίξει ρόλο στο Μουντιάλ, διότι όταν τα πράγματα είναι έτσι, καταλαβαίνετε ότι τόσο μεγάλες διοργανώσεις έχουν και ένα κίνδυνο. Τι μπορεί να γίνει με τρομοκρατικές ενέργειες ή με εντάσεις στα παιχνίδια ή με εντάσεις εξέδρες και όλα αυτά. Στην εσωτερική πολιτική σκηνή συζητάμε για το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός για ακόμη μια φορά έδωσε σήμα ότι οι εκλογές πάνε το 2027 μετά την εκλογή Κυρανάκη, αν και βέβαια έδωσε και σήμα κινητικότητας, έντονης κινητικότητας έναρξης του προεκλογικού αγώνα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Θα πάμε σε όλη την Ελλάδα, είπε ο Πρωθυπουργός, και ξεκινάω εγώ πρώτος. Όχι εγώ, ο Πρωθυπουργός. Πρώτος και πάει στη Ρόδο αυτό το Σαββατοκύριακο. Από γωνιά σε γωνιά, από χωριό σε χωριό. Τώρα ξεκινάνε η περίοδος. Άμα πάει και μέχρι την άνοιξη του 27, καταλαβαίνετε. Θα έρθουν, θα ξανάρθουν, θα ξανάρθουν, θα ξανάρθουν. Θα σας τάξουν λαγούς με πεντραχίλια. Όχι μόνο η τωρινή κυβέρνηση και αυτοί που θέλουν να είναι οι επόμενοι. Θα σας τάζουν λαγούς με πεντραχίλια. Το νου σας, παιδιά, το νου σας, όταν σας τάζουν πρώτα απ' όλα το νου σας στο πορτοφόλι σας, μη σας το πάρουν φεύγοντας. Όχι όλοι, κάποιοι. Κάποιοι. Και το νου σας, τι σας τάζουν. Δηλαδή, αν είσαι σε κάνα βουνό, ξέρω εγώ, σε μεγάλο υψόμετρο, στο Καρπενήσι, ξέρω εγώ, και τέτοια πράγματα, αν σου πει θα σου φέρω θάλασσα, μην τον πιστέψεις. Δεν θα στη φέρει. Κατάλαβες. Είναι δεδομένο. Οπότε, μην τον ψηφίσεις μετά γιατί σου έταξε ότι θα σου φέρει θάλασσα, και μετά πας και του πεις σε ψήφισα γιατί δεν μου την έφερε στη θάλασσα, και θα σου πει, ξέρω εγώ, δεν θέλουν τα ψάρια. Λίγο το νου μας τώρα τι μας λένε και τι μας τάζουν. Εγώ θεωρώ ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο ζήτημα και την ακρίβεια πρέπει να αντιμετωπίσουν μεταξύ των πολλών άλλων. Να ακούσουμε συγκεκριμένες προτάσεις από όλα τα κόμματα για το πώς η κυβέρνηση τώρα κυβερνά κιόλας. Οπότε να δούμε κιόλας πώς μπορεί να λύσει το θέμα της ακρίβειας. Διότι 5,2% αύξηση του πληθωρισμού μετά το 5,4% που είχαμε την προηγούμενη φορά, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ζήτημα. Γιατί τρέχει η ακρίβεια στην Ελλάδα περισσότερο από ό,τι τρέχει στα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης. Αυτό που είναι το περίφημο I'm Your Boogeyman ανέβηκε στην κορυφή των charts το 1977, μια μέρα σαν σήμερα, και γίνεται μόλις το δεύτερο συγκρότημα η KC and the Sunshine Band μετά τους Jackson 5, που καταφέρουν να βρεθούν 4 φορές στην κορυφή των charts. Και για τους λάτρεις της στατιστικής που λένε, ξεκινάει το Μουντιάλ, άρα ξεκινάνε να λέμε ότι, ξέρω εγώ, αυτά από τα πολύ γνωστά, το στατιστικά η τάδε ομάδα όταν αυτό κερδίζει και τέτοια, και τα πολύ άγνωστα, ξέρω εγώ, όταν τα σκυλιά αληχτάνε στο τάδε χωριό, το παίρνει η Αργεντινή, ξέρω εγώ, στο τέλος. Τι είπε το γνωστό αρκουδάκι, πού πήγαν τα ψάρια, το χταπόδι ο Πολ, πως τον λένε, τι έβγαλε, και άλλες τέτοιες γνωστές ιστορίες. Και γι' αυτό ζήτησα από τον Αλέξανδρο Σόμογλου, τον προϊστάμενο του αθλητικού τμήματος των παραπολιτικών, να μας μιλήσει λίγο για το τι είπε το χταπόδι ο Πολ. Καλημέρα, Αλέξανδρο.
1: Κοίταξε, το μόνο που λείπει είναι να έχουμε και ένα χταπόδι Αλέξανδρος, να γίνουμε τρίο.
0: Σωστό.
1: Να κάνουμε μαζί προβλέψεις. Οι Αλέξανδροι προβλέπουν.
0: Σωστό.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Ξεκινάνε μεγάλες μέρες. Για πες.
1: Εντάξει, είναι γενικά μεγάλες μέρες. Τώρα θα ζήσουμε και ένα τριήμερο, γιατί δεν τελείωσαν και τελική της Basket League. Ξεκινάει το Μουντιάλ, δεν τελείωσαν τελική της Basket League. Τα έχουμε όλα μαζί.
0: Όλα μαζί. Θα σε ρωτήσω στο τέλος για το μπάσκετ.
1: Πάμε Μουντιάλ. Κοίταξε να δεις, Αλέξανδρε. Ξεκινάει ένα Μουντιάλ που δεν ξέρουμε πραγματικά τι θα δούμε. Είναι ένα πολύ περίεργο Μουντιάλ. Είναι καταρχάς το πρώτο τόσο extra large Μουντιάλ. Θυμίζω για όσους τυχόν δεν το γνωρίζουν ότι για πρώτη φορά θα δούμε παγκόσμιο κύπελο με 48 ομάδες.
0: Ναι.
1: Αυτό και το γεγονός ότι σημαίνει 16 ομάδες περισσότερες από τα Μουντιάλ τα προηγούμενα. Μέχρι τώρα βλέπουμε Μουντιάλ με 32. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι οι 16 ομάδες που προστέθηκαν δεν προήλθαν με βάση ποδοσφαιρικά κριτήρια, αλλά κυρίως με βάση γεωγραφικά και ινφαντινικά κριτήρια, θα πω εγώ. Δηλαδή, όπου ουσιαστικά ο πρόεδρος της FIFA έφτιαξε ένα Μουντιάλ για να μπορέσει να επανεκλεγεί.
0: Ναι, το λέω πάρα πολύ όμως. Σωστό. Είναι λοιπόν, κάτι σαν τη Eurovision που παίζει η Αυστραλία, ας πούμε, κάπως έτσι.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αναλογικά, από τη στιγμή που η Ευρώπη θεωρείται η πιο ποδοσφαιρικά ανεπτυγμένη ήπειρος του πλανήτη, θα περίμενε κανείς ότι από τις 16 ομάδες η Ευρώπη θα είχε 5-6.
0: Ναι.
1: Δεν έγινε αυτό. Η Ευρώπη πήρε 2 θέσεις παραπάνω και οι υπόλοιπες 14 μοιράστηκαν στις άλλες ήπειρους, με αποτέλεσμα να δούμε το Κονγκό, το Κουρασάο, την Αϊτή, το Ουσμπεκιστάν, ομάδες δηλαδή που είναι θεωρητικά δεν θα έχουν τύχη, θα είναι αδύναμες.
0: Σωστό. Θα είναι ωραίες ιστορίες, είναι ήδη ωραίες ιστορίες όλες αυτές τις ομάδες.
1: Αυτό πώς το λες ακριβώς.
0: Ναι.
1: Θα ζήσουμε ένα Μουντιάλ πολύ ωραίων ανθρώπινων ιστοριών. Θα είναι πολύ ωραίο να ξαναδούμε το Κονγκό, το πρώην Ζάιρ, να ξαναεπιστρέφει για παράδειγμα μετά από τόσες δεκαετίες. Θα έχει το Κουρασάο, ας πούμε, ένα Το Κουρασάο είναι μια χώρα με πληθυσμό μικρότερο από τη Λάρισα. Δηλαδή,
2: ναι, ναι.
1: Είναι ωραίες ιστορίες.
2: Έχουν πάει με ένα σχολικό λεωφορείο και κινούνται. Είναι πολύ ωραίο όλο αυτό.
1: Τέτοιες εικόνες θα είναι πάρα πολύ. Μιλάμε για ένα Μουντιάλ που για την Ευρώπη στην πρώτη της φάση, αυτά 72 παιχνίδια, τα 38 είναι με τα μεσονυχτία. Λόγω της αλλαγής ώρας. Ναι, άρα ναι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον στα social media το φετινό Μουντιάλ το πρωί.
2: Σωστό, σωστό.
1: Και στα site. Κοίταξε να δεις. Είναι λοιπόν περίεργο.
2: Κοίτανε, από πρώτη άποψη για κάποιον λέει α, περισσότερο παιχνίδι, περισσότερη μπάλα, περισσότερη απόλαυση. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή δεν είναι.
1: Όχι, γιατί ναι. Και μαθηματικά και σε επίπεδο suspense δεν είναι ότι από τις 48 ομάδες περνάνε 24.
2: Ναι,
1: περνάνε
2: ναι.
1: Από τις 48 ή 32. Άρα το ποσοστό δηλαδή των ομάδων που προκρίνονται από την πρώτη φάση έχει αυξηθεί. Έχει
2: σωστό, αυξηθεί. Είναι πιο εύκολο να περάσει στην επόμενη φάση.
1: Δηλαδή, ναι. Σωστά, από τους 32. Πέρναγε το 50% μέχρι τώρα. Πηγαίναμε στους 16.
2: Ναι,
1: τώρα
2: ναι.
1: Από τους 48 πάει στους 32. Είναι ποσοστό πολύ μεγαλύτερο του 50%.
2: Ναι.
1: Άρα αυτό μειώνει και το ενδιαφέρον. Σκεφτείτε δηλαδή από τις. Είναι 12 όμιλοι των τεσσάρων και προκρίνονται και οι 8 καλύτεροι τρίτοι.
2: Σωστό.
1: Άρα δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποκλειστεί κάποιο από τα φαβορί.
2: Ναι.
1: Κάτι που υπήρχε μέχρι τώρα. Μπορούσε να βγει
2: στον όμιλο. Υπήρχαν πολλές εκπλήξεις.
1: Τώρα, ακόμα και τρίτος να βγει, πιθανότατα θα αποκλειστεί.
2: Ναι. Σωστό.
1: Οπότε
2: σωστό.
1: Αυτό χάνει λίγο το. Τουλάχιστον η πρώτη φάση του Μουντιάλ, το suspense, το ποδοσφαιρικό που μπορεί να είχε.
2: Ναι.
1: Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι να ξέρει και ο κόσμος δηλαδή, για τον προγραμματισμό του, όσο πηγαίνουμε προς το τέλος, δηλαδή από τους προημιτελικούς και μετά, όλα τα παιχνίδια γίνονται ευρωπαϊκές ώρες. Δηλαδή θα τα βλέπουμε 10, 12,
2: ναι.
1: Εκεί.
2: Για να πιάσουμε και την αγορά της Ευρώπης, γι' αυτό.
1: Ναι. Στην αρχή ετοιμαστείτε για πολύ ξενή. Δηλαδή θα γίνονται τα παιχνίδια μεσημέρι εκεί.
2: Ναι. Εμένα βολεύει που ξυπνάω αυτές τις ώρες έτσι κι αλλιώς.
1: Πολύ ζέστη.
2: Ναι.
1: Πολύ ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες. Θυμίζω για πρώτη φορά θα δούμε Μουντιάλ σε τρεις διαφορετικές χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Μεξικό. Σήμερα η πρεμιέρα στο θρυλικό ας 10 στις 10 το βράδυ, Μεξικό, Νότιος Αφρική.
2: Ναι.
1: Όσοι πιο παλιοί θυμούνται τι σημαίνει ας 10 από το Μουντιάλ του 1986 του Ντιέγκο Μαραντόνα. Είναι φοβερό γιατί σε αυτό το στάδιο έχουν γραφτεί πει το Μεξικό είχε πάρει και το 70 και το 86 το Μουντιάλ. Έχουν ορισμένες από τις πιο εμβληματικές στιγμές του Ντιέγκο Μαραντόνα και του Πελέ. Έχουν γίνει σε αυτό το γήπεδο που φιλοξενείται
2: σήμερα. Είναι εκεί, ναι. Το Μουντιάλ το 86
1: είναι... Το 70 που το πήρε η Βραζιλία.
2: Ναι. Σωστό.
1: Και η Αργεντινή που το πήρε το 86.
2: Το Μουντιάλ το 86 είναι μέσα σε αυτά, στο μόνιμο Τσακωμό, ποιο ήταν το καλύτερο Μουντιάλ που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία.
1: Σωστά. Οπότε λοιπόν θα έχουμε σίγουρα και ένα Μουντιάλ που θα μας απασχολεί, ήδη. Και όχι μόνο για ποδοσφαιρικούς λόγους.
2: Ναι.
1: Και μόνο το γεγονός ότι διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ δίνει ένα λατοπίπερο διαφορετικό.
2: Ναι.
1: Ήδη βλέπουμε ότι δεν επιτρέπονται είσοδοι σε κάποιους, ακόμα και σε διαιτητές. Δηλαδή θα δούμε λίγο περίεργα πράγματα.
2: Ένας από τους καλύτερους διαιτητές του κόσμου θεωρητικά, αφού είναι μέσα στους διαιτητές του Μουντιάλ, αποκλείστηκε γιατί δεν πήρε βίζα.
1: Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε, θα ζήσουμε λίγο και περίεργο Μουντιάλ και μη ποδοσφαιρικό.
2: 104 παιχνίδια, πολλά παιχνίδια.
1: Είναι πολλά παιχνίδια. Αίσθησή μου είναι, αλλά είναι αίσθηση γιατί επαναλαμβάνω, θα δούμε κάτι πρωτόγνωρο. Μακάρι να διαψευστώ. Αίσθησή μου είναι ότι θα ζήσουμε μια σχετικά ποδοσφαιρικά αδιάφορη πρώτη φάση.
2: Ναι.
1: Όπου πιστεύω ότι τα φαβορί και από τους προπονητές θα προσπαθήσουν να γεμίσουν λίγο μπαταρίες. Θυμίζω ότι έρχονται όλοι οι παίχτες από μια. Των μεγάλων ομάδων μιλάω, των φαβορί για τον τίτλο. Από μια εξαντλητική χρονιά.
2: Βέβαια.
1: Οπότε πιστεύω.
2: 70-80 παιχνίδια πόσα παίζουν.
1: 80 παιχνίδια. Μιλάμε για 80 παιχνίδια που έχουν πάει και καλά στην Ευρώπη.
2: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν τι σημαίνει. Τώρα, προπονητές της ευφυΐας και της εμπειρίας του Αντσελότη, για παράδειγμα, που είναι ένα από τα πρόσωπα του Μουντιάλ, προπονητής Εθνικής Βραζιλίας, πιθανότατα θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει τον πρώτο γύρο, να αποφορτήσει λίγο την κούραση των παιχτών.
2: Ναι.
1: Αυτό θα το κάνουν πιστεύω όλοι.
2: Σωστά.
1: Οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, σκεφτείτε την Dream Team. Οι Γάλλοι έχουν κατεβάσει μια Dream Team σε αυτό το Μουντιάλ.
2: Ναι. Ειδικά στην ευθετική τους γραμμή είναι φωτιά.
1: Αλλά όλοι είναι φορτωμένοι.
2: Ναι.
1: Οπότε η λογική λέει ότι επειδή είναι αδύνατο να πάει μια ομάδα τρένο για ένα μήνα, δεν πρέπει να έχει, είναι αδύνατο να έχουν τις δυνάμεις που πρέπει να πάνε τρένο, μάλλον θα το δούμε λίγο μπάσκετ. Αυτό που λέμε στο μπάσκετ. Πώς μια ομάδα λέμε ότι στο μπάσκετ όλα κρίνονται Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο.
2: Ναι.
1: Και προσπαθούν οι προπονητές να τους φέρουν τότε σε καλή κατάσταση.
2: Δεν έχει σημασία την μπάλα παίζει το Δεκέμβρη, ναι. Την μπάσκετ παίζει το Δεκέμβρη. Ναι. Σημασία έχει την μπάσκετ θα παίξει τον Μάιο.
1: Οπότε νομίζω ότι θα προσπαθήσουν οι προπονητές των μεγάλων να τους φορτσάρουν λίγο, να παρουσιάσουν όσο πιο φρέσκες ομάδες μετά τους 16.
2: Ναι. Είναι το.
1: Εκεί μπορεί να την πατήσεις κιόλας όμως, ε.
2: Σωστό.
1: Δηλαδή,
2: σωστό.
1: Ναι, γιατί μπορεί να σου έρθει μια πίθανη Σαουδική Αραβία, λέω εγώ τώρα.
2: Ναι.
1: Για παράδειγμα, που δεν είναι αμελητέα, δεν είναι Κουρασάο.
2: Ναι.
1: Η οποία να εμφανιστεί πολύ πιο φρέσκια και η Ιαπωνία.
2: Ναι.
1: Για παράδειγμα,
2: που πάντα κάνει ζημιά.
1: Που τρέχουν
2: ναι,
1: πάρα πολύ.
2: Σωστό.
1: Και εκεί μπορεί να είναι πιο φρέσκες αυτές οι ομάδες στον Πρωτογύρο και να γίνει καμιά ζημιά. Επαναλαμβάνω όμως, περνάνε 32-48. Πόσο ναι. Να.
2: Δύσκολο
1: πολύ να αποκλειστεί η φαβορία από την κορυφή.
2: Να κάνει τόσα πολλά λάθη διαδοχικά.
1: Δύσκολο,
2: ναι.
1: Δύσκολο.
2: Είναι το Μουντιάλ των μεγάλων που θα είναι το τελευταίο.
1: Βεβαίως.
2: Ρονάλντο και Μέση. Τώρα. Το λέμε, καλά, δεν ξέρουμε.
1: Το Χριστιανό το λέμε εμείς.
2: Ναι, σωστά.
1: Όπως το βλέπω,
2: δεν είμαστε πολύ σίγουροι. Ναι, σωστό. Αλλά το πιο πιθανό είναι ότι μάλλον τουλάχιστον μαζί σε Μουντιάλ τους βλέπουμε τελευταία φορά τον Ρονάλντο και τον Μέση.
1: Θα το χαρακτήριζα ένα Μουντιάλ παράδοσης παραλαβής σκυτάλης την επόμενη γενιά. Δηλαδή θα φύγουμε, νομίζω ότι σε αυτό το Μουντιάλ το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θα μεταβεί από την εποχή του Μέση και του Ρονάλντο. Την εποχή του Εμπαπέ, του Χάλαντ, του Γιαμάλ.
2: Ναι.
1: Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι είναι και ο Χάλαντ σε αυτή τη διοργάνωση.
2: Σωστό.
1: Γιατί έλειπε από τις προηγούμενες.
2: Ναι.
1: Οπότε ουσιαστικά, αν υποθέσουμε ότι υποψήφιοι διάδοχοι είναι οι τρεις τους, αυτοί που αναφέρει Εμπαπέ, Χάλαντ, Γιαμάλ, θα μου μοιάζει λίγο σαν τελετή παράδοση παραλαβή.
2: Σωστό. Και είναι και Μουντιάλ αρκετών πιτσιρικάδων που ήδη δείξει ότι θα μπορούσαν να είναι η επόμενη μεγάλη του παγκόσμιου πρωταθλήματος.
1: Γιατί γενικά έχει πέσει πάρα πολύ ο μέσος όρος που εμπιστεύονται πλέον οι ομάδες τους παίχτες. Δηλαδή βλέπουμε πολύ πιο εύκολα στη σημερινή εποχή ένα 17χρονο βασικό,
2: σωστά.
1: Ένα 18χρονο βασικό. Παλιά έπρεπε να φτάσει 24-25.
2: Ναι.
1: Αυτό θα τους δώσει και τη δυνατότητα να σπάσουν και ρεκόρ που οι προηγούμενες γενιές δεν μπορούσαν να σπάσουν. Δηλαδή μπορούμε να δούμε και παίχτη σε 24, μπορεί να δούμε και παίχτη να παίζει και 6 συνεχόμενα μουντιάλ για παράδειγμα.
2: Ναι, σωστό.
1: Δηλαδή σε 24 χρόνια να ξεκινήσει στα 17 να κάνει ντεμπούτο,
2: ναι.
1: και να πάει μέχρι τα 40.
2: Από τα λίγα καλά που έχει κάνει η εμπεριματοποίηση του αθλητισμού, διότι
1: ναι,
2: αυτός
1: ναι,
2: είναι
1: ναι,
2: ο στόχος.
1: Ναι,
2: μικροί
1: ναι, ναι.
2: Να μπουν, να κοστίσουν πολύ, να βρούμε καινούργια αστέρια, να τα πουλήσουμε ακριβά, όλο αυτό. Αλλά είναι το καλό της όλης της ιστορίας αυτό.
1: Ναι.
2: Τώρα. Ποιος θα το σηκώσει, πες μου.
1: Κοίταξε να δεις. Αν και όλοι στέκονται στους Ευρωπαίους, εγώ θα πω ότι επειδή μία φορά έχει το σηκώσει η Ευρωπαϊκή Ομάδα στην Αμερικανική Ήπειρο, η Γερμανία και το σήκωσε με πολύ εμφατικό τρόπο το 2014, αν και όλοι δίνουν περισσότερο στη Γαλλία και στην... Τη Γαλλία και την Ισπανία, αυτοί στοιχηματικά οι δύο αυτές χώρες εμφανίζονται παβοροί. Εγώ θα μου επιτρέψει να επενδύσω λίγο περισσότερο στη Βραζιλία.
2: Ναι.
1: Όχι ότι το κάνω με. Μην κάνει και παίξει τα λεφτά του και λέει Ρωμαγούλ, τι μας έλεγε.
2: Όχι.
1: Το λέω γιατί έχω τρομερή εμπιστοσύνη
2: στον Αντσελότη.
1: Τον Κάρλο Αντσελότη.
2: Ναι, έχει απόλυτο δίκιο.
1: Δηλαδή,
2: σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο.
1: Ειδικά σε διαδικασία νοκάουτ. Επειδή η Βραζιλία θα είναι στα νοκάουτ, έχει ο συγκεκριμένος προπονητής ένα τρομερό χάρισμα στη διαχείριση των νοκάουτ αγώνων. Μιλάμε για έναν από τους πιο πολυνίκης προπονητές στα Champions League.
2: Ναι.
1: Έχει μάθει να διαχειρίζεται, το είδαμε και στη Ρεάλ, πολλές βεντέτες μαζεμένες. Να τους τυφασεύει, να τους αφήνει ελεύθερους εκεί που πρέπει.
2: Σωστό.
1: Ο συνδυασμός Βραζιλίας Αντσελότη, όχι ότι η Βραζιλία έχει την καλύτερη φουρνιά που μπορούσε να έχει. Μου μοιάζει λίγο.
2: Αλλά επειδή το Μουντιάλ είναι και.
1: Εκρηκτικός, πολύ ενδιαφέρον.
2: Είναι και τουρνουά διαχείρισης, παίζει ρόλο ο προπονητής. Προφανώς.
1: Αν δεν ήταν και ο Νεϊμάρ, θα δίνα περισσότερες πιθανότητες να
2: κάνει. Συμφωνώ απόλυτα. Φωτιά να πέσει να με κάψει που λένε, αλλά συμφωνώ απόλυτα.
1: Ακόμα και αυτό, αλλά ακόμα και η παρουσία του Νεϊμάρ στην αποστολή ήταν θέμα καθαρά διαχείρισης του Αντσελότη.
2: Ναι, βέβαια.
1: Δεν είναι ποδοσφαιρική επιλογή.
2: Φανερό.
1: Τώρα, τι έχει μιλήσει μαζί του, πώς τον έχει συζητήσει. Γιατί η παρουσία ενός παίχτη όπως ο Νεϊμάρ στα αποδυτήρια, άμα δεν έχει ρόλο πρωταγωνιστή,
2: ναι,
1: μπορεί να είναι και να λειτουργήσει σαν χειροβοβίδα.
2: Σωστό, σωστό. Οπότε, άμα ξεκινήσει την κρίνια από νωρίς. Μία κουβέντα, μισή κουβέντα, γιατί ξεπέρασαμε τον χρόνο, για το πέμπτο τελικό του μπάσκετ εδώ στην Ελλάδα.
1: Μαγιά του Παναθηναϊκού, θα πω εγώ, που έφτασε στο πέμπτο παιχνίδι.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Γιατί είναι πολύ χειρότερη ομάδα από το φετινό Ολυμπιακό.
2: Και φαίνεται μέσα στο γήπεδο ότι ο Ολυμπιακός πιο εύκολα όταν περνάει μπροστά, περνάει μπροστά. Ο Παναθηναϊκός το θέλει όμως.
1: Η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι στη σειρά των τελικών που βλέπουμε ο χειρότερος Ολυμπιακός τελευταίας
2: διετίας. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχει καταστρατηγήσει όλες τις αρχές που τον οδήγησαν και στην κατάκτηση της EuroLeague. Είναι ολοφάνερο ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή, η Ερυθρόλευκη,
2: έχει αδειάσει.
1: Έχει αδειάσει κυρίως όχι ψυχολογικά. Έχει αδειάσει πνευματικά.
2: Πνευματικά,
1: πάρα
2: ναι, ναι,
1: πολλά λάθη.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Καθόλου καλή
2: στις διεκδικήσεις τους βλέπεις. Δεν μπαίνουν.
1: Σωστά,
2: ναι, δηλαδή
1: σωστά,
2: εκεί δεν.
1: Σωστά.
2: Ναι.
1: Οπότε το Σάββατο, θυμίζω 6 ώρα, μην πάει κανείς να το δει. Ανοίξει 9-9 ναι, θα είναι Μουντιάλ.
2: Σωστό.
1: 6 ώρα
2: σωστό
1: είναι ο τελικός του Σαββάτου, στο ΣΕΦ.
2: Εκεί ναι, θα κρυθούν όλα.
1: Παραμένει φαβορή Ολυμπιακός.
2: Ναι, ναι.
1: Παραμένει φαβορή, αλλά αν δώσει δικαιώματα και το Σάββατο στον Παναθηναϊκό, με όλη αυτή την πίεση που έχει, γιατί όλη η πίεση το Σάββατο δεν είναι στο Παναθηναϊκό, είναι στον
2: Βέβαια, εννοείται.
1: Αυτό που λέμε το πληγωμένο θηρίο, όταν το επιτρέπεις να ξανασταθεί στα πόδια του, καλό είναι να το φοβάσει περισσότερο, αυτό έχει συμβεί με τον τωρινό Παναθηναϊκό.
2: Αλέξανδρε, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό Μουντιάλ να έχουμε, να το χαρούμε. Φεύγω τρέχοντας με αυτό το τραγούδι που μετρά 47 χρόνια στον μουσικό αέρα. Οι ΝΑΚ κάνουν τον ντεμπούτο τους με το Get The ΝΑΚ. Περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη επιτυχία τους. Αυτό ακριβώς που ακούμε. Φεύγουμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Και 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
10: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
11: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
12: Διαβάστε στην απογευματινή Market Pass 40 ευρώ το μήνα για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης. Ξεκινά το φθινόπωρο με αναδρομική ισχύ από τον Απρίλιο. Τρεις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική με αιχμή την παράκαμψη του Κηφισού. Ο πληθωρισμός φωτιά με αυξήσεις 21% στη βενζίνη και 11,6% στη στέγαση. Ο Τραμπ απειλεί πάλι το Ιράν. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
13: Ακούτε Ιόνιον FM

0: Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Ιουνίου και καθιερώθηκε με το ψήφισμα της συνέλευσης του ΟΗΕ για να αναδείξει τα ωφέλη του παιχνιδιού για όλους τους ανθρώπους και κυρίως για τα παιδιά. Αφήστε τα παιδιά να παίξουν λίγο, γιατί τα έχουμε βάλει στην πρέσα από πολύ μικρά και το βλέπουμε μετά όταν μεγαλώνουν. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Σας θυμίζω ότι τρέχει ο διαγωνισμός. Ένα διπλό εισιτήριο, δύο εισιτήρια δηλαδή, μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί EasyJets. Τηλεφωνείτε στο 211-1080-880. Η κυρία Ελένη Ταγκά πάντα. Αφήνετε το τηλέφωνό σας και το όνομά σας. Στο τέλος εκπομπής θα κληρώσουμε τον ή την τυχερή. Μέρα πληθωρισμού. Χθες δεν πέσαμε από τα σύννεφα, δεν γίναμε σοφότεροι, το βλέπουμε καθημερινά την ακρίβεια να μας χτυπά την πόρτα. Το σύνηθες είναι να λέμε πω πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και μας πιάνει η ψυχή μας. Είναι έτσι ή έχει δημιουργηθεί η αίσθηση ότι οι τιμές τρέχουν ασταμάτητα στα ράφια του σούπερ μάρκετ και υπάρχει τρόπος να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, επειδή χθες υπήρξε η πληροφορία ότι υπάρχουν συναντήσεις για μια νέα συμφωνία κυρίων και για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Απόστολο Πεταλάτο, Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, να συζητήσουμε σήμερα για το μεγάλο θέμα των ημερών, της περίοδου, των μηνών, την ακρίβεια. Καλημέρα κύριε Πεταλά.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ κύριε Κλώσσα.
0: Εγώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Νομίζω ότι το ξέρετε όλοι. Είναι πλέον σαν μηχανική αντίδραση. Πω από το σούπερ μάρκετ έχει ακριβήνει πάρα πολύ.
1: Είναι γεγονός ότι έχει δημιουργηθεί αυτή η εντύπωση για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι πραγματικά τα τελευταία 5 χρόνια, από την πανδημία και μετά, ο πληθωρισμός συνολικά και ιδιαίτερα ο πληθωρισμός τροφίμων είναι πολύ μεγάλος. Mm-hmm. Αν το αθροίσουμε για την πενταετία, είναι περίπου 38% τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι κάτι που είναι διαφορετικό σε μια ανοιχτή οικονομία. Και βέβαια αυτό επηρεάζει την τσέπη. Η αλήθεια όμως είναι ότι υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες κατηγορίες και ιδιαίτερα τα τελευταία 2 χρόνια, τα οποία επηρεάζουν την τσέπη μας πολύ πολύ περισσότερο από το θέμα των τροφίμων και των καταναλωτικών προϊόντων. Είναι το κόστος της ενέργειας, είναι το κόστος της στέγασης και πολλά πολλά άλλα κόστη τα οποία πραγματικά απορροφούν μεγάλο μέρος της τσέπης μας.
0: Γιατί βλέπουμε στην Ελλάδα τον πληθωρισμό να τρέχει πιο πολύ από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη, και αυτό δεν είναι μόνο αποτέλεσμα των ακριβών καυσίμων, σε όλα είμαστε λίγο ψηλότερα, και στα τρόφιμα και στις υπηρεσίες και στα είδη πρώτης ανάγκης είμαστε λίγο πιο ακριβοί από την υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Να δούμε λίγο τα πραγματικά στοιχεία. Mm-hmm. Χθες είχαμε την ανακοίνωση από την Ελστάτ.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά η Ελστάτ ανακοίνωσε ότι ο πληθωρισμός συνολικά στην Ελλάδα το Μάιο σε σχέση με το Μάιο του 2025 είναι 5,2%. Αυτό συγκρίνεται με το μέσο όρο της Ευρώπης που είναι 3,2%.
0: Ναι.
1: Και σαφέστατα είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι για αυτήν την περίοδο που συζητάμε. Τώρα, στα τρόφιμα επίσης ανακοινώθηκε χθες ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα από την ΕΛΣΤΑΤ, τα τρόφιμα συνολικά, ο πληθωρισμός είναι 3,5%.
0: Ναι.
1: Και στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι 2%.
0: Ναι.
1: Και από τον ΙΕΛΚΑ ανακοινώθηκε ότι στα σούπερ μάρκετ τα τρόφιμα είναι 1,14%. Δηλαδή αυτό δείχνει ότι η εντύπωση για τα σούπερ μάρκετ δεν είναι σωστή. Mm-hmm. Δεδομένου ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των εξόδων για τρόφιμα και είδη διατροφής των καταναλωτών στην Ελλάδα ειδικά προέρχεται από το μη οργανωμένο λιανεμπόριο, mm-hmm. όπως είναι οι λαϊκές αγορές, τα οπωροπολία, τα κρεοπολία, οι κρεαταγορές και πολλά πολλά άλλα, τα οποία φυσικά είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις με δυσκολία στον ανταγωνισμό και στις τιμές. Τώρα, να δούμε λίγο σε αυτά τα στοιχεία, mm-hmm. ότι ο πληθωρισμός λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, έτσι όπως διαμορφώθηκε μέχρι το Μάιο, επηρεάστηκε στην Ελλάδα αυτό το 5,2% κατά 11,6% Από αύξηση των εξόδων μεταφοράς, ξεκάθαρα ενέργεια.
0: Ναι.
1: Από 11,5 για τα έξοδα λειτουργίας του σπιτιού, όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, mm-hmm. το κόστος του ενοικίου και πολλά άλλα που έχουν σχέση με τη στέγαση. Και επίσης υπάρχει μια σημαντική άνοδος στο κόστος της εστίασης, ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια. Σωστό. Διότι η αύξηση του κόστους λειτουργίας τους λόγω του ενεργειακού κόστους είναι εξαιρετικά μεγάλη, κατά 8,5%.
0: Ναι.
1: Τα τρόφιμα λοιπόν σε αυτή την περίοδο είναι 3,5% όπως είπε και προηγουμένως. Στο σύνολο της ελληνικής αγοράς. Άρα είναι νομίζω σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η εντύπωση μεγαλύτερη από την πραγματικότητα.
0: Ωραία. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα, δηλαδή υπάρχει ακρίβεια, δεν υπάρχει. Το αποτύπωμα στο συνολικό ποσοστό του πληθωρισμού μπορεί να είναι μικρότερη η ακρίβεια του σούπερ μάρκετ, όπως λέτε, αλλά υπάρχει και υπάρχει μια συζήτηση. Άκουσα χθες πάλι τον Υπουργό Ανάπτυξης να λέει ότι είναι σε συζητήσεις με τα σούπερ μάρκετ για μια συμφωνία κυρίων όπου θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών. Υπάρχει τέτοιο περιθώριο από τη δική σας πλευρά?
1: Κοιτάξτε, ο πληθωρισμός και των τροφίμων είναι μια πραγματικότητα και όπως σας είπα τα τελευταία 5 χρόνια είναι 38% στα τρόφιμα και επηρεάζεται και από την ενέργεια και επίσης από την κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή. Τίποτα δεν επηρεάζεται
0: Σωστό.
1: Περισσότερο από την κλιματική κρίση όσο οι τιμές και η επάρκεια των τροφίμων.
0: Σωστό. Το είδαμε στον καφέ, το είδαμε στο κακάο, το είδαμε
1: σε πολλές κατηγορίες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα σχετικά με την συζήτηση στο Υπουργείο που έγινε χθες, πράγματι ήταν μια σε πολύ καλό κλίμα συζήτηση όπου είχαμε την ευκαιρία να δούμε πολύ αναλυτικά τι έγινε από τη μέρα που ξεκίνησαν τα γεωπολιτικά γεγονότα το Φεβρουάριο μέχρι και σήμερα, όπου πραγματικά αναγνωρίστηκε από τους αρμόδιους και τον κύριο Υπουργό ότι τα σούπερ μάρκετ και η εφοδιαστική αλυσίδα των καταναλωτικών προϊόντων, δηλαδή και οι προμηθευτές των σούπερ μάρκετ, έχουν απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος, για να μην πούμε όλο το κόστος αύξησης ενέργειας μέχρι και σήμερα. Δεν έχουν γίνει ανατιμήσεις καθόλου. Γι' αυτό το λόγο και ο ΙΕΛΚΑ βγάζει συνολικό πληθωρισμό στα τρόφιμα των σούπερ μάρκετ 1,14 και αυτό οδηγείται όχι από την ενέργεια, οδηγείται κυρίως από το μοσχαρίσιο κρέας, τη σοκολάτα και τον καφέ, που είναι άσχετα με την ετέρια. Άρα αυτό αναγνωρίζεται και αναγνωρίζεται επίσημα πλέον με επίσημα χείλη και με στοιχεία που είναι ακράδαντα. Τώρα, όσον αφορά τη συζήτηση περί συμφωνίας κυρίων, κοιτάξτε, το λιανεμπόριο δεν χρειάζεται να κάνει συμφωνίες κυρίων για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των καταναλωτών. Και ο ανταγωνισμός είναι αυτός το οποίος δημιουργεί και διαμορφώνει το επίπεδο των τιμών και είναι, σας διαβεβαίω, πολύ έντονος, ιδιαίτερα στην Ελλάδα με πολλές αλυσίδες, αλλά και η σύνεση, θα έλεγα, της εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία σε αυτή την αβεβαιότητα που δημιουργήθηκε μέχρι τώρα, ενώ απορροφά πολύ μεγάλα κόστη, δεν έχει κάνει ανατιμήσεις μέχρι τώρα. Αυτό που εξηγήσαμε στον Υπουργό λοιπόν και το κατανόησε απολύτως είναι ότι το σημαντικότερο που υπάρχει είναι να μην γίνουν ανατιμήσεις ή ανατιμήσεις μεγάλες, γιατί τα γεωπολιτικά είναι σε εξέλιξη, τα κόστη είναι εκεί, οι πρώτες ύλες και τα υλικά συσκευασίας ανεβαίνουν. Επομένως θα πρέπει να γίνει μια τεράστια προσπάθεια να μην γίνουν ανατιμήσεις το επόμενο τρίμηνο και όπου είναι δυνατόν. Και μάλιστα η δική μας η πρόταση ήταν αντί να κάνουμε έναν ανταγωνισμό, αν θα είναι 1.000, 2.000, 3.000 ή δεν ξέρω πόσες χιλιάδες κωδικοί, να είναι πολύ λιγότεροι, να είναι βασικοί κωδικοί και να μπορέσουν σε αυτές τις κατηγορίες και η εφοδιαστική αλυσίδα των προμηθευτών και τα σούπερ μάρκετ, εφόσον προετοιμαστούν και δεν κάνουν ανατιμήσεις, να κάνουν και κάποιες μειώσεις. Και γι' αυτό το λόγο αυτό έγινε απολύτως κατανοητό. Και δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος, γιατί αυτό θέλει μια σημαντική προετοιμασία σε συνεργασία των υπηρεσιών του Υπουργείου, όλων των προμηθευτών, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Τροφίμων, Επωνύμων Προϊόντων, αλλά και του Λιανεμπορίου, πάντα με τους κανόνες του ανταγωνισμού. Γιατί οι συμφωνίες κυρίων δημιουργούν και ερωτηματικά στο τι συζητούνται μεταξύ διαφορετικών ανταγωνιστικών περιβάλλων.
0: Σωστό, γιατί συνήθως σε αυτού του είδους τις συζητήσεις ο κόσμος από κάτω λέει κάτι δώσαν, κάτι πήραν.
1: Ακριβώς, και δεν υπάρχει απολύτως καμία τέτοια συζήτηση ή συμφωνία ή να δώθηκε κάτι για να πάρω κάτι, γιατί αυτό είναι deal making και δεν επιτρέπεται με τις αρχές και του regulator να γίνονται τέτοιου είδους συμφωνίες. Επομένως, η κατανόηση είναι εκεί. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και το λιανεμπόριο βλέπει την αίσθηση των καταναλωτών. Μέσα στα καταστήματα είμαστε από το πρωί στο βράδυ κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Το βλέπουμε αυτό. Δεν μπορεί ο καταναλωτής και να γίνουν ανατιμήσεις.
0: Πιέζονται από παντού. Πιεζόμαστε δηλαδή όλοι από παντού. Είναι λογικό ακόμα και μια μικρή ανατίμηση πλέον, έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα μετά από 4 χρόνια ανόδου του πληθωρισμού στην πραγματικότητα, από την κρίση της Ουκρανίας και μετά. Η παραμικρή ανατίμηση έχει πολλαπλασιαστικό βάρος στην πλάτη μας. Το ερώτημα είναι το εξής. Επειδή η κυβέρνηση είπε και το Υπουργείο Ανάπτυξης είπε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους έχει αποδώσει, δηλαδή ότι θα είχαμε ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις αν δεν υπήρχε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Ισχύει.
1: Είναι γλώσσα η δική μας άποψη εδώ και 5 χρόνια. Είναι ότι αυτό το νομοθέτημα που έγινε μόνο στην Ελλάδα, σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα, και αν δει κάποιος τις λεπτομέρειες του θα το κατανοήσει, όχι μόνο δεν ευνόησε τον καταναλωτή, όχι μόνο δεν ευνόησε τον ανταγωνισμό, νομίζω ότι και την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις τις προβλημάτισε, και το μόνο που πέτυχε ήταν μια διαπόμπευση επικοινωνιακού χαρακτήρα. Αυτό το λέμε και θα το ξαναλέμε και θα το ξαναλέμε. Και γι' αυτό το λόγο δεν θα βάζαμε ποτέ κάτι τέτοιο σε μια ζυγαριά με κάτι που είναι ουσιώδες, όπως είναι η συγκράτηση των τιμών. Επομένως δεν είχαμε τέτοιου είδους συζήτηση εχθές για να γίνει το ένα αντί το άλλο.
0: Κλείνοντας, θα περιμένουμε κάποιες ανακοινώσεις ή απλά ο κλάδος θα προσπαθήσει να περιορίσει τις αυξήσεις ή να κάνει μειώσεις όπου μπορεί να κάνει?
1: Εγώ νομίζω ότι αυτό που έγινε κατανοητά εχθές, δόθηκε ένα χρονικό διάστημα για τους επόμενους 2 μήνες σοβαρής προετοιμασίας και συγκράτησης των τιμών, σε ποιες κατηγορίες μπορούν να γίνουν μειώσεις, να υπάρξει δέσμευση και των προμηθευτών προς την πολιτεία, αλλά και του λιανεμπορίου, και όταν θα είμαστε έτοιμοι συνολικά, να ανακοινωθούν αυτά στους καταναλωτές και οι καταναλωτές να πάνε στα ράφια γρήγορα και να τα βρούνε και να τα προτιμήσουν.
0: Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις, να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των προσπαθειών, και εδώ είμαστε να ξαναμιλήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πεταλά.
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριος Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Να, επειδή λέγαμε στην αρχή της ώρας για καράβια που ταξιδεύουμε και θέλουμε και όλα αυτά, Surf City, Beach Boys. Έχουμε και προτάσεις, κατάλαβες, επειδή λέω ότι ταξιδεύω. Ο Ανδρέας μου στέλνει μήνυμα, ανοιχτή πρόσκληση να έρθω στο καλύτερο νησί του κόσμου, την Σύφνο. Πανέμορφη Σύφνος, πάρα πολύ ωραία. Θα με επιτρέψεις να σου πω, το καλύτερο νησί του κόσμου είναι η Κέρκυρα. Αλλά άμα θες να διεκδικήσουμε τη δεύτερη θέση για τη Σύφνο, εγώ είμαι μαζί σου να ξεκινήσουμε τη μάχη. Brian Wilson έφυγε μια μέρα σαν σήμερα, μάλλον έφυγε πέρυσι για να το θυμηθούμε. Ο κύριος τυχουργός, παραγωγός, συντραγουδιστής, μπασίστας, πληκτράς, ο ηγέτης των Beach Boys. Πριν πάω σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ξέρουμε όλοι, είναι οι άνθρωποι στη χώρα μας, έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, και φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας, σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ακούτε Ionian FM

0: μέρα στο θόρυβο. Αυτό είναι το γνωστό Σοζίνια και αυτή είναι η Βακιά Σταύρου. Καινούργια είσοδος τραγουδιού, διασκευής ή τέλος πάντων εναλλακτικής ενορχήστρωσης με ελληνικό στίχο. Ωραία το έχει δει, το ωραία το έχει ακούσει. Κάποιο αστέρι που φωτίζει. Έχουμε νικήτρια και για αυτόν τον διαγωνισμό. Το διπλό εισιτήριο λοιπόν της C-Jets για όποιον προορισμό από τους 50 στο Αιγαίο θέλει μετεπιστροφής. Βεβαίως η Βικτώρια Κυριακή, το τηλέφωνο λήγησε 6.78. Δεν απογοητευόμεθα, ο διαγωνισμός συνεχίζει. Αύριο από τις 7 μπορείτε να ξαναπάρετε τηλέφωνο για να μετέχετε στο διαγωνισμό. Θα σας το θυμίσω και αύριο για να μην ξεχνιόμαστε. Έτσι κι αλλιώς οι προορισμοί είναι όλοι ανοιχτοί.
1: Δυο υποσχέσεις, λόγια τόσα λόγια που πιστέψαμε βαθιά ακόμα μόνοι.
0: Αυτό ήταν. Φύγαμε. Βασίλη Δέτσικας είναι στο στούντιο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας για το Δελτίο Ειδήσεων στις 9. Ακολουθεί Βασίλης Κουρής. Εμείς, αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7, αύριο, Βασίλη μου, επειδή χθες μου είπες ότι δεν είπα αύριο και είπα σήμερα. Το είπα, να φεύγω, φεύγω, τελειώνω, να τελειώνω. Με διώχνουν, παιδιά, με διώχνουν. Έχει να πει Δελτίο. Αύριο, λοιπόν. Τι.
2: Η ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σημαντική άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση του ανώτατου στρατιωτικού διοικητηρίου του Ιράν ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση κάθε είδους πλοίου και την προειδοποίηση ότι θα αποτελέσει στόχο οποιαδήποτε σκάφος επιχειρήσει να περάσει. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν εξαπέλυσαν ΗΠΑ, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν βάσεις των ΗΠΑ σε Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν. Η Τεχεράνη διέψευσε αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ περί επικοινωνίας Ιρανών αξιωματούχων μαζί του και τις εκκλήσεις τους να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους δεν ευνόησε τον καταναλωτή και τον ανταγωνισμό, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος Απόστολος Πεταλάς μετά τις δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Στάκη Θεοδωρουκάκου στο σταθμό μας περί παράτασης του πλαφόν αν δεν υπάρξει συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών σε προϊόντα ευρείας χρήσης. Ο κ. Πεταλάς σημείωσε πως το τελευταίο διάστημα δεν έχουν γίνει αυξήσεις στα τρόφιμα, ενώ για τις επαφές με το Υπουργείο Ανάπτυξης είπε πως συζητείται να μην γίνουν ανατιμήσεις ή μεγάλες ανατιμήσεις. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας Βαγγέλης Κυριαζόπουλος φέρεται να είναι το φαβορί για να διαδεχθεί τον Θήμιο Μπακογιάννη στη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι προς παρέτηση οδεύει και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Σε προεκλογικό συναγερμό έθεσε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή Πολιτική Επιτροπή του κόμματος. Ζήτησε την άμεση κινητοποίηση όλου του μηχανισμού, παρουσίασε τους βασικούς άξονες της Ατζέντα 2030, στη βάση της οποίας θα διεκδικήσει τρίτη τετραετία, έβαλε τη διαχωριστική γραμμή με τα άλλα κόμματα και έθεσε τα διλήμματα των επικείμενων εκλογών. Παράλληλο, ο Πρωθυπουργός ξεκινά περιοδίες το Σάββατο με πρώτο σταθμό τη Ρόδο και θα ακολουθήσει την επόμενη εβδομάδα κάποια περιοχή της Αττικής. Θέμα ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ θα θέσει ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος έδωσε προθεσμία 10 ημερών στο Σοκράτη Φάμελο να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Αύξηση των επιτοκίων κατά 1/4 της μονάδας στο 2,25% αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για πρώτη φορά από το 2023 λόγω της ανόδου του πληθωρισμού που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν. Σε νέα καθάριση παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών προχωράει η ΑΔΕ που θέτει στο ειδικό καθεστώς των ανεπίδεκτων εισπράξης χρέη ύψους περίπου 6 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία εκτιμάται ότι δεν μπορούν πλέον να ανακτηθούν. Πρόκειται κυρίως για υποχρεώσεις που συνδέονται με επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πτωχεύσει, καθώς και με φορολογούμενους που έχουν αποβιώσει, αφήνοντας οφειλές οι οποίες παραμένουν ανίσπρακτες επί σειρά ετών. Στα μαθήματα, ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Εμένει στη θέση του ότι δεν έχει σχέση με τη δολοφονία της 54χρονης και του γιού του στο Λόγκο Αιγείου, 65χρονος Ιταλός που συνελήφθη από τις αρχές σε βάρος του, ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή. Στη διεθνή ενημέρωση, η γερμανική κυβέρνηση απέρριψε τις εισηγήσεις περί παράτασης της μείωσης του φόρου στα καύσιμα που λήγει στο τέλος Ιουνίου. Στα αθλητικά, στο στόχαστρο της Arsenal, ο 23χρονος εξτρέμ της Athletic Bilbao Νίκος Βίλιαμς, η διοίκηση της Λίντς, θα ανανεώσει τη συνεργασία με τον Ντάνιελ Φάρκε για τον πάγκο της ομάδας.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM. People have
2: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα. γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
9: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
10: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Βασίλειος Χουρίς.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Κύριος Χρήστος Μυρίδης μαζί μας. Γεια σας κύριε Χρήστο, μας τι κάνατε. Λοιπόν, ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει αυτά τα ωραία τραγούδια με τα οποία θα στολίσουμε την εκπομπή σήμερα. Η Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής και στο 211-1080-880 κυρία Ελένη Τάγκα περιμένει τα τηλεφωνήματά σας, ενώ ο Παναγιώτης Κάτσιος έχει αναλάβει τα ηχητικά τα οποία θα ακούσετε σήμερα. Αφού σας πούμε με δύο λόγια ότι γίνεται ένας χαμός σε όσους από εσάς είστε, ας πούμε, στη Συγκρού, η κίνηση φτάνει μέχρι το ύψος της Νέας Σμύρνης περίπου. Όσοι είστε στην παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, είναι με ένα μικρό κομμάτι διακοπής μέχρι το Καλαμάκι, κατά κόκκινο βλέπω. Ο Κηφισός δεν είναι στα χάλια τα πολύ μεγάλα, έχει από την Λεωφόρο Αθηνών μέχρι σχεδόν και το Δαχτυλίδι με την Αττική Οδό κίνηση. Στην Αττική Οδό κάπως καλύτερα τα πράγματα από τις υπόλοιπες μέρες. Και το γνωστό Χαϊδάρι με Ασπρόπυργο που είναι το καθημερινό μαρτύριο. Καλά, εκεί δεν είναι πολύ σπάνιο να βρεθείς χωρίς κίνηση. Πάρα πολύ σπάνιο. Πότε το έκανα την Παρασκευή, νομίζω, την περασμένη, το απόγευμα, και έπαθα σοκ. Πόσο άδειο ήταν. Ήταν η ώρα όμως που βοηθούσε.
1: Πέμπτη, σήμερα 11 Ιουνίου. Και τι έχουμε σήμερα, τι ξεκινάει.
0: Έλα, άκου τι ξεκινάει.

0: Λοιπόν, εμείς είμαστε από τους τυχερούς που μάθαμε να ακούμε τα Μουντιάλ, να τα βλέπουμε, να τα παρακολουθούμε. Τη φωνή του Γιάννη Διακογιάννη, του Βαγγέλη Φουντουκίδη.
1: Σωστά.
0: Ε?
1: Του Μανώλη Μαυρομάτη.
0: Του Μανώλη Μαυρομάτη, ναι, πολύ
1: σωστά. Και πολλών νέων συναδελφών.
0: Και πολλών πιο νέων, όπως για παράδειγμα ο Χρήστος Τυρακόπουλος, που θα τον έχουμε αργότερα να κουβεντιάσουμε
1: μαζί του. Προς το τέλος της εκπομπής. Γιατί βγάλει ένα ενδιαφέρον βιβλίο για τα Μουντιάλ.
0: Ναι. Κάνει και μια ωραία εκπομπή. Την ακούω τα Σάββατα πολλές φορές. Λοιπόν, 10 το βράδυ απόψε αρχίζει το Μουντιάλ με ελληνική συμμετοχή, έτσι.
1: Χρώμα, ελληνική συμμετοχή με χρώμα παίκτη ΣΑΕΚ εννοείς.
0: Ναι, αυτό.
1: Έχει ελληνική συμμετοχή.
0: Έχει,
1: ο
0: μια
1: άνθρωπος.
0: Έμεση.
1: Μια ντουζίνα παίκτες από την Ελλάδα υπάρχουν.
0: Παίζει.
1: 12.
0: Σήμερα είναι Μεξικό, Νότια Αφρική το παιχνίδι. Στις 10 το βράδυ ώρα.
1: Πινέδα.
0: Και ναι, λογικά θα ξεκινήσει με τον Πινέδα το Μεξικό. Βασικό. Ή θα τον βάλει ένα πληρωματικό μετά που κλείνει.
1: Είναι ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ. Είναι ο Ελκα Μπί. Είναι ο μπαμπά του ΠΑΟΚ πάλι. Είναι του Παναθηναϊκού ο Λαφών και ο Πελής. Τρία για έχει κόσμο. Δύο παίκτες έχει και η Φυσιά, τον Ραμίρες και τον Τζέρεμι Αντωνίσα.
0: Σε τι εθνικές παίζουν, ε?
1: Ο ένας στο Κουρασάο και ο άλλος στον Εσημερινό.
0: Κουρασάο ήξερα αν ηλικία, ρε, εγώ. Είναι και χώρα το Κουρασάο.
1: Ναι. Που πήγαν οι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Είναι μία από τις προτάρες.
0: Κουρασάο, ναι.
1: Ναι. Είναι μία από τις προτάρες. Το Κουρασάο είναι όμοια με την Άξο. Έχει 156.000 πληθυσμό,
0: ναι.
1: Σωτήρι, και είδες που πήγαν με ένα λεωφορείο που ήταν στα σχολική εκδρομή.
0: Ναι.
1: Πραγματικά στα σχολική εκδρομή, αλλά όχι τα ορεινά τα πλοία.
0: Ναι. Σαν να πήγε δηλαδή ο Παναξιακός.
1: Σαν να πήγαινε, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, οι παλιότεροι εκεί στα μέρη μου θυμούνται, όταν πήγαινε από τη Λευκάδα πλαγιά Περατιά, ας πούμε, τα λεωφορεία. Κάπως έτσι ήταν.
0: Είναι νησιωτική χώρα, λέει.
1: Ήταν απίστευτη η εικόνα, δηλαδή. Μου κάνει εντύπωση που δεν την είδες.
0: Ναι,
1: είναι απίστευτα αντίθετα. Να το δεις, είναι δηλαδή, θυμίζει άλλες εποχές στο λεωφορείο που πήγαν οι άνθρωποι.
0: Χαρούμενοι,
1: βαράγαν παλαμάκια.
0: Πολύ γνωστό αυτό. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2010 ανήκε στις Ολλανδικές Αντίλες, λέει. Μετά ανεξαρτοποιήθηκε. Και είναι το μόνιμο νησί Κουρασάο και μια κατοίκητη νησίδα, Κλάιν Κουρασάο λέγεται αυτή. Αυτή λοιπόν είναι το Μουντιάλ. Εμείς δεν είμαστε. Να το επισημάνω και αυτό. Εμείς βλέπουμε από τον καναπέ μας. Λοιπόν.
1: Το πράσινο ακροτήρι είναι γι' αυτό πολύ μικρό, δεν έχει πάνω από.
0: Καποβέρντε.
1: Έτσι. Ναι. Και δύο σταχτοπούτες, δηλαδή το Ουζμπεκιστάν και το Καζακστάν.
0: Ναι. Και το Ουζμπεκιστάν.
1: Όχι, η Ιορδανία, όχι το Καζακστάν.
0: Η Ιορδανία δεν έχει ξαναπάει.
1: 48 ομάδες, όχι.
0: Ναι. Είναι οι πιο πολλές ομάδες που παίρνουν μέσα στο Μουντιάλ.
1: Ποια είναι η μόνη ομάδα που δεν έχει λείψει ποτέ από το Μουντιάλ? Μία είναι.
0: Βραζιλία.
1: Βραζιλία.
0: Δεν το ήξερα, το φαντάζομαι.
1: Ναι, λογικά εκεί πάει το μυαλό.
0: Λοιπόν, ο τελικός. Σήμερα έχουμε πώς το μηνός, έχουμε 11. Ο τελικός θα γίνει Κυριακή 19 Ιουλίου. Χθες αναρωτιόμουν τι ώρα θα γίνει ο τελικός. Λοιπόν, για να βολευτεί η Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη είναι που θα δει κυρίως, θα γίνει 10 το βράδυ ώρα Ελλάδας. Θα είναι μεσημέρι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα γίνει στο MetLife Stadium στο New Jersey, έξω από το Manhattan δηλαδή. Ιούλιο στη Νέα Υόρκη, αν έχει κάνει 35-36, είναι σαν να έχει 45 βαθμούς από την υγρασία. Γιατί έχει τύχει να είμαι μια-δύο φορές τέτοιο μήνα. Θα περάσουν καλά οι παίκτες στο τελικό για να το δει και η Ευρώπη. Γιατί αλλιώς...
1: αυτός που θα φτάσουν εκεί με μια χαρά θα περάσουν.
0: Να πω, οι καιρικές συνθήκες δεν θα είναι πάρα πολύ καλές. Αν η ώρα που είδα είναι σωστή, γιατί νομίζω την ώρα Ελλάδας, 22 δείχνουν την μετάδοση ώρα Ελλάδας.
1: Λοιπόν, Αλέξανδρος Χριστάκος, ο συνάδελφός μας, στην τελευταία σελίδα της απογευματινής σήμερα, αρχίζει, λέει, και έχει δίκιο, το πιο πολιτικοποιημένο παγκόσμιο κύπελο, με τον πρόεδρο της FIFA Τζάνι Ινφαντίνο να καταπατά τις αξίες που πρέσβευε παλιότερα ο θρηγικός Γάλλος Μισελ Πλατινί.
0: Έχουν ξεφτυλίσει ομάδες πάντως εκεί, έχουν ξεφτυλίσει ανθρώπους.
1: Χώρες, ανθρώπους. Ναι.
0: Εγώ απορώ πως κάποιοι κάθισαν και τα ανέχθηκαν αυτά. Δηλαδή ελέγχους υπέρ των δέων. Εγώ δεν λέω να κάνω ελέγχους, αλλά σε εθνικές ομάδες χωρών ελέγχουν. Δεν ελέγχουν.
1: Τώρα μέσα στην πέστη του δρόμου αυτό.
0: Ναι.
1: Ήταν σαφές.
0: Απαράδεκτο αυτό που γίνεται.
1: Τα είπε και τα ρέμι του Ολυμπιακού που είναι εκεί από το Ιράν.
0: Α, είναι από το Ιράν,
1: ναι.
0: Πεχταρά σου τα ρέμι. Λοιπόν.
1: Σαν στα νιάτα του.
0: Για να το κρατήσετε, Νομίζω ότι το κρατήσετε. Λοιπόν, χθες κάναμε και μπασκετάκι, μια που λέμε για αθλητικά. Έκανε ο Παναθηναϊκός αυτό που δεν περίμενε. Περίμεναν λίγοι, εν πάση περιπτώσει, ούτε δική του φίλαθλη. Δεν το περίμεναν. Εγώ το είδα το μάτσο όλο από την αρχή μέχρι το τέλος. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ κουρασμένος. Και φάνηκε αυτό χθες.
1: Έχει βγάλει όλα τα αποθέματα.
0: Ναι, είναι πολύ κουρασμένος και παίξανε όλοι οι καλοί του παίχτες. Παίξανε 35-40 λεπτά ο καθένας. Εντάξει, πόσο να αντέξουν κι αυτοί έτσι. Και τώρα παίζουν όλα, νομίζω, το
1: Παίξανε, περισσότερο.
0: Έσω μπορούσαν να είναι. Αυτό ο Παναθηναϊκός, επειδή είχε πολλές απουσίες, είχε πολλούς που παίξανε φρέσκοι. Ο Τολιόπουλος, ο Καλαϊτζάκης, ο Χουάντσο ήταν φρέσκοι. Τέλος πάντων, εγώ δεν είμαι ειδικός στο μπάσκετ. Ωραίο μάλιστα είναι χθες.
1: Λοιπόν.
0: Δύο παρατάσεις.
1: Ναι.
0: Δύο παρατάσεις.
1: Ο, ο ένας στους τέσσερις ποδοσφαιριστές του φουτινού Μεντιάλ, δηλαδή 23,2%,
0: ναι,
1: είναι naturalizé, δεν γεννήθηκε στη χώρα με την οποία,
0: ναι,
1: παίζει.
0: Ναι.
1: Δεν εντυπωσιακό.
0: Μα τώρα, δηλαδή, ποια χώρα ζήτησε τον Ναν να κάνει naturalizé?
1: Το
0: Κουβέιτ. Ένα από τα δύο ζήτησε, του δίνει 10 εκατομμύρια για 5 χρόνια για να τον βάλει στην εθνική ομάδα της χώρας.
1: Γι' αυτό δεν πάει στην εθνική Τουρκία που τον ψήνει ο Αταμάν και
0: να πάει εκεί
1: 2 χρόνια.
0: Α, μάλιστα. Περίμενε καλύτερη πρόταση.
1: Ναι, λογικό.
0: Τι ωραίο κόλπο αυτό που του naturalizé. Παίρνει ένα παίχτη οποιασδήποτε εθνικότητα και τον βαφτίζει, ξέρω εγώ, Έλληνα, Γερμανό. Λοιπόν, ωραία τα είπαμε το Μουντιάλ. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά.
1: Αλλά ξεκινάνε και πολλά άλλα μάτς. Θα τα πούμε αναλυτικά, συγγνώμη, στο τυρί.
0: Ναι.
1: Οπότε είπε στο τέλος της εκπομπής.
0: Στο τέλος της εκπομπής θα έχουμε τον Χρήστο Τερακόπουλο εδώ, συνάδελφο, και θα κουβεντιάσουμε για το Μουντιάλ.
1: Αυτό είναι το ένα μάτς. Τα άλλα μάτς είναι εδώ εγχώρια. Δεν υπάρχει κόμμα δηλαδή που να μην έχει μάτς στο εσωτερικό του.
0: Ματσάρες.
1: Η Νέα Δημοκρατία είναι στην κριτική του και για τον Σαμαρά και για τον Καραμαλή, κατά τη γνώμη μου, ευθέως δηλαδή. Το Πασόκ που προειδοποιεί ο Ανδρουλάκης τον Δούκα.
0: Κάτσε, μισό.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μισό. Βιάζεσαι.
1: Για προλάβουμε.
0: Βάλε λίγο Μητσοτάκη. Βάλε αυτό το Μητσοτάκη. Βάλε τον εδώ.
2: Αποτελούν επιλογές μας, συγκροτούν ωστόσο και απαντήσεις σε όσους με μεγάλη άνεση από την ασφάλεια του καναπέ, όπως έχω πει πολλές φορές, αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι αυτά τα ήρεμα νερά εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλάζια.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν κατά κύριο λόγο για τον κύριο Σαμαρά. Ναι, με έναν τρόπο μπορεί να απευθύνονταν και στον Κώστα Καραμαλή. Έχει σημασία, ξέρεις, και όταν μιλάς και σου λένε, και με αυτούς από τους οποίους προέρχονται οι ομιλίες και λοιπά, και σου λένε αυτό είναι για τον Σαμαρά. Δεν λέγανε αυτό για τον Καραμαλή, έτσι, για να το έχω μια εικόνα. Τώρα βέβαια μπορεί να ακουμπάει τον Καραμαλή, κυρίως για τον Σαμαρά.
1: Κατά τη γνώμη μου, απολύτως, με βάση το ρεπορτάζ που έχω κάνει, ακουμπάει και τον Καραμαλή, ο οποίος κλείνει το μάτι, όπως λέει, και φανερά πια, ας πούμε, στο νέο κόμμα.
0: Δεν το έχω δει εγώ αυτό. Εσύ το βλέπεις μόνο. Έχεις δει να κλείνει μάτι στο νέο κόμμα? Σε ποιο νέο κόμμα?
1: Του Σαμαρά αυτό που θα φτιάξει.
0: Α, σε αυτό που δεν έχει γίνει.
1: Ναι, αυτό που θα φτιάξει.
0: Κάτσε να δούμε πώς θα το κλείσει το μάτι. Εγώ κρατάω κάποιες αμφιβολίες αν θα το κλείσει τόσο φανερά όσο λες εσύ, εν πάση περιπτώσει.
1: Εγώ λέω κλείνει το μάτι και φαίνεται. Και θα φανεί και με υποψηφίους και οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το δευτερεύω, νομίζω.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης επίσης είπε μία εκλογή υπάρχει.
0: Εντάξει, αυτό εντάξει, ρε παιδί, δεν έλεγε ποτέ να κάνουμε δύο και τρεις εκλογές.
1: Δεν έλεγε ποτέ. Πότε έλεγε για διπλές εκλογές, δεν έχουμε αυτοδυναμία, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. 200 φορές το
0: είπε. Εντάξει, αυτό ρε παιδί.
1: Όχι μία, 200 φορές.
0: Μα έλεγε την πραγματικότητα, ότι αν δεν έχουμε, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές.
1: Ναι.
0: Ναι, εδώ όμως λέει.
1: Λέει αυτό.
0: Εμείς έχουμε στόχο αυτοδυναμία. Μια Κυριακή υπάρχει για μας και πάμε να την κερδίσουμε.
1: Λέει άλλο πράγμα.
0: Αυτό. Ναι, είναι μια ας πούμε διαφοροποίηση της στρατηγικής που βγάζει από τη συζήτηση. Φαντάζομαι να τον ρωτάνε, θα λέει δεν υπάρχει αυτή η συζήτηση για μας. Πάμε για την πρώτη Κυριακή. Αυτό θα
1: δεύτερο λέει. Θέμα που υπάρχει εκ των πραγμάτων είναι το Νίκος Ανδρουλάκης που ευθέως πια αμφισβητεί τον Χάρη Δούκα, έτσι.
0: Ναι.
3: Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το Πασόκ να γίνει αυτό που είπα το 2024. Να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Άρα άλλο είναι τι μπορεί να φανταστήκατε εσείς μέσα από ένα υπονοούμενο και άλλο είναι μια δημόσια τοποθέτηση για ένα κορυφαίο θέμα που είναι η πολιτική αυτονομία του κόμματος.
0: Λοιπόν, αυτό για τον κύριο Δούκα ήταν προφανώς. Μαθαίνω εσχάτως ότι αυτή ειδικά η τελευταία διαφοροποίηση του κύριου Δούκα δυσαρέστησε ακόμα και ανθρώπους του περιβάλλοντός του. Θεώρησαν ότι ήταν άκερη στη παρούσα συγκυρία. Και ότι δεν είναι και πολύ καλό το κλίμα έτσι, στο επιτελείο του. Διαβάζω και σήμερα στον Κουρτάκη ότι ο Χρήστος Πρωτόπαπας. Νομίζω ότι επενυχθήκαμε εμείς χθες το πρωί εδώ, γιατί κάτι είχε φτάσει και σε εμάς. Το γράφει ο Γιάννης Κουρτάκης σήμερα, ότι που μπήκε σε ποια επιτροπή, στην επιτροπή.
1: Για την Αλφα Αθήνας.
0: Για την Αλφα Αθήνας, ναι. Και μάλλον εκείνος διαφοροποιείται από αυτή τη διαφοροποίηση του κυρίου Δούκα. Α δούμε τι θα κάνει. Δεν ξέρω προς τα που βλέπει. Μήπως βλέπει προς ΣΥΡΙΖΑ. Προς ΣΥΡΙΖΑ, όχι, δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος ΣΥΡΙΖΑ.
1: Περίμενε.
0: Μήπως βλέπει προς Ελλάς μεριά.
1: Ναι. Ο κύριος Δούκας.
0: Ναι.
1: Νομίζω πια δεν το αφήνουν περιθώριο με αυτά.
0: Ναι.
1: Αυτές τις δηλώσεις δεν το αφήνουν περιθώριο. Αυτό είναι μία φάση. Ναι. Δεύτερη φάση είναι ότι την ίδια ώρα έβγαινε ο Νίκος Παπανδρέου.
0: Ναι.
1: Το είχαμε χθες. Αυτή την ώρα ακριβώς παίζαμε τα ηχητικά. Που έλεγε πρώτον οι δημοσκοπήσεις μας λένε καλές πράγματα. Ναι. Δεν είναι καλές και λένε ότι πρέπει να αλλάξουμε πλεύση. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Και το δεύτερο που λέγε είναι το τι θα κάνουμε θα μετά τις πρώτες εκλογές. Μετά το αποτέλεσμα των εκλογών.
0: Επειδή αυτό το έλεγε ακριβώς την ίδια ώρα, γιατί ήταν ταυτόχρονα συνεντεύξεις που έλεγε ο κύριος Ανδρουλάκης σε άλλο κανάλι.
1: Γι' αυτό δεν διαγράφεται.
0: Γι' αυτό δεν διαγράφεται. Μάλλον θα πάει για την επόμενη φορά.
1: Την προηγούμενη μέρα το είχε πει ο Ανδρουλάκης.
0: Την ίδια μέρα. Το ίδιο βράδυ το είπαν και οι δύο.
1: Βράδυ
0: και οι δύο απέναντι.
1: Αν κάποιο δεν το έχει ακούσει αυτή τη δήλωση του Ανδρουλάκη, δικαιολογείται.
0: Αν λέγεται, αν λέγεται Νίκος Παπανδρέου, δικαιολογείται τα πάντα.
1: Καλά το πας.
0: Λοιπόν,
1: ΣΥΡΙΖΑ τώρα δεν το κουβεντιάζουμε.
0: Θαυμάσια τα πράγματα εκεί.
1: Ναι. Τα έχουμε μετά και τον Γιώργο Καραμέλα.
0: Θα τα πούμε με εκείνο.
1: Το μόνο που θέλω προς το παρόν να πω ότι χθες υπέγραψε μια ερώτηση ο Πολάκης για την παιδική παχυσαρκία και μαζί με τον Πολάκη που γράψαν και 9 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίο Πολάκη, ο Φάμελος, τον έχει θέσει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν ήταν μόνο ο Παπάς και η Δούρου που υπογράφαν την ερώτηση.
0: Και
1: Σωτήρη, ήταν και ο Μπάρκας για παράδειγμα. Ήταν ο Τοπούλου. Αυτό τι σημαίνει, ότι γράφουν τον αρχηγό. Και υπάρχει θέμα Φάμελο, θα το αναπτύξουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
0: Πώς το είπε ο κ. Πολάκης, έχει ένα Πολάκη.
1: Πόσες μέρες προθεσμία.
0: Κοπάνατον.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει στις επόμενες εκλογές με ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο των δυνάμεων που θέλουν και μπορούν, εάν η διαπραγμάτευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ή με άλλους χώρους. Δεν τελεσφορεί. Είμαι απόλυτος σε αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ηγηθεί μια τέτοια προσπάθεια ο Σωκράτης ο Φάμελος. Έχει άλλη πολιτική αντίληψη. Στη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία, τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση και δόθε, δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να βγαίνει ένα κόμμα και ο πρόεδρος του και να λέει υποστηρίζω ένα άλλο κόμμα. Δεν υπάρχει αυτό. Πρέπει λοιπόν ο Φάμελος να φέρει σε πολύ ορατό χρονικό ορίζοντα και εννοώ μέσα στις επόμενες 10 μέρες βέβαια να φέρει συμφωνία ή διαπραγμάτευση με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Εάν δεν φέρει κάτι τέτοιο, δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίζει να υφίσταται αυτή η μπάσταρδη κατάσταση.
1: Ουσιαστικά χθες Πολάκης Παπάς έβαλε ένα ευθέως θέμα Φάμελου για την ηγεσία. Ναι. Είναι θέμα νομίζω 15 ημερών
0: να γίνεται
1: το πολύ, να έχουμε πολύ σοβαρές εξελίξεις στο άλλοτε κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης.
0: Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Να πούμε ότι μάλλον γίνεται κουβέντα για μια παράταση για την ιστορία με τα οικόπεδα, τα καθαρίστα. Αλλά θα το κοιτάξουμε και θα το σας πούμε περισσότερα. Όχι, για μερικές μέρες ακόμα. Αλλά κάτσε το, κράτησε το λιγάκι αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιο ταχύ εσωτερική καμπίνα από Πειραιά για Κρήτη. Είναι μια προσφορά της ANEC Lines. 2-11 10-80 8-80. Στο τέλος της εκπομπής θα γίνει η κλήρωση, έτσι. Το ταξίδι είναι προσφορά, όπως είπαμε, της ANEC Lines. Ένα ταξίδι με άνεση και φιλοξενία και δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και την Σέριφο. Κλείνετε το εισιτήριό σας εύκολα και γρήγορα στο anec.gr, στο 2-10-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Το C όπως θάλασσα, έτσι, κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines με τον αέρα του τόπου της. Η κλήρωση θα γίνει 11 παρα 5. Ένα εισιτήριο για δύο άτομα, δίκλινη καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Και επιστροφή, έτσι. Όχι, δεν σας αφήσουμε εκεί.
1: Λοιπόν, πάμε να μας
0: διαλύσουμε. Ναι, αργήσαμε κιόλας.

0: Ionion FM Stereo. Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
3: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Διαβάστε στην απογευματινή Market Pass 40 ευρώ το μήνα για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης. Ξεκινά το φθινόπωρο με αναδρομική ισχύ από τον Απρίλιο. Τρεις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική με αιχμή την παράκαμψη του Κηφισού. Ο πληθωρισμός φωτιά με αυξήσεις 21% στη βενζίνη και 11,6% στη στέγαση. Ο Τραμπ απειλεί πάλι το Ιράν. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Ακούτε Ιόνιον FM

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο.
1: Πολλές φορές το συζητάμε.
0: Το έχουμε κάνει στην ζωή μας ως ρεπορτάζ. Πολλές, έτσι. Και δεν είμαστε και οικονομικοί συντάκτες εμείς, όπως ο Προκόπης Χατζηνικολάου, που είναι μαζί μας από το powergame.gr. Προκόπη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, ήμασταν νίκη και γεράσαμε να ακούμε για διαγραφές χρεών από τα χρέη. Για εξήγησέ μας.
3: Εντάξει, αυτό είναι θετικό, να σου πω την αλήθεια, όσο την ακούγεται περίεργο.
0: Ναι.
3: Είναι μια θετική εξέλιξη, δεδομένου ότι έχουμε συσσωρευμένα χρέη από πτωχευμένες επιχειρήσεις και λόγω του νομοθετικού πλαισίου δεν μπορούν να διαγραφούν, απλά μπαίνουν σε κάποιο αρχείο.
0: Ναι.
3: Έτσι, για το 2026 αποφασίστηκε να μπουν στο αρχείο οφειλές ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Ναι.
3: Το προηγούμενο έτος
0: είναι στο δημόσιο αυτές ή στα ασφαλιστικά ταμεία και στα δύο.
3: Αυτά τα χρέη είναι μόνο στην εφορία.
0: Μόνο στην εφορία, μάλιστα.
3: Ναι. Και οι ανακοινώσεις αφορούν από το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ προκύπτουν αυτές οι πληροφορίες. Οπότε συνολικά θα έχουμε 41 δισεκατομμύρια ευρώ που τα τελευταία χρόνια έχουν πάει προς διαγραφή. Δηλαδή στο χρονοτούλα από της ιστορίας μπαίνουν αυτά τα χρέη. Και μιλάμε για χρέη τα οποία δεν υπάρχει περίπτωση να εισπραχθούν.
0: Ναι.
3: Να σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο το λέμε πολλές φορές, είναι της Ακρόπολης χρηματιστήρια εκεί.
0: Ναι.
3: Με την ιστορία με τα δομημένα ομόλογα, τη θυμόμαστε όλοι, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι. Με ένα πρόστιμο 5,5 δισεκατομμυρίων, το οποίο από τότε ήταν σίγουρο ότι δεν πρόκειται να πληρωθεί ποτέ, γιατί ήταν ένα τεράστιο ποσό, το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει πέσει στην ιστορία του ελληνικού κράτους, έχει φτάσει σήμερα στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό το ποσό δεν πρόκειται να πληρωθεί ποτέ. Όπως και της παλιάς Ολυμπιακής, που ξεκίνησε από ένα δισεκατομμύριο χρέη και πόρους και πρόστιμα και έχει φτάσει σήμερα τα 2,5. Σιγά σιγά όλα αυτά τα χρέη θα διαγραφούν έτσι ώστε να φτάσουμε στο πραγματικό εισπράξιμο ποσό, το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό. Δηλαδή,
0: πόσο εκτιμάτε ότι μπορεί να είναι το πραγματικό εισπράξιμο ποσό?
3: Ωραία, από τα 114 δις που είναι το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς την εφορία, το πραγματικά εισπράξιμο, το αποτελεσματικό όπως το λένε στην φορολογική διοίκηση, είναι περίπου 27 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Άρα είναι κάτι λιγότερο από 80 αυτά που δεν θα εισπραχθούν ποτέ περίπου.
3: Ακριβώς. Ναι. Και παραπάνω.
0: Και παραπάνω, 90, 90, έκανα λάθος. Πράξεις, γύρω στα 90, 87.
3: Και όσο παλιό.
0: Αυτά τα 87, αν σβήνουν 6 το χρόνο, θέλουμε καμιά 15 χρόνια για να σβηστούν όμως.
3: Νομίζω μπορεί η ΑΔΕ να λέει ότι 6 δισεκατομμύρια θα διαγράψει φέτος. Εγώ πιστεύω ότι οι διαγραφές θα είναι πολύ μεγαλύτερες, γιατί μάλλον φέτος θα διαγραφεί και συνολικά το ποσό της Ακρόπολης χρηματιστηριακής. Έχω αυτή την εντύπωση και αυτές τις πληροφορίες. Οπότε θα είναι πολύ μεγαλύτερο, οπότε θα ξεχωρίσει η Ραπτοστάρ για να πάμε τέλος πάντων σε αυτά που μπορούμε να εισπράξουμε. Και όσο παλιώνει το χρέος, τόσο πιο δύσκολο
0: είναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό το χρέος δεν είναι κάποιου στον αέρα, είναι κάποιων εταιριών που είχαν κάποια φυσικά πρόσωπα οι εταιρείες αυτές. Έτσι δεν είναι? Συμβαίνει τίποτα σε αυτά τα φυσικά πρόσωπα? Χάνουν κανένα περιουσιακό στοιχείο? Έχουν κάποια.
2: Από αυτά που έχουν τα υπόλοιπα. Τα σπίτια, τα πλοία, τα
3: αερολογικά. Λοιπόν, αν είναι ανώνυμες εταιρείες, είναι δύσκολο να φτάσει στο φυσικό πρόσωπο. Γιατί η ανώνυμη εταιρεία πτωχεύει, αφήνει κάποια χρέη και τελειώνει η ιστορία. Ναι. Σε κάποιες περιπτώσεις φυσικά έχουμε. Δηλαδή έχουμε και δεσμεύσεις και περιουσιακών στοιχείων και τραπεζικών λογαριασμών. Ας πούμε στην Ακρόπολη Σηματιστηριακή, το σπίτι του μετόχου τέλος πάντων έχει βγει πάρα πολλές φορές στον πληστηριασμό. Για κάποιους λόγους δεν είχε γίνει ο πληστηριασμός, ανακοπές κτλ. Αυτά που γίνονται συνήθως.
2: Όχι σε όλους, συγγνώμη λίγο, δεν γίνονται σε όλους. Υπάρχει κοσμάκης με την πρώτη. Δηλαδή, εμένα δεν θα με αφήσει η αφορία να κάνω χρέη 40 χρόνια και να είναι μετά μη εισπράξιμο.
3: Ωραία. Όσον αφορά πάντως στην εκποίηση περιουσιακών στοιχείων από την εφορία, είναι λίγο δύσκολο. Αν είναι πρώτη κατοικία, η εφορία δεν κάνει. Εκτός αν υπάρχει. Αν εγώ για παράδειγμα που μου χρωστάς εσύ Βασίλη αποφασίσω να προχωρήσω να σου κάνω κατάσχεση. Αν κάνω κατάσχεση εγώ αναγκαστικά θα πρέπει να μπει και το δημόσιο.
0: Ναι.
3: Αλλά μόνη της η εφορία να ξεκινήσει σε μικρούς οφειλέτες που έχουν μόνο μία κυρία κατοικία δεν θα το βγάλει στον πληστηριασμό. Η εφορία σου λέω, έτσι. Από εκεί και πέρα τι γίνεται? Αφού διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία να ψάξουν, να βρούνε, έχουν ψάξει παντού, έχουν ψάξει σε Ελλάδα, σε εξωτερικό, δεν έχουν εντοπιστεί άλλα περιουσιακά στοιχεία, τότε μετά από ένα διάστημα, με εντολή του διοικητή για πολύ μεγάλα ποσά, το χρέος οδηγείται προς διαγραφή. Και έτσι σιγά σιγά, όπως σας είπα, θα ξεχωρίσει η ραπτοστάρη για να ξέρουμε τέλος πάντων ποιο είναι το αποτελεσματικό χρέος που μπορεί να εισπράξουμε σαν χώρα από αυτό το τεράστιο ληξιπρόθεσμο ποσό.
0: Εκτιμάς πάντως ότι θα ξεπεράσει τα 6 δις τελικά για φέτος, γιατί η ακρόπολη συναστριακή είναι μια ιστορία από τη δεκαετία, τέλος δεκαετίας του 90, έτσι δεν είναι?
3: Όχι, είναι του 2005.
0: Του 2005, πιο μετά, πιο μετά.
3: Ναι, είναι η εποχή των δομημένων ομολόγων.
0: Α, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ναι. Τα μπερδεύω, ναι, λέω, με την εποχή του χρηματιστηρίου, έχεις δίκιο. Είναι δύο διαφορετικές
3: εποχές. Όχι, είναι η εποχή των δομημένων ομολόγων, όπου εκεί είχαμε διάφορες συναλλαγές, με αποτέλεσμα να επιβληθούν αυτά τα μεγάλα πρόστιμα και να χάσουν ασφαλιστικά ταμεία πάρα πολύ μεγάλα ποσά.
0: Μάλιστα.
3: Τώρα, ένα τελευταίο να σας προσθέσω. Είναι ότι οι εκτιμήσεις ότι τα ληξιπρόθεσμα χρέη φέτος θα παρουσιάσουν μεγάλη αύξηση. Mm. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολύ μικροί οφειλέτες, πολύ μικροί φορολογούμενοι, αφήνουν απλήρωτους φόρους, αφήνουν πλήρωτο τον έμφυα. Δηλαδή ποσά της τάξης 150-200 ευρώ. Όπου εδώ φαίνεται η οικονομική ανέχεια, η ακρίβεια και όλα αυτά που αναγκάζονται να επιλέξουν τι θα πληρώσουν πρώτα, ποιες υποχρεώσεις τους θα καλύψουν. Και η εφορία σε αυτή τη φάση είναι τελευταία. Και το θεωρώ λογικό.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Προκοπή.
0: Να είσαι καλά, Προκοπή.
3: Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τον ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, λέω Τάκης, καλημέρα, φιλιάτες, φιλιάτη πρωινός καφές, σχόλια επικοινωνίας, καλημέρα Βασίλη και Σωτήρη, φιλιάτες, θες πρωτεία, δεν είναι αυτό?
2: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα στον οδοντίατρο που ακούει το σταθμό σας, στο ιατρείο τους φιλιάτες. Λοιπόν, ο δε κύριος Ιώνας λέει, δεν μου φτάνει που έχω πάθει εθισμό στην εκπομπή, λέει, στην εκπομπή σας, τελευταία κάνετε και οι φίλοι και οι πελάτες και, και σας ακούνε, εθίζονται και αυτοί, ο φαρμακοποιός καρδιάς μας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη φίλη μας τη Λίνα, και δεν ξέρω, στείλεις μήνυμα, καλά μου, τι έπαθες, όλα καλά? Η οποία λέει σήμερα γενέθλια ο Παντελής Θαλασσινός.
2: Δεν το ξέρω.
0: Ναι, έτσι λέει. Ναι.
2: Χρόνια του πολλά, εκάρα.
0: Είναι και αυτός άρχιτης, ναι, και γι' αυτό το ξέρει. Λίνα, τα γνωρίζει τα θέματα αυτά όλα. Καλημέρα από την Ηλιόλου στη χωριστή Δράμας. Αύριο θα ρίξει μια βροχούλα στην Αθήνα, να ξέρεις. Αύριο το απογευματάκι, ναι, λέει, βροχούλα. Θα έχει καταιγιδούλα.
2: Ναι,
0: αλλά θα κρατήσει καμιά, τα καλοκαιρινά, θα κρατήσει μερικές ώρες, όχι πολύ. Σήμερα ο κατά τέσσερις μέρες φίλος μου λέει μεγαλύτερος Παντελής Θαλασσινός. Αεκάρα μου λέει πολύχρονος. Καλημέρα στη φίλη μας τη Δήμητρα. Καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Δημήτρη που λέει ότι δεν χρειάζεται μόνο ψυχολόγος για τον Ζωτογκάνα που είπε, γιατί Καριστιανού χρειάζεται και αστρολόγος. Μια κατηγορία στην οποία ο κύριο Καριστιανού έχει δυνατό επιτελείο. Και λέει και διάφορα, αλλά τι έχει πάθει με την κυρία Καριστιανού εσύ καθημερινά? Ο Κώστας από Ανατολική Αττική. Γιάννης με ένα νι, Ελλάς με ένα λάμδα, Νίκη με μία ψήφο και Τσέπη με πληθωρισμό 5,2. Έμεινε στον Άσο 5,2% και επισήμως ο πληθωρισμός. Με την ενέργεια φυσικά να έχει πάρει το. Να είναι στα πάνω τη.
2: Επειδή... Αλλά και με κρέατα, το μοσχάρι, είναι πανικό.
0: Σου έχω πει, εμείς στην ηλικία μας δεν χρειάζεται να τρώμε πολύ κόκκινο κρέας, εκτός αν έχουμε ειδικά προβλήματα.
2: Το κόκκινο κρέας ποιο είναι, το μπερδεύω.
0: Το μοσχάρι. Το χοιρινό δεν θεωρείται κόκκινο κρέας.
2: Ναι.
0: Θεωρείται πιο λευκό κρέας. Γεια σου, Άννα, ανάθεμά σε Νικολιό, λέει. Μάλλον αναφέρεται στο Νικολιό τον προηγούμενο που ακούγα. Λοιπόν, η φιλοδοξία του Πολάκη διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ. Ντέ και σώνει αρχηγός. Και μέσω Κασελάκη λέει που τον έφερε εσύ, λέει για τον Πολάκη. Μια φίλη εδώ. Καλημέρα, ναι, και από τη Χαλκιδική.
2: Είναι πολλές πιθανότητες ο Πολάκης να γίνει αρχηγός κόμματος. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα ήταν του ΣΥΡΙΖΑ ή άλλου κόμματος.
0: Ναι.
2: Που θα δημιουργηθεί, αλλά νομίζω είναι πάρα πολύ πιθανό.
0: Εντάξει, αυτοί οι οποίοι δεν θα πάνε στον Τζίπρα κάπου κάτι πρέπει να κάνουν, θα πάνε σπίτι τους. Δηλαδή, ο κυρία Δούρο, ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πολάκης δεν θα κάνουν κάτι. Ένα κομματικό σχηματισμό θα φτιάξουν.
2: Φαντάζομαι. Στόχος ήταν να κερδίσουν το ΣΥΡΙΖΑ, να βγάλουν το φάμελο και να μπει.
0: Να μείνει, να κρατήσουν το όνομα,
2: ναι, ναι, ναι,
0: το όνομα, το κτίριο και όλα τα υπόλοιπα.
2: Το δεύτερο είναι, πλάν B, αν χάσουν τις ψηφοφορίες. Ο φάμελος δεν έχει κανένα απόρριτο. Ίσως και δύο εβδομάδες ακόμα. Είναι πολλής χρόνος για να μπορέσει να, πώς να σου πω, να μην τον διώξουν, το λέω κομψά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα μας τα πει σε λίγο όλα αυτά ο Γιώργος ο Καμέρος. Καλημέρα και στη Φωτεινή. Καλημέρα και στον Βαγγέλη, ο οποίος μας θυμίζει, λέει, ότι παίζει και στη τελικό πόλο Ολυμπιακός με τη Φερεντσβάρος. Πότε είναι αυτό?
2: Γυναίκες, νομίζω.
0: Ε, σήμερα
2: γυναίκες.
0: Είναι. Α, γυναίκες είναι. Ρε, εσύ και γυναικείο πόλο θα βλέπουμε.
2: Αύριο, λέει, γιατί ο Ολυμπιακός,
0: αύριο, λέει, γυναίκες είναι.
2: Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός παίζει σήμερα για να προκριθεί στα τελικά και στους άνδρες.
0: Ναι, α, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
2: Μια φοβερή είδηση βλέπω αυτό το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Πήραν έγκριση για δάνειο, αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Έμειναν εκτός προγράμματος σπίτι μου 2, 21.000 δικαιούχοι.
0: Ναι, γι' αυτό δώσανε μια παράταση. Ναι. Γιατί υπήρχαν κάποιοι οποίοι το κλείσανε το θέμα του, βρήκαν του δανείου, αλλά δεν μπορούσαν να προχωρήσουν τη διαδικασία. Και νομίζω δώσαμε μια παράταση γι' αυτό.
2: Δεν βρήκαν περισσότεροι από τις μισούς στο ναι. πρόγραμμα 2.
0: Ναι.
2: Δεν κατόρθωσαν να βρουν μια κατοικία, λέει η εφημερίδα. Άλλη μια ένδειξη ναι. ότι το στεγαστικό στην Ελλάδα είναι πρόβλημα προσφοράς και όχι ζήτησης.
0: Ναι, ότι δεν υπάρχουν σπίτια.
2: Δεν υπάρχουν σπίτι. Θέλουν να τα αγοράσουν, δηλαδή είναι έτοιμοι άνθρωποι. Ρε, ξέρεις, και γίνεται, δεν βρίσκουν.
0: Έχω, αυτό που καταλάβει εγώ ναι. από το τι συμβαίνει γύρω-γύρω σε μένα που έχει μια κατάσταση του παλιού Φαλήρου, το οποίο είναι θυμοθυμίζει ναι, το 70. Ναι. Ό,τι έχει μείνει άχτιστο χτίζεται ναι. πλέον αυτή την περίοδο. Και μάλιστα οι πολυκατοικίες είναι σχεδόν οι ίδιες όλες. Χτίζονται με αυτό το γκρι άσπρο καινούριο στυλ. Αυτό εμένα μου αρέσει, αλλά είναι οι ίδιες. Λοιπόν,
2: και μια
0: οι τιμές είναι πολύ ψηλές, αλλά πουλούνται. Που ναι. σημαίνει κάποιοι τα αγοράζουν. Κάποιοι ναι. έχουν δυνατότητα, δεν είναι απόλυτα. Δηλαδή, ό,τι χτίζεται, βλέπω ότι χτίζεται καταρχάς 1,5 χρόνο και τελειώσει ναι. και μετά κατοικείται. Φωτίζεται ολόκληρο από πάνω μέχρι ναι. κάτω. Κάποιοι μπαίνουν μέσα.
2: Το ερώτημα παραμένει. Το ερώτημα παραμένει το ίδιο. Ότι δεν υπάρχει προσφορά σπιτιών.
0: Ναι.
2: Και υπάρχει ένα πρόβλημα που είναι σοβαρό. Ακούγαμε 700.000 σπίτια, αυτό που θα αγοράσουν, εκείνο που θα κάνουν, τα άλλα που θα κλειστούν. Τα οποία ήταν, μην πω τη φράση. Λοιπόν, σήμερα, νομίζω είναι μια είδηση που γενικώς δεν μας συγκινεί, αλλά έχει ενδιαφέρον. Η πρώτη αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα πει και η Λαγκάρντ. Θεωρείται μια αλλαγή πολιτικής για να αντιμετωπιστεί η άνοδος του πληθωρισμού.
0: Λοιπόν. Πάμε να θυμίσουμε ξανά ότι κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη από την ANEC Lines. 2-11-10-80-8-80. Στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. ANEC Lines, ταξίδι με άνεση και φιλοξενία και δύο νέους προορισμούς, Μήλο και Σέριφο. Επίσης, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Η Κοσμοτέ Τελέκομ σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ, backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίσεις περισσότερα, χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta1business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Και αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφή έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr. Διάλειμμα, επιστρέφουμε σε
2: λίγο. Μην ξεχάσω μόνο από κάτι στο τυρί.
0: Μην το ξεχάσεις.
2: Σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει στα λοιπάσματα στην Τραπετσόνα. Και στη Χαριλάου Τρικούπη λένε, λες να περάσει από εκεί και η Νίνα. Δεν το βλέπω προσωπικά, δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ.
0: Ποια Νίνα?
2: Κασημάτη.
0: Α, δεν το ξέρω τι είναι.
2: Στην περιοχή της είναι.
0: Α, αφού είναι σε άλλο κόμμα.
2: Εντάξει, παιδί μου, τώρα είναι θέμα χρόνου η κινητικότητα που υπάρχει.
0: Μάλιστα, αρχίζουν οι μεταγραφές, έτσι. Το ξέχασα. Λοιπόν, πάμε.
4: Να μπορούν

0: ακούτε Ιόνιον FM. Θα
1: μιλήσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική, ο κύριος Γιώργος Καλαμέρος είναι μαζί μας. Κύριε Καλαμέρο, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας κύριε Ξενάκη και κύριε Σκουρή, καλημέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές των παραπολιτικών.
2: Τι να πρωτορωτήσουμε τώρα. Για παράδειγμα, χθες ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς έβαλαν θέμα φάμελου. Θέμα ηγεσίας ουσιαστικά. Η συμφωνία στα 10 μέρες. Γεια σας από ό,τι κατάλαβα.
1: Άντε 15 νομίζω είπε. 10.
3: Κοιτάξτε κύριε Σκουρή, κύριε Ξενάκη, γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτά τα 3 χρόνια που είμαι νέος βουλευτής, από τη στιγμή που συνεργάστηκα και εντάχθηκα στο ΣΥΡΙΖΑ το 2022, προερχόμενος από το χώρο της πολιτικής οικολογίας, προσπάθησα και νομίζω το κράτησα να μην μπαίνω σε τέτοιου είδους κόντρες που δημιουργούν εσωστρέφεια, σε μάχες που είναι μέσα από τις γραμμές του κόμματος, την ώρα που πολλές φορές μου χρεώνουν ότι είμαι αρκετά καυστικός και επιθετικός με τους πολιτικούς μου αντιπάλους. Ούτε αυτό το επιδιώκω. Άρα δεν θα το κάνω ούτε τώρα, που ούτως ή άλλως είμαστε σε μια φάση των οδυνών της ανασύνθεσης. Να με επιτρέψετε να
2: αυτό, συγγνώμη, αμφισβήτηση ενός αρχηγού δεν είναι μικρό πράγμα. Θέλω να πω, δεν είναι.
3: Ναι. Αναμφισβήτητα δεν είναι μικρό, όμως έρχεται 4-5 μέρες μετά την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, επειδή και εγώ έχω μια εμπειρία από μικρότερα κόμματα, πριν μετά αυτό στο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα κόμματα της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς με την ευρία έννοια. Μιλάω για τους οικολόγους πράσινους και έχω ζήσει περίεργες και δύσκολες καταστάσεις συνεδρίας οργάνων. Αυτά λέγονται εντός των οργάνων. Έγινε μια συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, πάρθηκε μια απόφαση με μια, θα έλεγα, προβληματική αρχιτεκτονική, ώστε να εξηγηθεί με έναν τρόπο, επειδή έχετε κάποιων ερμηνεών. Πλην όμως τέθηκαν τα ζητήματα εντός, κατατέθηκαν τροπολογίες για όλα αυτά τα οποία τοποθετούνται οι βουλευτές που προαναφέρατε και απορρίφθηκαν από το σώμα της Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να γίνεται συζήτηση δημόσια. Προφανώς
1: πάντως,
3: ο καθένας επιλέγει σε ποια συζήτηση θέλει να μπαίνει.
1: Πάντως, πέρα από το ότι τα διαδικαστικά όλα αυτά που έχουν και την ουσία τους τα διαδικαστικά πάντα, υπάρχει ένα απλό ερώτημα. Δεν έχουμε ξαναδεί αρχηγό κόμματος να λέει πάμε να ψηφίσουμε άλλο κόμμα. Αυτό σημαίνει πρώτη φορά, δεν έχει προηγούμενο.
3: Γι' αυτό έμεσα σας ανέφερα προηγουμένως, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον τι έκανα εγώ στα νιάτα μου, αλλά σας ανέφερα το πώς λειτουργούν κάποια κόμματα στον χώρο της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Η αλήθεια είναι ότι τέτοιες διαδικασίες φαντάζουν πρωτόγνερες στο ευρύ κοινό, γιατί δεν αφορούν μεγάλα κόμματα.
2: Τώρα χρειάζεται να πάμε στην καρδιά του προβλήματος. Χρειάζεται μια καθαρή λύση.
3: Τι εννοείται κύριε, αυτό πάντα στη ζωή μας χρειαζόμαστε μια καθαρή λύση. Αλλά θα ήταν γεμάτη η ζωή καθαρές λύσεις αν ήταν τόσο απλά και μονοσήμαντα τα προβλήματα και όχι σύνθετα ή τα διλήμματα. Πάντα μπαίνουν διλήμματα στη ζωή.
2: Αλλά πώς θα γίνει η συνεργασία, συγγνώμη λίγο, πώς θα γίνει η συνεργασία κομμάτων αφού ο Τσίπρας λέει όχι.
3: Αυτό ήθελα να σας πω. Αυτό εγώ το έχω καθαρό και σαφές στο μυαλό μου κύριε Σκουρή.
2: Ναι.
3: Ακούγοντας ένα κόμμα νέο σύστατο, την Ελληνική Αριστερή στην παράταξη, είναι μόλις 15 μέρες έχουν περάσει από το θυσίο. Ο κύριος Τσίπρας το έχει κάνει και δια των εκπροσώπων του πολύ καθαρό ότι δεν συμπορεύεται με κόμματα και όποιος θέλει μπορεί να επιλέξει την ιδιότητα του μέλους είναι υπογράφοντας την ειδική διακήρυξη.
2: Αρκεί να μην είναι βουλευτής.
3: Και, βεβαίως για τους βουλευτές προϋποτίθεται η παρέτηση. Από εκεί και πέρα και πριν ιδρυθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ξέρετε ότι εγώ μιλούσα πάρα πολύ θετικά και μιλάω θετικά επί των θεμάτων, όχι γενικά για τον Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι και με την Ελλάς πέτυχε σίγουρα να μην είναι ΣΥΡΙΖΑ 2 όπως περίμεναν στη γωνία πολιτικοί αντίπαλοι να του χρεώσουν, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό είναι αρνητική αναφορά για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκαθαρίστηκε ο τρόπος με τον οποίο αυτό το κόμμα θα προχωρήσει. Γι' αυτό λέω ο καθένας κάνει την επιλογή του. Από
2: ερώτημα. Ο Γιώργος Καλαμέρος τι επιλογή θα κάνει, δηλαδή σκέφτεται θέμα ανεξαρτητοποίησης ή παρέτησης?
3: Ναι, το σκέφτεται. Όχι, καταρχάς δεν μου αρέσει να μιλάω στο τρίτο πρόσωπο για τον εαυτό μου.
1: Και τι σας έχει πει?
3: Προφανώς υπάρχει σκέψη και έχει κατατεθεί ευθέως και ειλικρινά και από την εκπομπή σας όλους τους προηγούμενους μήνες.
2: Ναι,
3: όμως
2: ναι.
3: Να το πω για να είναι καθαρό.
2: Ανεξαρτητοποίησης ή παρέτησης.
3: Αυτό το κόμμα που έχει προκύψει, το οποίο είναι μια κοινωνική ανάγκη, δεν είναι ένα κόμμα το οποίο απλά το σκέφτηκε ο Τσίπρας. Τα προβλήματα που υπήρχαν στην αντιπολίτευση τα συζητάμε εδώ και 2,5 χρόνια. Ο κόσμος ζητάει και βλέπει την προσπάθεια αυτή το πραγματικό αντίπαλο δέος για να αλλάξει η κατάσταση σε επίπεδο κυβέρνησης. Όμως, μετά από 15 μέρες, νομίζω θα χρειαστεί λίγος ακόμα χρόνος. Εγώ είχα πει πριν τις 26 Μαΐου ένα δίμηνο καθαρό για τα νέα πρόσωπα, το νέο αυτό εγχείρημα να κινηθεί με ένα τέτοιο τρόπο. Στη συνέχεια, νομίζω ότι θα συμπορευτούμε και νεότερα στελέχη και πιο έμπειρα στελέχη και όλοι οι προεχόμενοι από το χώρο του καθένας, εγώ από την πολιτική οικολογία, άλλοι από τη σοσιαλδημοκρατία, γίνεται συζήτηση στη Βουλή. Σαφέστατα οι βουλευτές είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση που θα πρέπει με έναν τρόπο σιγά σιγά να πάρουμε τις αποφάσεις.
1: Αυτοί οι οποίοι δεν θα συμπορευτούν, γιατί δεν θα είναι όλοι, είναι προφανές αυτό, ούτε εκείνοι θέλουν κάποιοι, ούτε ο κ. Τσίπρας τους θέλει όλους, είναι βέβαιο αυτό. Θα μείνουν με τον υπόλοιπο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μείνει ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, αυτό δεν έχω καταλάβει εγώ ακόμα. Θα υπάρχει ένα κόμμα ΣΥΡΙΖΑ το οποίο θα έχει αρχηγό, ξέρω εγώ, τον Δούρο, τον Παπά, τον Μπολάκη, δεν ξέρω ποιον άλλον, τον οποιονδήποτε. Που θα έχει το όνομα, το κτίριο, την επιχορήγηση και τα υπόλοιπα. Αυτό θα το πάρει κάποιο μαζί του, θα εξαφανιστεί. Δεν ξέρω, έχετε εικόνα πώς θα γίνει αυτό.
3: Δεν μπαίνω ποτέ σε αυτά, κύριε Ξενάκη. Θέλω να σας πω ότι είχα μια εικόνα λίγο καλύτερη μέχρι πέρσι το καλοκαίρι που διτέλεσα για λίγους μήνες. Εκπρόσωπος τύπου,
1: ναι. Γνωρίζω ότι δεν...
3: Η γνώμη μου η προσωπική είναι ότι αυτή η συζήτηση που γίνεται περί ασημικών δεν έχει αντίκρισμα, δεδομένου ότι ένα κόμμα το οποίο έχει μια διαδρομή τουλάχιστον 15 ετών με την σημερινή του νομική μορφή, λέω, πριν, όταν προστέθηκε η Προοδευτική Συμμαχία, όταν έγινε συνασπισμός και μετά, αριθμοί υπαλλήλου, υποχρεώσει.
2: Τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Επειδή έχουμε
3: 1,5. Οπότε, άρα...
1: Υπάρχει ένα κόμμα ΣΥΡΙΖΑ το οποίο θα έχει αρχηγό, ξέρω εγώ, τον Τιντούρο, τον Παπά, τον Μπολάκη, δεν ξέρω ποιον άλλον, τον οποιονδήποτε. Που θα έχει το όνομα, το κτίριο, την επιχορήγηση και τα υπόλοιπα. Αυτό θα το πάρει κάποιο μαζί του, θα εξαφανιστεί. Δεν ξέρω, έχετε εικόνα πώς θα γίνει αυτό.
3: Δεν μπαίνω ποτέ σε αυτά, κύριε Ξενάκη. Θέλω να σας πω ότι είχα μια εικόνα λίγο καλύτερη μέχρι πέρσι το καλοκαίρι που διτέλεσα για λίγους μήνες εκπρόσωπος τύπου.
1: Γνωρίζω ότι δεν...
3: Η γνώμη μου η προσωπική είναι ότι αυτή η συζήτηση που γίνεται περί ασημικών δεν έχει αντίκρισμα, δεδομένου ότι ένα κόμμα το οποίο έχει μια διαδρομή τουλάχιστον 15 ετών με την σημερινή του νομική μορφή, λέω, πριν, όταν προστέθηκε η Προοδευτική Συμμαχία, όταν έγινε συνασπισμός και μετά, αριθμοί υπαλλήλους, υποχρεώσεις...
2: τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, επειδή έχουμε 1,5...
3: Αποζημιώσεων, άρα είναι μία ή άλλη να σας το πω.

0: τουλάχιστον 15 ετών με την σημερινή του νομική μορφή, λέω πριν, όταν προσθέθηκε η Προοδευτική Συμμαχία, όταν έγινε συνασπισμός και μετά, αριθμοί υπαλλήλους, υποχρεώσεις.
1: Τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, επειδή έχουμε 1,5.
0: Αποζημιώσεων, οπότε άρα είναι μία ή άλλη, να σα το πω έτσι. Αυτή την
1: έχουμε 1,5 λεπτό και θα ήθελα λίγο.
0: Αυτό δεν αφορά άλλα κόμματα, έτσι.
1: 1,5 λεπτό, γιατί νομίζω ότι ήταν μία είδηση. Ότι σκέφτεστε την παρέτηση ή την αναξαρτοποίηση. Καλά το λέω.
0: Σας λέω, αν θέλει κάποιος να έχει μια καθαρή στάση, σκεπτόμενος βέβαια και τις όποιες παρενέργειες σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο ψηφοδελτίων, σε επίπεδο εκπροσώπησης στη Βουλή αναλογικά με τις εκλογές του 2023 και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, μία από τις δύο, κοιτάξτε, δεν θα
2: αν παρατηθεί καταρχήν, όπως έχεις πει εσύ, η έδρα θα πάει στην κυρία Κοροβέση κατά πάσα πιθανότητα, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, έκανα μια διακοπή. Είδε ξανά.
1: Ναι, συνεχίστε.
0: Σας ακούω καθαρά. Ναι, το άκουσα αυτό που είπατε. Λέω λοιπόν ότι μια τέτοια επιλογή δεν θα ήταν καν στη συζήτηση μια παρέτηση, μια ανεξαρτητοποίηση, αν ήταν οι συνθήκες στο κόμμα επαρκείς για να κάνει κάποιος τη δουλειά του. Όταν όμως ο κύκλος στενεύει και κλείνει, είναι προφανώς ότι δεν τους χωράει όλους. Δεν χωράει όσους θέλουν να δουλεύουν καθημερινά και όχι να απαντούν τι είπε ο ένας, τι έκανε ο άλλος, πώς ερμηνεύουμε ένα κείμενο και τι γίνεται στις συνεδριάσεις.
1: Κλείνει λοιπόν ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ, σφίγγει.
0: Γιατί εγώ δεν μπορώ να προεξοφλήσω για κανένα κόμμα με την ιστορική διαδρομή, με όποιες παρακαταθήκες έχει, ότι έκλεισε ο κύκλος του ιστορικά. Είμαι πολύ μικρός για να το κάνω αυτό.
1: Λοιπόν, τελευταία ερώτηση από μένα. Είπε χθες η Αξιόγλου ότι ο Τσίπρας μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Το πιστεύετε?
0: Το πιστεύω, κύριε Σκουρή, γιατί όπως έλεγα και τους προηγούμενους μήνες, δεν θα πάμε στις εκλογές με τη διάταξη του πολιτικού σκηνικού σίγουρα πως θα είναι πριν τις 26 Μαΐου και ενδεχομένως να είναι και διαφορετικό το πολιτικό σκηνικό και μετά τις 10 Σεπτεμβρίου. Γιατί και εσείς είστε καλοί και δύο στο ρεπορτάζ και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μιλάω και για το κόμμα Σαμαρά, δεν χρειάζεται να μιλάμε γρίφους. Τότε λοιπόν η ανθρωπογεωγραφία του εκλογικού σώματος θα είναι διαφορετική. Και κύριος Μητσοτάκης δεν μίλησε χτες στοιχεία σε κομματικό ακροατήριο για την πρώτη Κυριακή. Καταλαβαίνει όχι τον κίνδυνο, καταλαβαίνει την ελπίδα για πολλούς πολίτες, κίνδυνο για τα συμφέροντα της κυβέρνησής του και των συνεργατών του. Στην δεύτερη Κυριακή να έχουμε μια κυβέρνηση με διαφορετικό πρόσημο. Μια ανατροπή σε σχέση με αυτά που ζούμε τα τελευταία 7 χρόνια.
1: Συζητάμε
0: στη Βουλή για σκάνδαλα και στριμώχνουμε καλοκαιριάτικα τη μείζωνα συζήτηση και τη πραγματική αναθεώρηση.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραμέρο. Δυστυχώς πρέπει να πάμε αμέσως σε δελτίο ειδήσεων.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Πρέπει πρώτα να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θα πάμε πρώτα και λίγο πριν τρέξουμε στη τελική ευθεία της εκπομπής, να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου και αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G WiFi έχεις γρήγορο ίντερνετ, κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το παντός καιρού Κοσμοτέ 5G WiFi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά.
3: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
4: Ιόνιον FM Stereo.

0: Το σταθμό μας τόνισε ότι το πλαφόν δεν ευνόησε τον καταναλωτή και τον ανταγωνισμό, προβλημάτισε τις επιχειρήσεις, ενώ έκανε λόγο για διαπόμπευση επικοινωνιακού χαρακτήρα. Αναγνώρισε πως την τελευταία πενταετία ο πληθωρισμός στα τρόφιμα έχει αυξηθεί 38%, είπε ωστόσο ότι το τελευταίο διάστημα δεν έχουν γίνει ανατιμήσεις. Σημαντική άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση του ανώτατου στρατιωτικού δικητηρίου του Ιράν ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση κάθε είδους πλοίου και την προειδοποίηση ότι θα αποτελέσει στόχο οποιοδήποτε σκάφος επιχειρήσει να περάσει. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν εξαπέλυσε Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν βάση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας, Βαγγέλης Κυριαζόπουλος, φέρεται να είναι το φαβορί για να διαδεχθεί το Θήμιο Πακογιάννη στη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι προς παρέτηση οδεύει και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Σε προεκλογικό συναγερμό έθεσε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη χθεσινή Πολιτική Επιτροπή του κόμματος ζήτησε την άμεση κινητοποίηση όλου του μηχανισμού παρουσίαση τους βασικούς άξονες της Ατζέντας 2030, στη βάση της οποίας θα διεκδικήσει τρίτη τετραετία, έβαλε τη διαχωριστική γραμμή με τα άλλα κόμματα και έθεσε τα διλήμματα των επικείμενων εκλογών. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός ξεκινά περιοδίες το Σάββατο με πρώτο σταθμό τη Ρόδο και θα ακολουθεί την επόμενη εβδομάδα κάποια περιοχή της Αττικής. Αύξηση των επιτοκίων κατά 1/4 της μονάδας στο 2,25% αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για πρώτη φορά από το 2023 λόγω της ανόδου του πληθωρισμού που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν. Σε νέα εκαθάριση παλαιών λεξιπρόθεσμων οφειλών προχωράει η ΑΔΕ που θέτει στο ειδικό καθεστώς των ανεπίδεκτων εισπράξεις χρέη ύψους περίπου 6 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία εκτιμάται ότι δεν μπορούν πλέον να ανακτηθούν. Πρόκειται κυρίως για υποχρεώσεις που συνδέονται με επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πτωχεύσει, καθώς και με φορολογούμενους που έχουν αποβιώσει, αφήνοντας οφειλές οι οποίες παραμένουν ανείσπρακτες επί σειρά ετών. Εμένει στη θέση του ότι δεν έχει σχέση με τη δολοφονία της 54χρονης και του γιού της στο Λόγκο Αιγείο, 65χρονος Ιταλός που συνελήφθη από τις αρχές. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή. Στη διεθνή ενημέρωση, σχεδόν 118 εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω πολέμων και άλλων μορφών βίας, ανακοίνωσε η ύπατη αρμοστία του ΙΕ για τους πρόσφυγες. Στα αθλητικά, πρεμιέρα σήμερα του Μουντιάλ με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική. Στην Ατλέτικο Μαδρίτη θα αγωνίζεται ο 29χρονος Γερμανός επιθετικός Τζούλιαν Μπραντ.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Την αντίθεσή του στην παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους που προανήγγειλε στα παραπολιτικά 90 κομμένα ο Υπουργός Ανάπτυξης Θάκης Θεοδωρικάκος, εξέφρασε ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος Απόστολος Πεταλάς, μιλώντας

0: Άκου παραπολιτικά, Σωτήρη και Βασίλη, που κρέμονται οι ακροατές από τα δικά του χείλη.
1: Κολλάζει και δεσπότη.
2: Καλημέρα σας.
3: Γύρετε με τους δεσπότες, με τους μισθούς.
2: Μου έλεγε μία φίλη, η οποία δεν ξέρω βέβαια πόσο ξέρει, ότι λέει δεν είναι αύξηση, λέει ακριβώς. Λέει είναι ενσωμάτωση πολλών επιδομάτων που έπαιρναν ως τώρα. Λέει τα οποία τα κάνουν πια μισθό αντί να είναι επιδόματα. Τώρα ο Θεός και η ψυχή τους που λένε. Δεν το ξέρω. Και τη συναδέλφη μου το είπε και εκείνων των Μητροπολιτών που αυξάνεται σύμφωνα με το ρεπορτάζ που βλέπουμε.
3: Καλά λεφτά.
2: Δεν άσχημα.
3: Νομίζω.
2: Δεν άσχημα. Λοιπόν, δεύτερο μέρος εκπομπής, Βασίλης Κουρής.
3: Σωτήριος Ξενάκης.
2: Πάρα πολιτικά είναι ενδεκομένο. Ο κύριος Δημήτρης Κύρκος εδώ μαζί μας. Μια μεγάλη καλημέρα να στείλουμε στη Κάντια Ναυπλίου και στον Γιώργο και την Ελπίδα που μας ακούνε και λέει είστε το καλύτερο ραδιοφωνικό δίδυμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Έχουμε και άλλα μηνύματα που δεν προλάβαμε. Θα έχουμε να σας πούμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής, αμέσως μετά δηλαδή σε λίγο, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Να κουβεντιάσουμε ότι χθες ήταν μέρα και της Νέας Δημοκρατίας με την Κεντρική Επιτροπή, την Πολιτική Επιτροπή, έτσι λέγεται.
3: Την εκλογή γραμματέα.
2: Την εκλογή του κύριου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα. Τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος πια φαίνεται πως καταρχάς ουσιαστικά σαν να πυροβόλησε για την προεκλογική εκστρατεία που θα είναι πάμε για μία Κυριακή και όχι δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και επαναληπτικές εκλογές. Πάμε να κερδίσουμε την πρώτη φορά. Ναι, το λέω εγώ. Ναι, πάμε για μία Κυριακή. Έστειλε τα μηνύματά του σε Σαμαρά και
3: αυτοδυναμία πρώτη Κυριακή. Ναι.
2: Πάμε για την πρώτη Κυριακή. Ναι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με την κυρία Μπακογιάννη για αυτά. Θα έχουμε και τον Χρήστο Τριακόπουλο, γιατί αρχίζει το Μουντιάλ απόψε το Γάζι 10. Τον άνθρωπο που αποτελεί κινητή εγκυκλοπαίδεια, θα έλεγα εγώ, στο χώρο του ποδοσφαίρου, γιατί είναι από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Ουσιαστικά.
3: Ένα βιβλίο που διηγούνται οι μεγάλοι στάρ τώρα πρόσφατα, τον Χρήστο Τριακόπουλο και τον Φάνη Τσοκανά. Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από ένα τρόπαιο.
2: Πολύ ενδιαφέρον.
3: Ναι.
2: Να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Δημήτρη. Έχουμε σήμερα πάρα πολλά μηνύματα από γύρω-γύρω, από τη Ρόδο. Ναι. Το Δημήτρη που λέει γελάνε οι πέτρες με τις δημοσκοπήσεις. Μια έκπληξη από το Πασόκ περιμένει τους ψεύτες και υποκριτές των δίθεν δημοσκοπήσεων. Κάτσε να δούμε, γιατί και ο κύριος Νίκος Παπανδρέου χθες είπε 12 δημοσκοπήσεις δείχνουν το ίδιο πράγμα. Κάνουν λάθος όλες αυτές. Δεν το είπα εγώ, ο Νίκος Παπανδρέου. Έτσι αυτό δεν είπε ο κύριος Παπανδρέου. Ναι. 12 δημοσκοπήσεις λέει το δείχνουν.
3: Είπε δείχνουν ότι πρέπει να αλλάξουμε πλεύση.
2: Ναι. Ο Ισίδρος λέει καλημέρα. Έχουν συνειδητοποιήσει πολλά κυρίες Δούρου κλπ. Πόσο ελάχιστοι άνθρωποι του πληθυσμού ασχολούνται με την πάρτη τους. Θα δούμε. Θα μετρηθούν από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτό έχουν αποφασίσει.
3: Εκτός και να γίνουν εκλογές Οκτώβριο λόγω.
2: Οπότε θα προλάβουν.
3: Γιατί μπορεί να λέει ο Μητσοτάκης στο τέλος της τετραετίας, αλλά οι οριστικές αποφάσεις για τις εκλογές θα ληφθούν τον Σεπτέμβριο.
2: Παιδιά που λέει και η Στέλλα για τώρα. Παιδιά. Ο Μητσοτάκης θα λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, μέχρι να πει ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν στην ώρα τους.
3: Αλλιώς θα δηλαδή, τις προάγγελα από τώρα.
2: Έχουμε τώρα, μην λέμε τώρα τα ίδια και τα ίδια κάθε μέρα. Δεν υπάρχει κανένας πρωθυπουργός ο οποίος να τις μισοπροαναγγέλει τις εκλογές. Λοιπόν, μέχρι να τις απροαναγγείλουν, λένε θα γίνουν στην ώρα τους.
3: Και κάνει και πλάκα με τους άλλους που δεν ξέρουν τι να κάνουν.
2: Ναι, και μετά λέει το στην ώρα τους δεν σημαίνει ότι θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Η ώρα τους μπορεί να είναι λίγο νωρίτερα.
3: Ναι.
2: Κανείς μας δεν ξέρει πότε είναι η ώρα του άλλωστε.
3: Σίγουρα πάντως είναι αυτό που είπε ο Σωτήρης Θες, όταν αφέτης έδειξε την πιστολιά.
2: Έτσι,
3: την πιστολιά. Και ξεκινάμε την τελική προεκλογική περίοδο.
2: Την πιστολιά.
3: Τώρα να σου πω κάτι, αν πει κάποιος θα γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο, θα πει δεν εξάντηση τη τετραετία. Τι θέλετε, ρε παιδιά.
2: Ο Άδωνης πάντως καιρό έχει πει ότι μετά τη ΔΕΘ,
3: μπράβο,
2: την τελευταία ΔΕΘ, πια είσαι σε προεκλογική εκστρατεία. Αυτή είναι η τελευταία ΔΕΘ αυτής της κυβέρνησης.
3: Αυτή είναι η
2: αλήθεια. Δεν έχει άλλη αυτή η κυβέρνηση. Τώρα, αν ξαναεκλεγεί, θα έχει και άλλη. Αλλά αλλιώς.
3: Ναι,
2: αλλά αυτή η κυβέρνηση είναι η τελευταία. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε σήμερα, κύριε Πρόεδρε.
3: Να σου πω ότι μου έχει κάνει εντύπωση, αυτή η ιστορία, ρε παιδί μου, με τους γενικούς γραμματείς. Υπάρχει και τρίτος τώρα και τέταρτος να παραιτηθεί με αφορμή της πολεοδομίας.
2: Κάτι διάβασα και εγώ σήμερα το πρωί, ναι.
3: Ναι, κάτι μυρίζει αυτό, θέλω να πω.
2: Έχει ουρά αυτό.
3: Γιατί να είναι τρεις ή και τέσσερις γενικοί γραμματείς που παραιτούνται για το συγκεκριμένο σκάνδαλο. Κάτι τρέχει, φαντάζομαι.
2: Έβλεπα τα ρεπορτάζ για το θέμα χθες. Τα χρήματα λέει τα κουβαλούσαν σε κουτιά με ζαχαροπλαστείων.
3: Τι θέλες, πάστα ή 100 ευρώ, τι θα έλεγες μέσα.
2: 100 ευρώ έτσι μέσα, για πάστες.
3: Τι θα έλεγες μέσα.
2: 100 ευρώ, για να πάρω όσες πάστες δεν έλεγω. Χαζός είσαι.
3: Χαζός είμαι.
2: Λοιπόν, λέει εδώ ένας φίλος ότι έχει λέει, κάνει έτοιμα στο solon.gov. Τι είναι το solon.gov. Εγώ το μόνο solon το θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια, δεν πάω το πω στον αέρα.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, είναι προφανώς κάποιο πιστοποιητικό λέει, από το πρωτοδικείο λέει. Και το τηλέφωνο ή του πρωτοδικείου πρέπει να είναι για διακοσμητικούς λόγους. Εντάξει, εδώ είναι. Μην λέμε τα ίδια. Πια δεν υπάρχει δημόσια, αλλά ούτε και ιδιωτική σε μεγάλο κομμάτι υπηρεσία που να ανοίγει τηλέφωνο. Συνήθως απαντάει τηλεφωνητής, σε παραπέμπει στο πατήστε το νούμερο 1, το νούμερο 2, το νούμερο 3, αφήστε το νούμερό σας να σας πάρουμε πίσω, ή δεν ανοίγει ποτέ. Ή βουίζει συνεχώς, ή. Δεν θέλω τώρα να πω για μια συγκεκριμένη, γιατί.
3: Ναι, ναι.
2: Που μου έτυχε εμένα. Δημόσια, όχι ιδιωτική. Δημόσια είναι, αλλά γιατί χθες απαντήσαν τελικά. Η οποία απάντηση ήταν: πάρτε σε ένα άλλο τηλέφωνο. Όχι σε αυτό.
3: Λοιπόν.
2: Για πες.
3: Στον τύπο Θεσσαλονίκη το διάβασα, ότι περιφερειάρχης εκεί, Γαλάζιος, έτσι δεν το συζητάμε, ναι. Ο Κώστας Γιουτίκας, ζήτησε να καταργηθούν τα διόδια στα Μάλγαρα.
2: Τα Μάλγαρα. Το λες καλά.
3: Πώς το λέμε αυτό.
2: Να μας το βρεις εσύ. Να μας το βρεις το τεστ. Πώς περνάνε τα Μάλγαρα.
3: Πώς περνούν. Ναι, ναι.
2: Ο τέτοιος δεν είναι, πώς το λέει, Σταρόβας.
3: Σταρόβας.
2: Το Σταρόβα με τον.
3: Πώς περνάνε παουκτζίδες.
2: Το Σταρόβα με τον Λαζόπουλο.
3: Γιατί λέει ο άνθρωπος, επειδή δεν περνάνε τα διόδια ο κόσμος για να μην πληρώνει, πάνε γύρω-γύρω και γίνεται ένας πανικός στους γύρους δρόμους.
2: Α, ναι.
3: Συγγνώμη, άρχισαν τα διόδια, πού θα πάνε οι αγρότες.
2: Δεν ξέρω, έχω καιρό να είναι πάνω και δεν έχω εικόνα. Έχω καιρό να είναι ο δικός επάνω, ενώ πάρα πολλά χρόνια.
3: Στις μεγάλες εξόδους, λέει, για να μην πληρώσουν διόδια.
2: Πάνε από γύρω
3: γύρω. Σε επαρχιακούς δρόμους και γίνεται χαμό.
2: Ενώ εδώ τους έχουν κλείσει καλά.
4: Αλλά εμένα με απασχολεί άλλο τώρα. Πώς θα πάνε να δούμε τον ΠΑΟΚ. Το τράλο. Καλά δεν τα μάθω. Δεν τα μάθω που μας ζητάνε ταυτότητα, ρε. Να πάμε στην Αθήνα, ρε. Θα κάνουμε, λέει, φασαρίες και καλά και δεν γίνεται.
5: Είναι αυτά που λες.
4: Τι πλάκα σε κάνω, νομίζω.
5: Θα το πω ότι ξέχασα, ρε.
4: Δεν γίνεται. Δεν την γλιτώνεις, γιατί έχω βρει και γι' αυτό κόλπο.
5: Τι.
4: Ξέρεις τι μας κάνουν. Μας βάζουν να πούμε μπαλαλάικα.
5: Μπαλαλάικα.
4: Μπαλαλάικα. Μόνο ο Τέλης, ο ξάδερφός μου, το θυμάσαι τον Τέλη. Αυτός πέρασε. Ξέρεις τι έκανε. Ένα μήνα πρόβλημα σε τεδικές, να μάθει να μιλάει σαν Αθηναίος. Και περνάει και πού την πάτησε.
5: Πού την πάτησε.
4: Μόλις περνάει, ρωτάει τον Πάτσο, sorry, καντάση, μπουκάτσα που έχει εδώ κοντά.
2: Να σου πω, μια που το λέμε, ο Λουτσέσκου φαίνεται ότι φεύγει από τον Πάτσο. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε, έχουμε κλήρωση στις 11 παρα 5, ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Το ταξίδι είναι προσφορά της Anek Lines. Συμμετέχετε στην κλήρωση ως εξής. Παίρνετε στο 211 1080 880. Στο τέλος της εκπομπής, 11 παρα 5 θα κάναμε την κλήρωση. Anek Lines, ταξίδι με άνεση και φιλοξενία και δύο νέους προορισμούς, Μήλο και Σέριφο. Πιστή στην παράδοση και την άνεση, Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Κλείστε το εισιτήριό σας εύκολα και γρήγορα στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα, Anek Lines στον αέρα του τόπου της. Είπαμε, έχετε μπροστά σας περίπου 40 λεπτά να τηλεφωνήσετε και να μπείτε στην κλήρωση, γιατί είναι ένα ωραίο εισιτήριο, ένα διπλό και αξία εισιτήριο, όπως και να το κάνεις. Πάμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον, γρήγορα. Let's get it.

0: Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική, είναι αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, κανένα πρόβλημα, γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όποια είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο κοσμοτέ.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ακούτε Ionian FM.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σας επιστρέψαμε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Και στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως είχαμε προαναγγείλει, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Η οποία δεν χρειάζεται περαιτέρω συστάσεις, νομίζω. Καλή σας ημέρα, κυρία Μπακογιάννη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, να, από πού θες να αρχίσουμε?
1: Να αρχίσω σε ένα παράξενο.
0: Ναι.
1: Τώρα, υπάρχουν κάποιες διαφωνίες στη Νέα Δημοκρατία αν είναι ο κύριος Σαμαράς ακροδεξιός ή όχι. Θα ρωτήσω την Ντόρα Μπακογιάννη. Ναι, λέει, ναι, λέει ο Θεοχάρης, όχι, λέει, ξέρω εγώ.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ναι.
2: Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να μπει στη λογική ότι είχε έναν ακροδεξιό πρόεδρο. Αλλά εγώ νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς έχει απόψεις οι οποίες αλλάζουν ευκόλως. Οπότε δεν είναι εύκολο να τον κατατάξεις σε ένα χώρο και μόνο. Αυτή τη στιγμή κάνει μία επίθεση ιδιαίτερα για την εξωτερική πολιτική της χώρας, η οποία είναι παντελώς άδικη και εκτός, νομίζω, κάθε έτσι, λογικής ανάλυσης.
1: Πάντως, ακόμα επειδή το συζητούσαμε τις άλλες φορές, θα κάνει πια. Νομίζω σχεδόν το λένε οι συνεργάτες.
0: Το οποίο θα βλάψει τη Νέα Δημοκρατία, κατά πάσα πιθανότητα.
2: Το λένε οι συνεργάτες του ότι θα κάνει κόμμα. Θα δούμε αν τελικά το κάνει ή δεν το κάνει. Είναι βέβαιο ότι ένας πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, άμα κάνει κόμμα, δεν είναι θετικό για την Νέα Δημοκρατία, άρα μοιραία κάπου θα τη βλάψει. Θα πάρει βέβαια και από άλλους χώρους, όπως Βελόπουλος και ξέρω εγώ Καριστιανού ή δεν ξέρω τι άλλο. Παρά τα αυτά δεν είναι ευχάριστη η εξέλιξη για την Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό.
1: Όλοι λένε, και εγώ το καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ, ότι το μάτι στο κόμμα Σαμαρά κρίνει και ο κύριος Καραμαλής, ένας άλλος πρώην πρωθυπουργός.
2: Όχι, ο κύριος Καραμαλής είναι θεσμικός και ο Καραμαλής είναι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση ποτέ να κάνει κάτι το οποίο να βλάψει τη Νέα Δημοκρατία. Έχει τελείως διαφορετική λογική. Μην ξεχνάτε ότι ο Σαμαράς δεν είναι η πρώτη φορά. Έχει ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πέρασε μια φάση ερήμου. Τον πήρε πίσω η Νέα Δημοκρατία, τον τίμησε και τον έκανε αρχηγό. Παρά τα αυτά, όταν μιλάμε για ποσοστά, δεν μπορεί κανένας να ξεχάσει ότι το ποσοστό το οποίο πήρε ο κ. Σαμαράς ήταν 18%, το χαμηλότερο ποσοστό που η Νέα Δημοκρατία είχε ποτέ. Άρα δεν νομίζω ότι τον συμφέρει αυτή η συζήτηση και αυτή η ανάλυση για την πορεία του μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Τώρα, κυρία Μπακογιάννη, χθες ο Πρωθυπουργός είπε μία κάλπη. Αυτό σημαίνει όχι διπλές εκλογές, μία κάλπη και αυτοδυναμία. Αυτό σημαίνει ότι
2: αυτό
1: φεύγει.
2: Σημαίνει ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι μία κάλπη. Mm-hmm. Και ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να κερδίσουμε αυτές τις εκλογές. Και πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να πείσουμε τον κόσμο ότι η προοπτική αυτή τη στιγμή είναι η προοπτική μιας κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μέσα σε αυτό το τρελό, παντελώς τρελό γεωπολιτικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται η Ελλάδα. Διότι κακά τα ψέματα, κύριοι, δεν ξέρω, ίσως εγώ λόγω επαγγελματικής διαστροφής ασχολούμαι τόσο πολύ με τα εξωτερικά, αλλά η κατάσταση γύρω μας είναι πραγματικά ένα τρελοκομείο. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη με τίποτα για το τι συμβαίνει και δεν ξέρουμε και τι μας περιμένει. Κατόπιν τούτου είναι τεράστια σημασία να έχουμε μια σταθερότητα μέσα στη χώρα μας. Και η σταθερότητα σημαίνει ότι έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος κρατάει καλά το πιδάλιο αυτής της χώρας.
0: Τώρα τι φοβάστε? Φοβάστε το ότι υπάρχει κόσμος δυσαρεστημένος ο οποίος θα σκεφτεί ότι ας μην πάω την πρώτη Κυριακή, α πάρει ένα μάθημα η Νέα Δημοκρατία και θα πάω τη δεύτερη, αφού έτσι και όσο αυτοδυναμία δεν θα υπάρχει με την πρώτη? Αυτό, αν καταλαβαίνω καλά, είναι ο φόβος που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία.
2: Έχουμε, κύριε Ξενάκη, μην κοροϊδευόμαστε. Ο κόσμος βλέπει την ακρίβεια, δεν αντιλαμβάνεται τα μακροοικονομικά στοιχεία.
0: Σωστά.
2: Και είναι και πάρα πολύ δύσκολο να τα καταλάβει.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει ότι οι βάσεις για την οικονομία έχουν μπει για να υπάρχει αύριο ανάπτυξη.
0: Θέλει να τον ακουμπάνε κιόλας αυτά. Γι' αυτό.
2: Θέλει να τον ακουμπάνε και είναι λογικό.
0: Ναι.
2: Άρα ο κόσμος πρέπει να σας θυμίσω ότι όταν η Ελλάδα είχε χρεοκοπήσει, πραγματικά χρεοκοπήσει, οι πολίτες ζούσαν την εποχή της αστακομακαρονάδας. Δηλαδή εμείς ξοδεύαμε σαν να μην υπάρχει αύριο εκείνη την εποχή. Γιατί? Γιατί δεν είχε φτάσει η χρεοκοπία στις τσέπες των ανθρώπων. Και κάποια στιγμή μετά από αυτό το καταπληκτικό περιβάλλον που ζούσαμε, χάσαμε το 25% του ΑΕΠ μας. Ναι. Όταν χάνεις το 25% του ΑΕΠ, όταν σου κόβονται οι συντάξεις, οι μισθοί, τα πάντα, όταν φτάνεις στα ATM, όπως καταντήσαμε...
1: Καλά, δεν ήταν πάντως οι αστακομακαρονάδες το πρόβλημα.
2: Όχι, όχι,
1: το,
2: λέω...
1: Των πολιτών ήταν ένα πολιτικό σύστημα που έκανε διορισμούς αβέρτα, που δεν υπολόγιζε το χρέος, που είχε άλλα πράγματα.
2: Άλλο εννοώ, εννοώ ότι δεν είχε αντιληφθεί ο κόσμος ότι είχαμε χρεοκοπήσει. Mm. Παρά αυτή τη στιγμή πάντοτε υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση στο ότι τα μακροοικονομικά είναι εντάξει και άρα θα φτάσει και στην τσέπη μου. Αυτό εννοώ.
1: Απέτυχε η κυβέρνηση στην ακρίβεια, κύριε Μπακογιάννη?
2: Κοιτάξτε, η ακρίβεια είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζεται σήμερα παγκοσμίως. Δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση στον κόσμο η οποία να μην ταλαιπωρείται από την ακρίβεια. Ο COVID μας άφησε πάρα πολύ μεγάλο πληθωρισμό. Αυτή είναι η αλήθεια. Και μετά τον COVID πέσαμε στους πολέμους. Δύο πόλεμοι. Ο ένας αύξησε τρομερά τα σιτηρά και όλη την έλλειψη όλων των πρώτων υλών. Και ο δεύτερος αυτή τη στιγμή, κλείνοντας τα στενά του Ορμούς, έχει οδηγήσει σε μια παγκόσμια αύξηση όλων των προϊόντων. Και κυρίως δηλαδή στον τομέα της ενέργειας. Εάν δεν ανοίξουν τα στενά, τα πράγματα δεν μπορεί να είναι ελπιδοφόρα. Δηλαδή, τώρα βρήκατε και άνθρωπο να σας πει παραμύθια. Δεν μπορώ εγώ να πω παραμύθια. Όταν είναι κλειστά τα στενά, όταν δεν μπορούμε να πάρουμε φυσικό αέριο από το Κατάρ, όταν το πετρέλαιο δεν μπορεί να περάσει από μέσα από τα στενά, οι τιμές και ακόμα η αγορά είναι ψύχρεμη. Δηλαδή δεν έχει αντιδράσει βιαίως. Αλλά ο κίνδυνος να υπάρξουν ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις είναι εδώ. Και αυτό πρέπει να το πολεμήσουμε. Και πρέπει να το πολεμήσουμε στο επίπεδο πλέον εξωτερικής πολιτικής. Πρέπει να ανοίξουν τα στενά.
0: Τώρα, εγώ θα επιμείνω λίγο σε αυτό. Εσείς με την μεγάλη εμπειρία σας στην πολιτική, πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία που δημοσκοπικά στην εκτίμηση, όχι στην πρόθεση ψήφου, φτάνει το 28, 29, 30, 30.5% ανάλογα με την εταιρεία, μπορεί να πατήσει πόδι στο 37 που χρειάζεται για να είναι αυτοδύναμη?
2: Ναι, το πιστεύω.
0: Το πιστεύετε?
2: Το πιστεύω διότι ο κόσμος θα πάει στην κάλπη και θα πάει στην κάλπη σκεπτόμενος τις εναλλακτικές. Σκεπτόμενος την προοπτική των παιδιών του, σκεπτόμενος την προοπτική τη δική του και βάζοντας κάτω τι είπαμε και τι κάναμε. Διότι τι είναι το όλο ερώτημα στην πολιτική τελικά? Είναι η αξιοπιστία σου. Η αξιοπιστία σου, την αξιοπιστία θα κρίνει ο πολίτης. Και θα κρίνει πού πετύχαμε και πού αποτύχαμε. Ναι. Γιατί υπήρχαν και τομείς που αποτύχαμε. Δεν υπάρχει
0: αμφιβολία. Στην ακρίβεια πάντως δεν έχετε πετύχει.
2: Όπως παραδείγματος χάρη στο αγροτικό. Χρειάζεται τεράστια προσπάθεια τώρα να ξαναστήσουμε μια σωστή πολιτική στον αγροτικό τομέα με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Και θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε απλώς. Δεν μπορεί να μας το χρεώσει ως αποτυχία, θα μας το χρεώσει ως αποτυχία. Ναι. Από την άλλη μεριά όμως, έχουμε πετύχει σε πάρα πολλά άλλα πράγματα. Έχουμε πετύχει στα νοσοκομεία, έχουμε πετύχει στις προσλήψεις των γιατρών. Έχουμε πετύχει να βελτιώσουμε την κατάσταση. Καλά, την ψηφιακή δεν το συζητάω, νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες το αντιλαμβάνονται. Έχουμε πετύχει στην ανεργία. Έχουμε τη χαμηλότερη ανεργία που είχαμε ποτέ. Σήμερα υπάρχουν παιδιά που έχουν βρει δουλειά και τα οποία φεύγουν από τη μία δουλειά και βρίσκουν την επόμενη η οποία πληρώνει καλύτερα και ούτω καθεξής. Υπάρχουν λοιπόν τομείς που έχουμε επιτυχίες, τομείς που δεν έχουμε. Από εκεί και πέρα όμως θα κριθούμε για το εάν υλοποιήσαμε αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε.
1: Συνήθως, και εσείς το ξέρετε καλύτερα, οι κυβερνήσεις κρίνονται για την προοπτική που δίνουν, για το αφήγημα της επόμενης ημέρας. Αυτό
2: ακριβώς.
1: Είναι πολιτική σταθερότητα, είναι κάποιος πολιτικός στόχος? Θέλω να πω, δεν υπάρχει στόχος, δεν υπάρχει σταθερότητα.
2: Ο στόχος για το 2030 είναι ακριβώς να φτάσουμε το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επειδή ξεκινήσαμε πάρα πολύ πίσω και οι άλλοι βεβαίως προχωράνε με χαμηλότερους ρυθμούς, αλλά προχωράνε από εμάς, εμείς πρέπει να τρέξουμε με διπλή ταχύτητα. Το κάναμε μέχρι στιγμής. θα πρέπει να το κάνουμε και τα επόμενα 4 χρόνια για να φτάσουμε εκεί πέρα που πραγματικά θέλουμε. Για να μπορεί ο πολίτης να πει ναι ρε παιδί μου, περνάω καλά. Γιατί σήμερα σου λένε τώρα, ακούω τις μεγάλες επιτυχίες της κυβέρνησης στην τηλεόραση, αλλά εμένα στην τσέπη μου δεν φτάνουν. Ναι. Άρα αυτό που πρέπει να είναι ο στόχος είναι να φτάσουν στην τσέπη του. Ναι. Να καταλάβει ότι έχει μέρισμα από αυτή την ευημερία.
1: Ναι.
2: Θα το καταλάβει
1: τώρα.
2: Ήδη τώρα, διότι όλο το πλεόνασμα μοιράζεται. Αλλά δεν φτάνει, θέλει περισσότερο. Ωραία, το περισσότερο θα έρθει τα επόμενα 4 χρόνια.
1: Λοιπόν, ερώτημα κύριε Μπακογιάννη. Σας άκουσα χθες να λέτε στη Βουλή ότι στο ΠΑΣΟΚ θα είστε λέει πιο επιδραστικότερο κόμμα μετά τις εκλογές, αν είστε 4ο κόμμα, από ότι σήμερα που είστε 2ο για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θέλω λίγο.
2: Κύριε Σκουρή, εμένα με έχει απογοητεύσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Ποιο?
2: Το ΠΑΣΟΚ. Διότι το ΠΑΣΟΚ είναι. Ήταν τέλος πάντων ένα μεγάλο θεσμικό κόμμα. Και επειδή εγώ είμαι παλιά, είχα συμμετάσχει στη συνταγματική αναθεώρηση του 2009, που τότε εισηγητή ήταν ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Τότε αλλάξαμε 86 άρθρα. Είχε φέρει τότε ο Βαγγέλης 86 άρθρα για αλλαγή. Συμφώνησε η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα της μείζωνος αντιπολιτεύσεως, έτσι. Συμφώνησε τότε. Τα 84 κάναμε μία ουσιαστική δουλειά. Θυμάμαι ακόμα τον πατέρα μου να τσακώνεται με τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο για το άρθρο 86 του Συντάγματος. Έτσι που ο πατέρας μου ήθελε να προχωρήσει, δηλαδή να μην υπάρχει η προστασία που υπάρχει σήμερα στο άρθρο 86. Αυτή η κουβέντα, η λογική ότι θα συμφωνώ μαζί σου, διότι εδώ δεν έρχεται το ΠΑΣΟΚ να μας πει ότι παιδιά δεν χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση, το σύνταγμα μας είναι μια χαρά, δεν χρειάζεται τίποτα. Αυτό είναι μια θέση που μπορεί να ήταν σεβαστή. Εδώ δεν λέει αυτό. Λέει ότι και να συμφωνήσω μαζί σου και να έχω την ίδια άποψη μαζί σου και να έχω καταθέσει μια πρόταση την οποία εσύ θα ψηφίσεις, δηλαδή εμείς στη Νέα Δημοκρατία, εγώ πάλι θα πω όχι. Αυτό αγγίζει τα όρια του παραλογισμού. Διότι το Σύνταγμα μα απαιτεί από μας να έχουμε συνενέσεις. Και τι λέει τώρα, το Σύνταγμα δεν απαιτεί από μας να σταματήσει η κοινοβουλευτική διαδικασία, να μην υπάρχει αντιπολίτευση, να μην διαφωνεί αντιπολίτευση, να μην κάνει κριτική κτλ. Σου λέει ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη διαδικασία, κύριοι, στρωθείτε κάτω και βρείτε την καλύτερη δυνατή λύση.
1: Σου λέει δεν σας έχω εμπιστοσύνη, τόσα πράγματα κάνετε. Αυτό λέει ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Δεν έχω εμπιστοσύνη. Υπάρχει καμία αντιπολίτευση που να έχει εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση? Ξέρετε ιστορικά εσείς καμία αντιπολίτευση που να λέει τι καλά τα κάνει η κυβέρνηση?
1: Τώρα,
2: υπάρχει.
1: Τώρα, μιας
2: αυτή είναι η κοινοβουλευτική
1: διαδικασία. Ξανά έχουμε κάνει τη συζήτηση πριν συγκροτήσει κόμμα, ανακοινώσει κόμμα ο κύριος Τσίπρας. Ποιον πιστεύετε ότι θα έχετε αντίπολο, εκτίμησή σας στις εκλογές? Ποιος ήταν το δεύτερο κόμμα δηλαδή?
2: Να σας πω κάτι.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω, μπορείτε να με χαρακτηρίσετε παλαιομοδίτησα. Το λέω προκαταβολικώς γιατί το βλέπω ήδη γραμμένο. Αλλά ο τρόπος συμπεριφορά του κυρίου Τσίπρα στα στελέχη τα οποία θεωρητικώς θέλει να πάρει είναι επιεικώς απαράδεκτος. Η αλαζονία αυτή την οποία εκπέμπει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι κάτι πρωτοφανές. Διότι αν εγώ κύριε Σκουρή αύριο το πρωί θέλω να σας πάρω εσάς στο κόμμα μου και θέλω να σας κατεβάσω υποψήφιο στα Χανιά, για να πω μια περιοχή που ξέρω, στην Ευρυτανία, στην Αθήνα, σε ξεφτιλίζω πριν και σε παίρνω μετά και σε παρουσιάζω ως τέλεχος το οποίο καλό τον κόσμο να το ψηφίσει? Είναι λογικές αυτές?
1: Όχι, υπάρχει.
2: Εγώ τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ που τους σέβομαι διότι δίνουν μια μάχη για τις ιδέες τους, για τις προτάσεις τους κτλ. Όλο αυτό το καιρό βλέπω την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Κάποιοι από αυτούς θα πούνε δεν μας παρατάτε, πάμε σπίτι μας, θα κρατήσουμε τα αξιοπρέπειά μας, και κάποιοι άλλοι βρίσκονται σε δεινή θέση. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, κύριε Σκουρή.
0: Καλά, ο κύριος Τσίπρας προφανώς θέλει να δείξει ότι το κόμμα αυτό δεν έχει καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το οποίο είναι καινούριο κόμμα.
2: Προφανώς.
0: Αυτό θέλει να
2: τότε
0: δείξει.
2: Τότε να μην πάρει κανέναν, ναι. Να πει ότι κύριε κρατήστε το ΣΥΡΙΖΑ σας, ναι. Το κόμμα σας, δεν σας παίρνω, δεν παίρνω κανέναν και κάνω ένα κόμμα τελείως καινούριο.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν λέει αυτό. Λέει, θα σας πάρω αφού περάσετε από την κρίση, δεν ξέρω πια. Και αφού κάνεις τέλος πάντων απαραιτηθείς και κάνεις και κάνεις. Δηλαδή αυτά είναι πρωτοφανή.
0: Τον έχετε αντίπαλο αυτόν όμως για να απαντηθεί και το ερώτημα. Ναι, πιστεύετε ότι αυτός θα είναι ο αντίπαλος, δηλαδή αντίπαλος το δεύτερο κόμμα έτσι,
1: ή το Πασόκ.
0: Ή το Πασόκ.
2: Γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ πιο χαρισματικός και ναι, οι πιθανότητες του να είναι αυτός το δεύτερο κόμμα είναι προχθές.
1: Μάλιστα. Λοιπόν. Θα σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε κυρία Παπαγιάννη.
2: Να είστε
0: πολύ.
2: Καλά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Λοιπόν, ενδιαφέρον έχει έτσι.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι, για τον κύριο Σαμαρά.
0: Ναι, ναι. Και για τον κύριο Σαμαρά.
1: Για τον κύριο Καραμαλή.
0: Ναι. Εγώ πάλι, επειδή εσύ, το ξαναπώ τώρα, δεν θα μαλώσουμε όμως, επειδή όλοι λένε ότι ο Καραμαλής, όλοι δεν έχω ακούσει να το λένε. Έχω ακούσει να το λένε κάποιοι, όχι και όλοι. Καταρχάς, όλοι δεν λένε ποτέ τίποτα, έτσι, το ίδιο. Ναι, όλοι. Και σου απάντησε και τώρα με το ότι δεν υπάρχουν όλοι που το λένε. Δεν έχει καμία σχέση ο τρόπος με τον οποίο απευθύνεται ο Καραμαλής δημοσίως και τα θέματα τα εθνικά και έχει άλλα θέματα με τον τρόπο που απευθύνεται ο κύριος Σαμαράς.
1: Γι' αυτό εγώ είπα.
0: Είναι σκληρός, είναι πολύ αιχμηρός, δεν το συζητώ, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τον.
1: Αυτό είναι άλλο. Εγώ δεν μιλάω για να είναι πιο σκληρός.
0: Το κλείσουμε ματιών, νομίζω ότι επειδή πηγαίνει μαζί του.
1: Θα το δούμε, εδώ θα είμαστε.
0: Εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε.
1: Προκύπτει.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο Κώστας Καραμαλής θα είναι πιο προσεκτικός από όσο ακούγεται, λέγεται από κάποιους ότι θα είναι στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου.
1: Πιστεύω μαζί με όλες τις μεγάλες εφημερίδες που ερμηνεύουν και τα χθεσινά και όχι τυχαία ότι η προειδοποίηση δεν ήταν προς τον κύριο Σαμαρά, ήταν και προς τον κύριο Καραμαλή.
0: Εντάξει, ο καθένας όπως ερμηνεύει.
1: Ναι, ναι, αυτό λέω.
0: Ο καθένας ερμηνεύει. Και εγώ πιστεύω ότι αφορούσαν και τον κύριο Καραμαλή, αλλά νομίζω πολύ λιγότερο γιατί δεν θα κάνει κόμμα ο κύριος Καραμαλής, ούτε θα βγει να εκτεθεί δημοσίως ο κύριος Καραμαλής.
1: Και αυτό είναι σωστό.
0: Λοιπόν, πάμε στη διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μια κουβέντα πριν, γιατί δεν το είπαμε από τον κύριο Καραμέρο, που προανοίγει ουσιαστικά μέσα σε δύο μήνες.
0: Αν εξαρτοποιήσει.
1: Αν εξαρτοποιήσει ή παρέτηση.
0: Λοιπόν. Πάμε τώρα να θυμίσουμε ότι σε περίπου 15 λεπτά θα κληρώσουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και αγιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Είναι προσφορά της ANEC Lines. Όποιον ενδιαφέρεται λοιπόν να εξασφαλίσει αυτό το εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο σε δίκλινη καμπίνα και αγιοταχή βέβαια από Πειραιά για Κρήτη, 211-1080-880. Τηλεφωνείτε τώρα, δηλώνετε συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει περίπου σε 15 λεπτά από τώρα. Και για να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, ξέρεις πως είναι, μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση στα Public και στα Public Plus Home, θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση, έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δωρεπιταγή ανακύκλωσης ως 100 ευρώ. Οπότε ναι. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ, απλά το κάνεις και μπαίνεις σε πιο άνετο καλοκαίρι.
1: Όλα τα μηνύματα για την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, μετά αν προλάβουμε.
0: Πολλά και από την Κρήτη, ε.
1: Ναι, και από την Κρήτη. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Ιόνιον FM.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
10: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
9: Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
10: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
9: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
12: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
13: Διαβάστε στην απογευματινή Market Pass 40 ευρώ το μήνα για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης. Ξεκινά το φθινόπωρο με αναδρομική ισχύ από τον Απρίλιο. Τρεις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική με αιχμή την παράκαμψη του Κηφισού. Ο πληθωρισμός φωτιά με αυξήσεις 21% στη βενζίνη και 11,6% στη στέγαση. Ο Τραμπ απειλεί πάλι το Ιράν. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Επίσης της τελευταίας στιγμής, με απόφαση Μητσοτάκη, υποψήφιε στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου στην περιφέρεια Τρικάλων, ο Νίκος Παπαϊωάννου, Υπουργός Παιδείας και Θεσσαλμάτων Α Θεσσαλονίκης και εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου στην Α Αθηνών.
2: Η μάχη της Α Αθηνών αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον ακόμα. Πολύ ωραία.
1: Έχουμε και παρέτηση του Γενικού Γραμματέα που λέγαμε πριν για το θέμα. Να δω πώς έχει ακριβώς η ανακοίνωση για το θέμα με τις, όχι για τις πολεοδομίες, λένε ότι είναι επειδή έχει μακρά θητεία στο Υπουργείο Πολιτισμού. Λοιπόν, θα σας δώσουμε την είδηση σε πολύ λίγο.
2: Λοιπόν, έχεις να πεις κάτι άλλο?
1: Όχι, αυτά ήθελα.
2: Ωραία, να πάμε λοιπόν στο θέμα με το οποίο ο ανδρικός πληθυσμός, αλλά και ένα κομμάτι του γυναικείου πληθυσμού τα τελευταία χρόνια της χώρας, θα ασχοληθεί τις επόμενες αρκετές μέρες, μέχρι τις 19 Ιουλίου τουλάχιστον, και δεν είναι άλλο από το Μουντιάλ. Και έχουμε την πραγματικά πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που, όπως διάβαζα σήμερα σε μια συνέντευξη που έχει δώσει, στον πρόλογο που έχει κάνει ο φίλος μου Γιάννης Πανταζόπουλος στη Life Oida, και είναι πράγματι κινητή εγκυκλοπαίδεια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Και δεν είναι άλλο από τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Χριστό.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και δώστε και καλοτάξτε το βιβλίο.
3: Συνεχίστε εσείς να λέτε κάτι για 10 δευτερόλεπτα να πάω στην άκρη, γιατί μου.
2: Ωραία, ωραία. Θα πούμε λοιπόν. Πήγαινε στην άκρη. Πήγαινε στην άκρη.
1: Να πω εγώ κάτι πριν. Ναι, επιβεβαιώνεται η παραίτηση του κυρίου Διδασκάλου.
2: Από τι, ποιος
1: είναι ο Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο για το θέμα που λέγαμε πριν.
2: Λοιπόν, το βιβλίο λοιπόν που κυκλοφόρησε πρόσφατα, Μουντιάλ Ιστορίες Ψευδοτρόπαια, ένα βιβλίο που διηγήθηκαν μεγάλη στάρ, Χρήστος Σωτηρακόπουλος και Φάνης Τσοκανάς. Ένα βιβλίο γεμάτο από παγκόσμιο κύπελο, για το οποίο θα μας πει ο Χρήστος. Είμαι εγώ και είμαι και ακροατής του. Τα διαμάντια είναι παντοτινά. Κάθε Σάββατο πρωί, όταν είμαι στα μάξι, δεν τρωγάμε τίποτα, πρέπει να το πω. Λοιπόν,
3: ευχαριστώ πολύ.
2: Ωραία, εμείς ευχαριστούμε, Χρήστο, που είσαι μαζί μας. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε, κύριε Βασίλη? Να ξεκινήσουμε από το Μουντιάλ των 48 χωρών.
1: Που τι είναι καινούργιο έχει όντως, ναι, αυτό το Μουντιάλ. Μας μπερδεύει.
3: Πολλά καινούργια. Πολλά καινούργια, και να δούμε αν θα είναι και καλά. Το καινούργιο δεν σημαίνει αυτό πάντα και καλό. Όπως το παλιό δεν σημαίνει πάντα και καλό, επειδή το έχουμε ωραιοποιημένο στο μυαλό μας. Είναι δύο διαφορετικές κατηγορίες. Νομίζω ότι είναι ένα παγκόσμιο κύπρο 48 ομάδων. Ναι, οκ, παίζει μπάλα 210 χώρες όλο το πλανήτη παίζουν μπάλα. Αλλά και το παγκόσμιο κύπελλο κάποτε ήταν ομάδες 16. Σωστά μεγάλωσε κάποτε και έγινε 24 για να μπουν περισσότεροι. Κάποτε ήταν ένα ευρωπαϊκό κύπελλο με κάποιες, ας το πούμε, προσκλήσεις. Δεν υπήρχαν προσκλήσεις, ενώ για να το καταλάβει λίγο ο κόσμος. Δηλαδή ήταν 10-12 ευρωπαϊκές και υπήρχε και η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Ουρουάη και κάποια ακόμα. Μία στις τόσες και μία αφρικάνικη, και το λέγαμε παγκόσμιο κύπελλο. Αυτό δεν ήταν παγκόσμιο κύπελλο. Είχε βέβαια λίγες ομάδες, άρα ήταν δύσκολο να πας, άρα είχε καλές ομάδες. Άνοιξε στις 24, άνοιξε στις 32, οι 32 νομίζω ήταν ιδανικός αριθμός. Ο Ινφαντίνο έχει κάνει πολλά που έχουν αλλάξει τα πράγματα, τα περισσότερα είναι λάθος. Λέγαμε ότι μετά τον Μπλάτερ και τη διαφορά που υπήρχε στη FIFA, δεν γινόταν να δούμε τίποτα χειρότερο, ποτέ να μην
1: λες ποτέ.
3: Και να, αυτό που λένε το κλασικό, να μην εύχεσαι να συμβεί κάτι, γιατί μπορεί και να συμβεί. Λέγαμε να φύγει ο Μπλάτερ, είναι 5 φορές πιο διεφθαρμένο όλο το σύστημα της FIFA και ειδικά ο Ινφαντίνο είναι ένας υποτακτικός λάτρης, μπάτλερ της εξουσίας, δεν ξέρω τι άλλο να πω, εντάξει, κάποια στιγμή θα φάω
1: αυτό το θέμα να δώσει
3: είναι τραγικό, δεν θέλει να χαριεντίζεται το 18 με τον Πούτιν, μετά με τους Καταριανούς, τώρα είναι με τους Σαουδάραβες αγκαλιά για το 2034, το οποίο το κατάφερε με κάποιο μαγικό τρόπο και τους τόδεσε, ενώ κανονικά ο κύκλος του 22
1: συζητείται πολύ και το βραβείο που έδωσε στον Τραμπ.
3: Ναι, θα σου πω τώρα, αυτό ακριβώς λέω. Ο κύκλος του 22 για να πάει ξανά στη Μέση Ανατολή θα πήγαινε περίπου το 40 κάτι, σου λέω, δεν θα είμαι εδώ. Και τι έκανε? Έκανε μαγικό πράγμα. Έτσι, τώρα πήγε σε τρεις χώρες εκεί πέρα πάνω, Αμερική, Μεξικό, Καναδά. Ενδιάμεσα φανταστήκαν ένα, δεν ξέρω πώς το έχουν στο μυαλό τους, παγκόσμιο κύπελλο του 2030, δίθεν των 100 χρόνων, που θα ξεκινήσει από Παραγουάη, Αργεντινή, Ουρουάη, θα έρθει Ευρώπη, Πορτογαλία, Ισπανία, θα πάει και λίγο Αφρική, για να ξεμπερδεύουμε τους Αφρικάνους που μας ενοχλούν και πολύ, με το Μαρόκο, και θα ξαναπάει φυσικά το 2034.

0: εκεί που ήθελε πολύ ο ίδιος, στους Σαουδάραβες, και είναι μια χαρά. Εννοείται με τον Τραμπ, όλη αυτή η πολιτική της FIFA είναι ενοχλητικά υπερβολική και στο όριο του αηδιαστικού. Έτσι, αυτό το δώσανε δηλαδή το βραβείο. Πάνω τι δουλειά έχει η FIFA να δίνει βραβεία ειρήνης, τι είναι η FIFA.
1: Σωστά.
0: Έτσι, ένας ποδοσφαιρικός οργανισμός, είναι ένα κλαμπ, είναι ένα που πας μαζεύεσαι με κάποιους φίλους και παίζεις πάντελ, ας πούμε, και τένις. Αυτό είναι η FIFA. Παίζουμε ποδόσφαιρο σε όλο τον κόσμο. Αλλά με αυτό πρέπει.
1: Θεωρείς ότι θα δούμε ένα υποβαθμισμένο Μουντιάλ.
0: Εννοείται όμως ότι όταν επεμβαίνεις και λες βγαίνει η Ρωσία έξω γιατί κάνει πόλεμο, πρέπει να βγει και έξω και το Ισραήλ γιατί κάνει πόλεμο, πρέπει να βγει και η Αμερική γιατί κάνει πόλεμο, πρέπει να βγει, δηλαδή πρέπει να βγει και το. Υπάρχει και τα πάντα. Θες να μπεις σε αυτή τη βγή. Αν που μπαίνεις, πρέπει να το συνεχίσεις. Ωραία. Τώρα, υποβαθμισμένο. Δεν ξέρω. Ότι δεν μου αρέσει επίσης το ότι όποιο μου αρέσει ή δεν μου αρέσει η φάτσα του τον κόβω. Δηλαδή ο κορυφαίος Αφρικανός διαιτητής είναι Σομαλός. Τι να κάνουμε άνθρωπος. Δεν μπορεί να μπει στην Αμερική. Για άλλους λόγους, δεν έχει κάνει κάτι ο ίδιος. Δεν μπορούν να βρουν. Έχει τσεκαριστεί από 50 πλευρές η παρουσία του πλευράς στοιχείων. Μιλάμε για πολύ καλό διαιτητή, έτσι. Επιπέδου, για κάποιον που παρακολουθεί πολλά χρόνια, είναι επιπέδου κολλήνα διαιτητής. Είναι πολύ ψηλή.
1: Ναι.
0: Όμως ο άνθρωπος δεν μπορεί να μπει στη χώρα, διότι οι Αμερικανοί δεν επιτρέπουν στους Ομαλούς. Δεν επιτρέψαν σε 15 μέλη της ομάδας του Ιράν. Το Ιράν πρέπει να παίζει, να μένει σε άλλη χώρα, στο Μεξικό, να κατεβαίνει στην Αμερική να παίζει και να ξαναγυρίσει. Συγγνώμη, αλλά αυτό είναι, προσπαθούμε να βρούμε άκρη σε overbooking, στικό, σε περίοδο που Σκανδιναβοί και Άγγλοι έχουν κλείσει πάρα πολλά δωμάτια. Αυτό είναι. Αυτό δεν λέγεται
2: παρακολουθεί. Χριστό. Και ο Ιφαντίνο λέει ότι. Δεν πειράζει, εμείς δεν μπορούμε να καθορίσουμε τη μεταναστευτική πολιτική μιας χώρας όπως
0: είναι. Όταν όμως η Ινδονησία πριν από 3-4 χρόνια σε ένα under ηλικιακού group παγκοσμίου είπε ότι αυτή τη χώρα εμείς δεν τη θέλουμε εδώ γιατί είμαστε, ας πούμε, την αποκλείσανε και της είπαν δεν μπορεί να μπαίνει η πολιτική μέσα στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή ούτε μας συμφέρει. Πότε έτσι, πότε γιουβέτσι. Τέλος πάντων, πάμε καθαρά στο.
1: Πάμε στο ποδοσφαιρικό λίγο.
0: Ένα μήνα θα ασχοληθούμε λίγο με το ποδοσφαιρικό κομμάτι.
1: Ναι.
0: Δεν περίμενα να δω κάτι καλό.
1: Τι βλέπεις,
0: το 22 περίμενα να δω ίσως το καλύτερο παγκόσμιο κύπελλο των εποχών και νομίζω ότι το είδαν με τον καλύτερο τελικό δεδομένα γιατί οι ομάδες ήταν ξεκούραστες, παίξανε χειμώνα. Ναι. Οι παίχτες, αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές, ήταν ξεκούραστοι, ήταν όλα μαζεμένα σε μια μικρή απόσταση, οπότε οι ομάδες δεν είχαν καν μετακινήσεις. Εδώ μιλάμε για τελείωτες μετακινήσεις. Εδώ μιλάμε για πολύ σκληρές συνθήκες αγωνιστικές λόγω και των ωρών. Το ότι οι ώρες είναι δύσκολες για την Ευρώπη το ξέραμε και μη φωνάζει η Ευρώπη, γιατί το Παγκόσμιο Κύπελλο το 86, ας πούμε, στο Μεξικό προσαρμόστηκε το 94 της Αμερικής να βολεύει εμάς τους Ευρωπαίους σε ώρες. Αλλά κάποιος πρέπει να σκεφτεί και το ποδοσφαιριστή που παίζει 11 η ώρα το πρωί. Ποδόσφαιρο στο Μαϊάμι, ας πούμε, το 94.
1: Έβλεπα ότι ο τελικός θα γίνει στις 10 ώρα Ελλάδας, δηλαδή θα γίνει 3 το μεσημέρι.
0: 3 το μεσημέρι. Και θα έχει θα πολύ ζέστη.
1: Θα έχει πάρα πολύ ζέστη Ιούλιο στη Νέα Ιωσήνη. Στο Νιου Τζέρσεϊ, η υγρασία και ζέστη θα είναι κόλαση. Ναι.
0: Κάποια στιγμή ας ακούμε λίγο το τι θέλουν και οι ποδοσφαιριστές. Πέρυσι το καλοκαίρι ήταν η διαδικασία, μην μιλάνε οι ομάδες και οι ποδοσφαιριστές, διότι ο Πέρεθ της Ρεάλ ήθελε λεφτά. Μιλάμε για το παγκόσμιο κύπελλο συλλόγου. Η Τσέλσι ήθελε τα λεφτά, τα πήρε. Κέρδισε και το τρόπαιο. Μπράβο της. Και έλεγα στο ραδιόφωνο το καλοκαίρι το περασμένο ότι μόλις πλησιάσουν τα Χριστούγεννα οι παίκτες της Τσέλσι θα πέφτουν κάτω στα τα κοτόπουλα. Λοιπόν, έγινε νωρίτερα. Η χρονιά της Τσέλσι ήταν τραγική. Ωραία, μπράβο τους. Πήραν ένα παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων μεταξύ μας. Ένα glorified friendly που είναι και στο χωριό μου. Και πήραν και 65 εκατομμύρια. Μπράβο τους για να τα ξοδέψουν σε κάποιον αριστερό μπακ από τους 14 που έχει στο ρόστερ της Τσέλσι. Κατάλαβες. Κάποια στιγμή πρέπει να σκεφτόμαστε και να ακούμε και το κορμί και το στόμα, αν μιλάνε, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουν κιόλας, των ακριβοπληρωμένων ποδοσφαιριστών. Ωραία, παίρνουν πολλά λεφτά, αλλά το κορμί, όσα λεφτά και αν παίρνεις, δεν ξεκουράζεται πιο γρήγορα.
1: Σωστό. Βλέπεις κάποιο φαβορί που να ξεχωρίζει.
0: Φαβορί, εγώ βλέπω τη Βραζιλία, χωρίς να είναι φαβορί, ούτε στα στοιχήματα, ούτε στις αποτυπώσεις. Γιατί? Γιατί έχει πολλά χρόνια διακριθεί η Βραζιλία και γιατί έχει για μένα κάτι που είναι πολύ σημαντικό σαν μεγάλο τουρνουά, έναν πολύ σπουδαίο προπονητή που είναι ο Αντσελότη. Και πρέπει να μπορείς να διαχειριστείς εγώ, μεγάλα εγώ, στα πολιτήρια. Αυτό το έχει. Τώρα, Ισπανία και Γαλλία είναι οι καλύτερες ομάδες, με καλύτερα ρόστερ, πιο γεμάτες. Πολλοί βλέπουν την Πορτογαλία, μπορώ να σου πω ότι και εγώ βλέπω να πηγαίνει μακριά. Εξαρτάται, έχει ένα μεγάλο ερωτηματικό που λέγεται Κριστιανό Ρονάλντο. Θα την απογειώσει ή θα γίνει βαρύδι λόγω ηλικίας, γιατί δεν δέχεται να παίξει και
2: Σωστά και αυτό.
0: Λεπτά.
1: Σωστά, σωστά.
0: Και Αργεντινή δεν την πιστεύω για ακόμα ένα τουρνουά.
1: Back to back συνεχόμενα.
0: Άλλωστε το πήρε το προηγούμενο, της έφυγε και αυτό το βάρος της μετά Μαραντόνα εποχής και για τον ίδιο το Μέση. Και ως εκπλήξεις, καμιά φορά λέμε αυτές που βλέπουμε και συνήθως δεν είναι αυτές που θα γίνουν. Αλλά η Τουρκία έχει πολύ καλή ομάδα, η Σενεγάλη έχει καλή ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Η Νορβηγία έχει πολύ καλή ομάδα και Χάλαντ μπροστά. Ίσως και η Ιαπωνία. Αλλά πρέπει να υπολογίσουμε και πάλι τις καιρικές συνθήκες.
1: Θα είναι δύσκολες.
0: Πολλές αδυσόπιτες.
1: Λοιπόν, καλοτάξτε το βιβλίο να ξαναπούμε. Καλοτάξτε το βιβλίο σας.
2: Μουντιάλ ιστορίες πίσω από το τρόπαιο.
1: Και θα σε ακούμε αυτές τις μέρες, φαντάζομαι. περισσότερο. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε. Χρήστος
1: Σωτηρακόπουλος, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί και όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω. Σωστά, σωστά.
0: Η Αργεντινή δεν την πιστεύω για ακόμα ένα τουρνουά.
1: Back to back συνεχόμενα.
0: Άλλωστε το πήρε το προηγούμενο, της έφυγε και αυτό το βάρος της μετά Μαραντόνα εποχής και για τον ίδιο το Μέση. Και ως εκπλήξεις, καμιά φορά λέμε αυτές που βλέπουμε και συνήθως δεν είναι αυτές που θα γίνουν. Αλλά η Τουρκία έχει πολύ καλή ομάδα, η Σενεγάλη έχει καλή ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Η Νορβηγία έχει πολύ καλή ομάδα και Χάλαντ μπροστά. Ίσως και η Ιαπωνία. Αλλά πρέπει να υπολογίσουμε και πάλι τις καιρικές συνθήκες.
1: Θα είναι δύσκολες.
0: Πολλές αδυσόπιτες.
1: Λοιπόν, καλοτάξτε το βιβλίο να ξαναπούμε. Καλοτάξτε το βιβλίο σας.
2: Μουντιάλ ιστορίες πίσω από το τρόπαιο.
1: Και θα σε ακούμε αυτές τις μέρες, φαντάζομαι. περισσότερο. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε. Χρήστος
1: Σωτηρακόπουλος, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.

0: Ευχαριστούμε. Χρήστο
1: Σωτηρακόπουλος, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί και όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω και το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Επιχείρηση είσαι, ένα σταθερό το έχει σίγουρα, εταιρικά κινητά λογικά έχει. Με αυτά τα δύο πια η Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρει 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρει εντελώς δωρεάν Internet Backup για να μην ξεμένει ποτέ από Internet και να πάρει σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου, όπως ασφαλείας, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίες προβολή και επικοινωνίας επιχείρησής σου και άλλα. Μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta-one-business. Μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα.
2: Και τραγουδάρα
3: παράξενη που είναι αυτή,
2: Γιώργος Κουβαράς με τον κύριο Σαββιδάκη.
3: Τα δάκρυα πλημμύρισαν.
1: Ο κύριος Ευθύμης Ερμίδης θα πάρει, κερδίζει το εισιτήριο. Αύριο θα κλειδώσουμε και άλλο, έτσι, για Κρήτη με Necklines. Θα ακολουθήσει Βασίλης Ντέτσκας και αμέσως μετά Νίκη, για το δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά Νίκη Λιμπεράκη. Σας αφήνουμε με τον Γιώργο Κουβαράκη και το Σαββιδάκη.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Η δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά δεν είναι ευχάριστη εξέλιξη για τη Νέα Δημοκρατία. Θα τη βλάψει ενώ θα πάρει κόσμο και από τα κόμματα του Βελόπουλου και της Καριστιανού, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δώρα Μπακογιάννη σε ερώτηση αν ο κ. Σαμαράς είναι ακροδεξιός, τόνισε πως η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να μπει στη λογική ότι είχε έναν ακροδεξιό πρόεδρο, ενώ είπε πως έχει απόψεις που αλλάζουν εύκολα και δεν μπορείς να τον κατατάξεις έναν χώρο. Για τον Κώστα Καραμαλή σημείωσε πως είναι θεσμικός και δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει κάτι που θα βλάψει την παράταξη. Εκτίμησε πως η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη, πως στόχος είναι μία κάλπη, ενώ είπε πως πρέπει να πείσουμε τον κόσμο ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική προοπτική στο τρελό γεωπολιτικό περιβάλλον που βρίσκεται η Ελλάδα. Τόνισε πως το Πασόκ την έχει απογοητεύσει, ενώ είπε πως είναι υπαρκτές οι πιθανότητες στο κόμμα Τσίπρα να είναι δεύτερο. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr. Προηγήθηκε η παρέτηση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμη Μπακογιάννη και σύμφωνα με τον Big Mouth, φαβορεί για τη θέση του είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας Βαγγέλης Κυριαζόπουλος. Στα Τρίκαλα θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου με απόφαση του Πρωθυπουργού. Ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου θα είναι υποψήφιος στην Άλφα Θεσσαλονίκης και η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου στην Άλφα Αθηνών. Διαβεβαίστηκε στη Βουλή με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών δικογραφία κατά του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη και του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικό εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ύστερα από μήνυση για σκοφαντική δυσφήμιση που είχε καταθέσει εναντίον του η πρόεδρος.

0: κέντρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η υπόθεση αφορά δηλώσεις των δύο υπουργών με φόντο της καταγγελίας για μη καταβολή δεδουλευμένων από πρώην εργαζόμενους στο κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία είναι και συγγενικό πρόσωπο της βουλευτού της Πλεύσης Ελευθερίας Τζόρτζιας Κεφαλά. Πτώση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμη εκπαίδευση δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο αναμένεται πτώση, ειδικά στις υψηλόβαθμες σχολές όπως νομική και ψυχολογία. Αναλογή εικόνα και στο δεύτερο πεδίο, όπως και στο τρίτο, με τη βιολογία να αποτελεί το ρυθμιστή. Στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, στην πληροφορική, η πλειονότητα των υποψηφίων έγραψαν σχεδόν άριστα, όμως οι επιδόσεις σε οικονομία και μαθηματικά θα οδηγήσουν σε πτώση των βάσεων. Αύξηση των επιτοκίων κατά 1/4 της μονάδας στο 2,25% αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για πρώτη φορά από το 2023 λόγω της ανόδου του πληθωρισμού που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν. Εμένει στη θέση του ότι δεν έχει σχέση με τη δολοφονία της 54χρονης και του γιου της στο Λόγκο Αιγείου, 65χρονος Ιταλός που συνελήφθη από τις αρχές. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε έρημη ψυχική κατάσταση κατά συρροή. Στη διεθνή ενημέρωση, 7 νεκροί και 17 τραυματίες από έκρηξη στην περιφέρεια Γουανσί της Νότιας Κίνας. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος. Στα αθλητικά, απόψε στις 10, ρεκ Ολυμπιακός για το Champions League στο Πόλο. Η Ρεάλ Μαδρίτης αναμένεται να ανακοινώσει την επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο στον πάγκο της.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
5: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
4: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
8: Θανασάκη!
7: Ναι, ναι μαμά!
8: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
9: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
10: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
11: Ακούτε

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: People have
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
6: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
8: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
7: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991, στο Λούκι.
9: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
10: Διαβάστε στην απογευματινή Market Pass 40 ευρώ το μήνα για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης. Ξεκινά το φθινόπωρο με αναδρομική ισχύ από τον Απρίλιο. Τρεις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική με αιχμή την παράκαμψη του Κηφισού. Ο πληθωρισμός φωτιά με αυξήσεις 21% στη βενζίνη και 11,6% στη στέγαση. Ο Τραμπ απειλεί πάλι το Ιράν. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
11: Ακούτε Ionion FM.

0: ώρα είναι 12.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: περίπτωση να κάνει κάτι που θα βλάψει την παράταξη. Εκτίμησε πως η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη. Ανέφερε πως το Πασόκ την έχει απογοητεύσει, ενώ είπε πως οι παρακτές είναι οι πιθανότητες το κόμμα Τσίπρα να είναι δεύτερο. Στα Τρίκαλα θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου θα είναι υποψήφιος στην Α Θεσσαλονίκη και η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου στην Α Δινών. Διαβεβάστηκε στη Βουλή με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών δικογραφία κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ύστερα από μήνυση για σκοφαντική δυσφήμιση που είχε καταθέσει εναντίον του η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η υπόθεση αφορά δηλώσεις των δύο υπουργών με φόντο τις καταγγελίες για μη καταβολή δεδουλευμένων από πρώην εργαζόμενους στο κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία είναι και συγγενικό πρόσωπο της βουλευτού της Πλεύσης Ελευθερίας, Τζόρτζιας Κεφαλά. Πτώση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο αναμένεται πτώση ειδικά στις υψηλόβαθμες σχολές όπως νομική και ψυχολογία. Ανάλογη εικόνα και στο δεύτερο πεδίο όπως και στο τρίτο πεδίο με τη βιολογία να αποτελεί το ρυθμιστή. Στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο ότι στην πληροφορική η πλειονότητα των υποψηφίων έγραψαν σχεδόν άριστα, όμως οι επιδόσεις σε οικονομία και μαθηματικά θα οδηγήσουν σε πτώση των βάσεων. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην εισίδα Τουρλίδα του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ένα πεζοπόρο, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μεταβολή του καιρού από αύριο κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με κύρια χαρακτηριστικά βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Συνελήφθη ο 30χρονος που γροθοκόπησε γυναίκα για την προτεραιότητα οχημάτων σε στενό δρόμο στο Ήλιον. Διαπιστώθηκε ότι σε βάρους του εκκρεμούσε εισαγγελική παραγγελία για ακούσια, ψυχιατρική εξέταση και νοσηλεία. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ο διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν απείλησε ολόκληρη την περιοχή με σκληρές συνέπειες σε περίπτωση που οι ΗΠΑ αποσταθεροποιήσουν το στενό του Ορμούζ. Στα αθλητικά, πρεμιέρα σήμερα του Μουντιάλ με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική. Ο Αλμπέρτο Μποτία ολοκλήρωσε την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής και αναλαμβάνει τη θέση του τεχνικού διευθυντή στην Κηφισιά.
1: Τα νέα. Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε!
6: Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
8: Θανασάκη!
7: Ναι, ναι, μαμά.
8: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
9: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
10: Ακούτε Ionion FM.
11: Σημεία, διότι δεν παλεύεται διαφορετικά η ζωή. Το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Τώρα ειδικά που διαβάζουμε ότι έρχονται και κάτι έκτακτα καιρικά. Τι ξέρω αυτό, τι είναι αυτό, μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή κοντά 15 Ιουνίου να περιμένουμε λίγες χειρές βροχές, μπούρνια και καταιγίδες. Τι φάση τώρα είναι αυτή? Δεν το θέλω, γιατί ετοιμάζεται ο άλλος αύριο που σου κου να πάει να εκδράμει, να πάρει το δεσμό, να πάρει το φλερτ του, να πάρει την παρέα του, να πάει ένα Σαββατοκύριακο κάπου, στο Λουτράκι εδώ, στην Ανάβησο, στο Σούνιο, ξέρω εγώ παραπέρα. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά έτσι θα πορευτούμε. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211 1080 880. Η κυρία Λένη Τάγκα σας περιμένει. Εμείς λέγαμε να εδώ προηγουμένως, βγάζω εγώ ένα τάπερ, είχε μέσα φρούτα. Μου λέει ο Θήμιος, τι είσαι άρρωστη, τι να τα κάνουμε αυτά. Εντάξει, εδώ που τα λέμε ένα δίκιο, το όχι. Τα πήρα κι εγώ. Μπας και κορυδέψουμε λίγο τον εαυτό μας μέχρι το απόγευμα, γιατί μετά ξεκινάει το βαρύ πρόγραμμα. Πιτόγυρο και τα σχετικά. Λοιπόν, radio@parapolitica.gr, μας πείτε κι εσείς πώς πάτε από το περάκι. Αν ρε παιδί μου πάτε δουλειά και ετοιμάζετε τίποτα, γιατί είναι όλα delivery. Παναγιώτης Κάτσιος, τα ηχητικά που θα ακούσουμε.
12: Συγγνώμη, εσύ γιατί το βάζεις αυτό το δίλημα? Μας έχεις φέρει κανένα delivery και δεν το θυμόμαστε κανένα ταπεράκι εδώ με τον Κύρκο να πούμε την τέχνη σου?
11: Βρε ψεύτη που τρως συνέχεια φρούτα από μένα.
12: Καλά, χαίρομαι πολύ.
11: Για φρούτα έλεγα.
12: Να κοπιάσεις λίγο, να μαγειρεύεις, να μας ετοιμάσεις κάτι.
11: Γιατί είμαι καταδικασμένη να μαγειρεύω?
12: Όχι, παιδί μου, αλλά γιατί βάζεις αυτό το δίλημα?
11: Και πώς θα ζήσουν τα delivery, δεν κατάλαβα.
12: Θέλω να αποκαταστήσω τώρα. Θέλω να αποκαταστήσω την αλήθεια, διότι με όλα αυτά τα τα οποία και τα θέματα και τα μέτωπα τα οποία βάζεις στην εξίσωση.
11: Μάλιστα.
12: Θέλω να πω το εξής. Δημιουργείς μια εικόνα,
11: ναι,
12: η οποία είναι ιδεατή για το πρόσωπό σου. Δηλαδή λες.
11: Ποια ιδεατή? Είπα ότι φτιάχνω μουσακά ή παστίτσιο για να είχε μιστά, για να δημιουργηθεί κάποια ιδεατή εικόνα. Είμαι ως χαράκι με κρυθαράκι στο βουρνό.
12: Λες τι ταλαντούχα που είμαι, λες ας πούμε.
11: Είπα εγώ τι ταλαντούχα που είμαι.
12: Είμαι καλή στην τηλεόραση, είμαι καλή στο ραδιόφωνο, καλή δημοσιογράφος εν πάση περιπτώσει.
11: Λέω εγώ κάτι τέτοιο.
12: Ναι.
11: Τι λέει το παιδί?
12: Είμαι ωραία και νέα και παρόλα αυτά μαγειρεύω κιόλα. Αυτό θες να περάσεις.
11: Μπορεί, παρακαλώ, η διεύθυνση αν ακούει να έρθει να τον πάρει μια βόλτα.
12: Αυτό θέλεις να περάσεις.
11: Να τον κεραστένω από το χυμό.
12: Γι' αυτό τα λες στον κόσμο.
11: Να με αφήσετε να κάνω την εκπομπή με την ησυχία μου. Λοιπόν, έλεγα ότι ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται αυτές τις τέλειες μουσικές που ακούμε και ο κύριος Κάτσιος έχει επιμεληθεί τα ηχητικά, τα οποία όπως καταλαβαίνετε για άλλη μια φορά θα προκαλέσουν συζητήσεις. Δεν φταίμε εμείς, βγαίνουν τώρα διάφοροι κύριοι και κύριες, λένε διάφορα ζητήματα πολιτικά και όχι μόνο. Λοιπόν, ξεκινάμε όμως σήμερα την εκπομπή με αυτόν τον ανεκδίγητο τύπο, ο οποίος είχε την αντρίλα να πάει να ρίξει μια μπουνιά σε μια κυρία που ήταν μέσα στο αυτοκίνητό της με το παιδί της και επειδή δεν έκανε πίσω στο στενό, γιατί του έλεγε ότι πίσω από εκείνη, από το αυτοκίνητό της, είναι ταχύτητας κυκλοφορίας ο δρόμος και αν κάνω πίσω θα προκαλέσουμε κι άλλο ατύχημα. Αυτός επικαλεί το διάφορες δικαιολογίες ότι έχει κάνει κάτι χειρουργία, κάτι περίεργα. Δυστυχώς εγώ θα πω, με εντολή εισαγγελέα, πάει δαφνή. Με την αιτιολογία ότι αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.
12: Καλά, διόλα πιθανό. Να μην είναι και στα καλά
11: δεν
12: του.
11: Δεν αντιλέγω, αλλά Θανάση μου, κοίταξε να δεις. Επειδή έχουμε δει πάρα πολλές περιπτώσεις τέτοιες για να πέσουν στα μαλακά, να επικαλούνται ζητήματα ψυχικής υγείας.
12: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά στην προκειμένη. Αλλά μην προτρέχουμε και λέμε ότι δεν υπάρχει, έτσι. Να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί είναι και μια.
11: Λέω ότι είναι η καλύτερη δικαιολογία.
12: Ευαίσθητος παράγων, αλλά πράγματι έχει.
11: Κοίτα, για να ρίχνεις μπουνιά σε έναν άνθρωπο υπάρχει σίγουρα ψυχολογικό.
12: Ξεκινάμε
11: το βασικό.
12: Βεβαίως και πολλές φορές έχει χρησιμοποιηθεί από δικηγόρους χωρίς να ισχύει είτε σε ένα συγκεκριμένο βαθμό είτε γενικότερα προκειμένου να πέσει κάποιος αμαλακά. Τώρα αυτό το πράγμα είναι, παιδιά, εκ των όνων κάνει τώρα. Τι να συζητάμε.
11: Ναι, άμα το πάμε έτσι τότε, όποιος ρίχνει μια μπουνιά κάπου, να πηγαίνει
12: δαφνή. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Σου λέω ότι δεν έχει νόημα να το συζητήσουμε αυτό τώρα. Είναι μια τρέλα, μια παράνοια.
11: Έχει
12: δηλαδή
11: νόημα να το συζητήσουμε πάρα πολύ. Για θα σου πω γιατί.
12: Κυριολεκτικά ή μεταφορικά.
11: Ναι, έχει νόημα να το συζητήσουμε, θα σου πω γιατί. Γιατί ο κόσμος που μας ακούει, άντρες, γυναίκες, μικροί, μεγάλοι, από όπου και αν μας ακούτε, από την περιφέρεια, από τα νησιά, δεν έχει νόημα να μιλάτε σε έναν άγνωστο απέναντί σας ή σε μία άγνωστη, γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι θα σου συμβεί. Αφού τον βλέπεις τον άλλον που είναι σαλταρισμένος ή σαλταρισμένη, κάνε λίγο πίσω να τελειώσει το περιστατικό. Γιατί θυμίζω ότι πριν από ένα μήνα είχαμε πάλι τέτοια αντίστοιχα περιστατικά νοσηλείας.
12: Για πες πώς ακριβώς έγινε το περιστατικό.
11: Ήταν σε ένα στενό δρόμο το αυτοκίνητο της γυναίκας που είχε το παιδί της μέσα. Ερχόταν εκείνη από τη μία πλευρά, αυτός ερχόταν από την άλλη. Ήταν μονόδρομος. Για να μπορέσουν να περάσουν, έπρεπε κάποιος να κάνει πίσω. Διαφορετικά δεν γινόταν.
12: Ναι.
11: Και του λέει, κάντε εσείς πίσω, του λέει, γιατί πίσω μου είναι ταχύτητας κυκλοφορίας.
12: Κατέβηκε και την κρονοθοκόπησε.
11: Κατέβηκε και της έριξε μπουνιά. Και το παιδί με σταμάξε. Δεν λέω ότι άμα η γυναίκα ήταν μόνη της θα ήταν λιγότερο σημαντικό αυτό, έτσι. Απλώς για να καταλάβουμε τι κοινωνία είμαστε. Το έχουμε, έτσι. Το λέω γιατί δεν μπορεί να μην έχει τύχει σε κάποιον. Εμένα πάρα πολλές φορές σε φανάρι έχει τύχει, ας πούμε, οδηγός ταξί. να πλακώνεται με μηχανάκι ή με οτιδήποτε άλλο ή άλλα αυτοκίνητα.
12: Γενικά θέλω να πω κάτι. Είναι μάταιο να τσακώνεσαι στο δρόμο, ειδικά.
11: Για να μην σου πω και γενικότερα είναι μάταιο.
12: Καλά, και γενικότερα. Ένα λόγο περισσότερο στο δρόμο, ειδικά όταν δεν έχει συμβεί κάτι τρομερό, γιατί δεν ξέρει με ποιον τρελό έχει να κάνει. Τρελό, επαναλαμβάνω, είτε μεταφορικά, είτε κυριολεκτικά. Εδώ, ας πούμε, ο δικηγόρος αυτού του ανθρώπου θέλει να αποδείξει ότι κυριολεκτικά κάτι έχει γι' αυτό και τον στέλνουμε στο Δαφνί. Εγώ λέω και μεταφορικά, ρε παιδί μου. Με τον κάθε τρελό, μεταφορικά. Με τη μεταφορική είναι το όρο. Γιατί στην κυριολεκτική πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να υφίσταται και μια ευαισθησία, έτσι. Εδώ όμως τι λέμε. Μην τσακώνεσαι στον δρόμο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ούτε φταίει ο άλλος. Άστο να φύγει, αφού δεν έχει γίνει και τίποτα. Άστο να φύγει. Έτσι δεν είναι.
11: Πάντως και
12: να τσακωνόμαστε ποιος θα πάει μπροστά, ποιος θα πάει πίσω.
11: Ο τσακωμός δεν είναι λύση γενικότερα για κάτι.
12: Και να γίνει και κανένα συμβάν, χτύπα ξύλο, κούφια η ώρα, να το συζητήσει.
11: Αν γίνει συμβάν, παίρνουμε την αστυνομία τηλέφωνο.
12: Ακριβώς.
11: Να το λύνουμε το ζήτημα.
12: Να το συζητήσει με την αστυνομία, να κάνει αυτό που πρέπει. Ειλικρινά, που έχουμε ένα άνθρωπο ότι είμαι ισοϋπέρχης και να ξεδίνει κιόλα λίγο άλλο, δεν μπορεί να τσακώνεσαι στον δρόμο. Είναι. Πώ να πω τώρα, είναι. Κάτσε, ας πούμε, διαφώνεις και τα αθλητικά για τον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Με ένα φίλο σου εχθές. Μπήνε υλικό στο ένα στον άλλον με ωραίο τρόπο, βεβαίως. Μην γίνουν και αυτά που καταδικάζουμε. Πέτρε, παιδί μου.
11: Τσακωθείτε με το δεσμό. Τόσα θέματα θα υπάρχουν.
12: Ήταν φάουλ, δεν ήταν φάουλ. Μπείτε σε μια τέτοια κουβέντα. Αλλά τώρα. Τώρα αυτή, το να ξεδίνει στον δρόμο. Και το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι. Ότι ξεδίνουν στον δρόμο πολλοί επαγγελματίες οδηγοί. Εκείνοι που θεωρούν ότι ο δρόμος ανήκει κιόλας. Δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου σε αυτό.
11: Να σου πω, με βάση πιθανότητων, αυτό δίνουμε πιο πολλές πιθανότητες γιατί ο επαγγελματίας είναι και πιο πολλές ώρες στον δρόμο από μένα και από σένα. Έτσι.
12: Σωστό. Αλλά διαφωνείς ότι κάποιοι εξ αυτών έχουν και αυτή τη λογική.
11: Προφανώς,
12: αυτή την οτροπία. Ότι μου ανήκει ο δρόμος.
11: Εγώ ξέρω, μπράβο, μου ανήκει ο δρόμος κτλ. Τώρα, παιδιά, όπως έχουμε πει πολλές φορές, το μότο αυτής της εκπομπής είναι ένα: κανείς δεν είναι κανενός, έτσι. Οπότε κάπου εκεί τελειώνει και η ιστορία και δεν υπάρχει και λόγος να τσεκώνεστε. Πάμε στο Λαγοκέφαλο, που δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Έχει φτάσει και στην Αττική και στον Εβοϊκό και στο Σαρονικό. Δεν ξέρω αν μας ακούτε από κάπου. Θέλετε, μας καλέστε να θέλουμε να κάνουμε κανένα μπάνιο που να μην έχει Λαγοκέφαλο. Αν και εδώ λέει ότι γενικότερα φέτος οι ελληνικές θάλασσες έχουν πλημμυρίσει από αυτό το τοξικό ψάρι. Δαγκώνουνε, λέει. Ισχύει αυτό? Ναι, έτσι λέει, δαγκώνουνε.
12: Δαγκώνουν και από και δηλητήριο αυτά.
11: Ναι. Σε στέλνει, λέει, νοσοκομείο. Γι' αυτό. Εντάξει, είναι μισού τύχη. Να πας τώρα δηλαδή να είσαι ανέμελος εκεί, ας πούμε. Λες, πού έχουμε έρθει, για παράδειγμα? Πώς το Μάρα Λάγκο, εκεί που πάει ο Τραμπ και ελιάζεται. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, να σας πούμε επίσης ότι μετά τις διαφημίσεις το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τα εξής. Θα ακούσουμε και θα μας πει ο Θανάσης όλο το παρασκήνιο από την επισήμως εκλογή Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
12: Πολιτική επιτροπή, θες.
11: Θα ακούσουμε και τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους δύο πρώην, Σαμαρά και Καραμαλή. Επίσης, θα πούμε για το Πασόκ. Διότι χθες σας είπαμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει ρίξει τις προειδοποιητικές βολές του. Θα τον ακούσουμε. Θα φιλοξενήσουμε κατά το πρόγραμμα την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου σήμερα, που είναι βουλευτής του Πασόκ, και έτσι θα κάνουμε πολιτική συζήτηση εφόλης της ύλης. Και θα πούμε και για τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο κύριος Παύλος Πολάκης έχει δώσει ένα τελεξίγραφο 10 ημερών να παρουσιάσει ο Φάμελος πρόταση, συμφωνία, οτιδήποτε, τέλος πάντων, δημοσίως. Διαφορετικά, λέει, θα έχουμε άλλα ζητήματα τα οποία θα δούμε. Και κάπως έτσι.
12: Πάμε σε διαφημίσεις.
11: Θα πάμε σε διαφημίσεις.
13: Arrivederci. Μπορεί να τα πούμε και αργότερα.
10: Ακούτε Ionion FM.
14: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
15: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
14: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
15: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
14: Επιλογή υπεροχής.
16: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
17: Ατύχημα. Μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά. Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου. 26230-23085.
18: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
19: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Νέος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη θέση του Ευθύμιου Μπακογιάννη είναι ο Βαγγέλης Κυριαζόμπουλος, αλλαγή που είχε προαναγγείλει από το πρωί το Big Mouth. Το κόμμα Σαμαρά δεν είναι ευχάριστη εξέλιξη για τη Νέα Δημοκρατία, θα τη βλάψει ενώ θα πάρει κόσμο και από τα κόμματα Βελόπουλου και Καριστιανού, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δώρα Μπακογιάννη. Σε ερώτηση αν ο κύριος Σαμαράς είναι ακροδεξιός, τόνισε πως η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να μπει στη λογική ότι είχε έναν ακροδεξιό πρόεδρο, ενώ είπε πως έχει απόψεις που αλλάζουν εύκολα. Και τον Κώστα Καραμαλή σημείωσε πως είναι θεσμικός και δεν υπάρχει

0: Εδώ επιστρέψαμε με Πασχάλη.
1: Πασχάλη, την ανεβασική διάθεση, την καλοκαιρινή του Βασίλη Κρυμπά.
0: Άλλο ένα τραγούδι που θα μπορούσα να αφιερώσω στο Θανάση μου. Διότι καταλαβαίνετε ότι δεν είναι. Αν δεν τον έχεις σε καθημερινή βάση να σου φτιάχνει το κέφι αυτό το παιδί, δεν μπορείς να πορευτείς. Είναι θέμα αυτό, παιδιά, έτσι. Από αυτή τη σκοπιά. Τώρα από άλλες δεν ξέρω να σας πω. Λοιπόν, συνεχίζουμε ακάθεκτη.
1: 78 είναι αυτό το τραγούδι, ε.
0: Του Πασχάλη.
1: Ναι. Ναι. Είναι διασκευή ξένου κομματιού, βέβαια. 1900, νομίζω ότι είναι πιο της, αλλά είναι το 78. Ναι. Πω.
0: Λέει
1: το 78, εμείς δεν είχαμε γεννηθεί.
0: Ευτυχώς.
1: Γιατί υπάρχουν και άλλοι που έχουν γεννηθεί και έχουν αυτές τις εμπειρίες. Γιατί το λες?
0: Όχι, ρε παιδί μου, τώρα έτσι μου ήρθε κι εσύ. Γιατί το λέω, γιατί έτσι θέλω. Λοιπόν, λέει Λέτα, καλημέρα παιδιά. Στο Μενίδη, οι επιθέσεις στις γυναίκες είναι ανεκδίγητες. Είχα τέτοια επίθεση χωρίς να φταίω από άτομο που είχε καταναλώσει ναρκωτικά. Ήταν η χρήση.
1: Τρόμος στο δρόμο για τις γυναίκες. Ναι. Πάντως, Λέτα μου, θα συμφωνήσω. Είναι και ένα ζήτημα αυτό, παιδιά. Σοβαρό, επαναλαμβάνω. Το οποίο πρέπει να το δούμε παράλληλα με την βία κατά των γυναικών γενικότερα και όλα αυτά τα φαινόμενα που ζούμε, τα πολύ σοβαρά και πολύ θλιβερά και πολύ τραγικά. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι ένα κοινωνικό ζήτημα το οποίο ιδιαίτερα σε περιοχές ευαίσθητες του λεκανοπεδίου της Αττικής, όπως το Μενίδη που αναφέρει η Λέτα, με ιδιαίτερα κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά. Και ευδοκιμούν δυστυχώς τα φαινόμενα
0: εκεί,
1: αυτά
0: βέβαια,
1: και υπάρχουν άλλα ζητήματα.
0: Μια επίθεση μπορεί να τη δεχτείς γιατί ο άλλος είναι υποεπήρα ναρκωτικών. Όχι επειδή, ας πούμε, του την έχει δώσει να κατάλαβες, να σε πλακώσει.
1: Καλά, και το ένα πρέπει να λυθεί και το άλλο πρέπει να λυθεί.
0: Όχι, είναι όλα μαζί.
1: Να
0: λοιπόν, λέει ο Λιτάμπουρες, έχεις δίκιο Στελάκη, θα τσακωθώ με τη γυναίκα μου. Έχω πολλούς λόγους. Και μπράβο, συγχαρητήρια. Εμείς σας ευχόμαστε καλό τσακωμό.
1: Αρκεί μετάξυ αυτό να οδηγεί σε μια, ας πούμε, ανανέωση τη συζυγική σχέση.
0: Όπου, παιδιά.
1: Με τον έναν ή τον άλλο
0: αυτά
1: τρόπο.
0: Αυτά τα νερόβραστα τώρα, εγώ δεν τα μπορώ καθόλου να σα πω την
1: αλήθεια. Γιατί είναι νερόβραστα.
0: Άμα είναι να μου έχει κάνει άλλο στην καρδιά μαρούλι, να γκρινιάζει όλη μέρα για να περάσουμε μετά καλά, κλάφτα. Κλάφτα.
1: Λοιπόν,
0: Θανάση μου, κλάφτα.
1: Χθες Κωνσταντίνος Κυρανάκης και επισήμως νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής Πειραιώς. Σαφή μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη για όλα τα ζητήματα. Θα σταθούμε κυρίως στα εσωκομματικά. Σχολίασε αιχμηρά όλα αυτά που λέγονται. Το είπε και η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη στη συνέντευξη που είχαμε στο Εφημερίδα προχθές για τον κύριο Κώστα Καραμαλή και το κατά πόσο συνιστά την ψυχή της παράταξης. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μητσοτάκης.
0: Είμαστε έτοιμοι.
1: Για πάμε.
2: Αποτελούν επιλογές μας, συγκροτούν ωστόσο και απαντήσεις σε όσους με μεγάλη άνεση από την ασφάλεια του καναπέ, όπως έχω πει πολλές φορές, αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι αυτά τα ήρεμα νερά εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλάζια.
1: Αυτό είπε ο κύριος Μητσοτάκης σε ό,τι αφορά την κριτική των δύο πρώην και κυρίως ο Αντώνης Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική. Έλεγα.
0: Και τον κύριο Καραμαλή.
1: Για τον κύριο Καραμαλή, ωστόσο, το καρφί ήταν κυρίως αυτό που ξεκίνησα να λέω πριν ακούσουμε το απόσπασμα. Αυτό το περί ψυχής παράταξης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ ούτε την ψυχή της, ούτε τον βηματισμό της. Ακολουθεί την αποστολή της, αποδεικνύοντας τον πατριωτικό και λαϊκό χαρακτήρα της. Απαντώντας βεβαίως και στον κύριο Σαμαρά εμέσως. Που είχε πει ότι πέθανε η λαϊκή ψυχή της Νέας Δημοκρατίας. Να πούμε βεβαίως ότι ένα άλλο στέλεχος κορυφαίο που είχε έτσι αμφισβητήσει τη λογική των ήρεμων νερών, ο κύριος Νίκος Δένδιας, έκατσε πολύ λίγο.
0: Πού?
1: Είδε στο όρθιο, είδε για.
0: Εντάξει, είναι και υπουργός άμυνος άνθρωπος.
1: Στο όρθιο είδε για λίγο την. Και άκουσε λίγο τις τοποθετήσεις στην Πολιτική Επιτροπή. Συνεχάρη τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη και. Αποχώρησε άρον-άρον λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων.
0: Έτσι είναι. Τα στρατάκια, πώς το λένε, έχουν υποχρεώσεις. Πώς να το κάνουμε τώρα.
1: Ήταν εκεί και ο κύριος Μιλίτος Χρυσομάλης, ο άνθρωπος ο οποίος θρυλείται ότι εφόσον κάνει κόμμα ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, θα είναι ο πρώτος και ο μοναδικός από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που θα τον ακολουθήσει στη Λίβδη. Μάλιστα το ωραίο ήταν ότι σε διάφορους εκεί συναδέλφους του βουλευτές, τους έλεγε πάμε για κάνα. Ο Χρυσομάλης έχει πολλές παρέες, είναι πολύ αγαπητός μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα και τους έλεγε πάμε για ένα ποτάκι, για ένα φαγητάκι και όλα αυτά. Και λέγανε μεταξύ σοβαρού και αστείου οι άλλοι ότι προσπαθεί να μας κάνει προσιλητισμό ο Χρυσομάλης. Έτσι, ο βουλευτής Μεσσηνίας.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, ωραία πράγματα είναι όλα αυτά.
0: Καταπληκτικά.
1: Ναι, είναι για παραπολιτική στήλη, είναι ό,τι πρέπει. Πάντως, αυτά ήταν τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός χθες από την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας σε ένα κομματικό ακροατήριο. Λογικό ήταν να μένει σε επιχειρηματολογία τύπου ενότητας και ούτω καθεξής.
0: Θα περιμένουμε και την εφόλητη σύλλη συνέντευξη του απόψε στον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου, οπότε αύριο θα επανέλθουμε με νεότερα θέματα. Βάζουμε μια ανωτελεία για να γυρίσουμε σε ένα θέμα της καθημερινότητας, διότι μιλήσαμε πριν για την αγριάδα στους δρόμους. Χθες όμως ο Θανάσης πολύ σωστά μίλησε για τις τρεις παρεμβάσεις που προανήγγειλε για το κυκλοφοριακό ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης.
1: Για το κυκλοφοριακό στο λεκανοπέδιο της Αττικής ιδιαίτερα, έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι, πάμε.
0: Λοιπόν, στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Πού?
1: Όχι, πες τι είπε.
0: Θέλω να πω ότι είπε ότι πρώτα έρχονται τα έργα. Τα πρώτα έργα είναι η παράκαμψη του Κηφισού, η διαχείριση της κίνησης με την τροχέα και η σύνδεση με την Κατεχάκη και η σύνδεση Κατεχάκη-Καρέα μέσω τούνελ με τη Βουλιαγμένη. Όλα αυτά, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, τα πιο βασικά έχουν έναν ορίζοντα. Δεν θα γίνει αύριο αυτό. Σκεφτήκαμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με τον κύριο Βλαστό, που είναι ομότιμος καθηγητής πολυοδομίας και συγκοινωνιακού σχεδιασμού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ιδρυτής της μονάδας βιώσιμης κινητικότητας, και τον ευχαριστούμε πολύ που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για να δούμε αυτά που προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος. Καλό μεσημέρι, γεια σας κύριε καθηγητά.
1: Γεια σας κύριε καθηγητά, πώς μπορούν να υλοποιηθούν? Να πάμε κατευθείαν στο προκείμενο.
0: Μας ακούτε?
3: Ναι,
1: όταν λέμε, κύριε Βλαστέ, παράκαμψη του Κηφισού, πού πάει το μυαλό σας εσάς? Γιατί δεν έδωσε πολλές λεπτομέρειες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.
3: Ακριβώς αυτό ήθελα να σας πω. Ήταν τόσο πολύ γενικά όλα αυτά που είπε, που με εξαίρεση την υπόγεια σύνδεση της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την Καρέα, αυτό είναι σαφές, το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια. Αλλά το άλλο, αυτή η παράκαμψη του Κηφισού, δεν είναι σαφές.
0: Δεν είναι, συγγνώμη, δεν ακούστηκατε.
3: Δεν είναι σαφές.
0: Δεν είναι σαφές.
3: Και δεν είναι σαφές επίσης, διότι αναφέρθηκε ταυτόχρονα και σε μια μεθοδολογία αναθέσεων, την οποία κάπως την ονόμασε, και που αυτή δεν έχει ξαναχρησιμοποιηθεί, και κάποια εταιρεία, λέει, με βάση αυτή τη μεθοδολογία σου κάνει μια πρόταση για μια λύση. Σύμφωνα με αυτή την πρόταση γίνεται μια προκήρυξη από το Υπουργείο, και ο μειοδότης παίρνει τη δουλειά. Μπορεί να μην είναι η εταιρεία αυτό, ο μειοδότης παίρνει τη δουλειά. Δηλαδή μια εταιρεία κάνει μια πρόταση και τελικά την παίρνει ένας άλλος. Δεν κατάλαβα τίποτα για όλα αυτά.
1: Εγώ λέω κάτι άλλο, ωστόσο, εμπειρικά εσείς να μας πείτε. Η φράση παράκαμψη του Κηφισού, πού μπορεί να επικεντρωθεί τεχνικά? Δηλαδή, φαντάζεστε κάποιες συγκεκριμένες
0: περιοχές? Συγγνώμη να το πω μοταμό, όπως το είπε ο κ. Χατζηδάκης, γιατί μπορεί να βοηθήσω. Είπε, η παράκαμψη του Κηφισού, δηλαδή η σύνδεση των αξώνων Αθηνών Λαμίας και Αθηνών Κορίνθου, χωρίς, όπως γίνεται σήμερα, να περνούν τα οχήματα από το κέντρο της Αθήνας, θα είναι ένα από τα πρώτα έργα στα οποία θα εφαρμοστεί ο θεσμός των προτύπων προτάσεων.
1: Άρα, με αυτό που μας είπε τώρα η Στέλλα και εμπειρικά, εσείς πού πιστεύετε ότι μπορεί να επικεντρωθεί η παρέμβαση αυτή?
3: Κοιτάξτε, έτσι όπως το ακούω, εννοεί ότι δεν θα χρησιμοποιείται ο Κηφισός από κάποια οχήματα τα οποία χρησιμοποιούν λεωφόρο και την Εθνική Οδό που έρχονται από Κόρινθο ή έρχονται από Λαμία. Δεν θα μπαίνουν στην Αθήνα, στο κέντρο της, αναφέρθηκε ίσως στον Κηφισό ότι είναι κεντρικός, ίσως κάτι τέτοιο. Επομένως θα χρησιμοποιείται κάποιος άλλος αυτοκινητόδρομος. Ενδεχομένως να έχει στο μυαλό του τη δυτική περιφερειακή Εγάλεο, η οποία τώρα ουσιαστικά δόθηκε στην κυκλοφορία, έξω πολύ πιο μακριά από τον Κηφισό, αλλά κάνει μια ανάλογη σύνδεση.
1: Λέτε δηλαδή τα βαρέα οχήματα να πάνε από αυτούς τους άξονες, από αυτές τις οδούς τις οποίες μας αναφέρετε τώρα?
3: Λοιπόν, κοιτάξτε, ναι, τα βαρέα ή άλλα δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
3: Το θέμα είναι να μην χάσουμε τον καιρό μας τώρα κάνοντας υποθέσεις για το τι εννοούσε ο κύριος Χατζηδάκης. Ναι. Είναι σοβαρός άνθρωπος, έχει κάτι στο μυαλό του, ας περιμένουμε περισσότερα. Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι από αυτά τι μπορούμε να περιμένουμε. Είτε το ένα είτε το άλλο.
0: Πάντως δεν θα γίνουν αύριο αυτά σίγουρα, κύριε καθηγητά, στο καλό σενάριο.
3: Αυτά πρώτα απ' όλα δεν θα γίνουν αύριο.
0: Στο καλό σενάριο πότε θα γίνουν, για πείτε. Τα έργα αυτά.
3: Το καλό σενάριο θέλει.
0: Ας πάρουμε τη σύνδεση Κατεχάκη Καρέα μέσω τούνελ. Με την Βουλιαγμένη. Αυτό μπορείτε να μας πείτε.
3: Τι
0: ορίζοντα έχει.
3: Κοιτάξτε, στην Ελλάδα είμαστε, δεν κάνουμε ποτέ τέτοιου τύπου προβλέψεις. Τέλος πάντων, εμείς που είμαστε λίγο απ' έξω, γιατί οι άλλοι που παίρνουν τη δουλειά εννοείται ότι λένε θα την παραδώσω τότε και έχουν και δεσμευτεί γι' αυτό, αλλά στην πράξη ποτέ δεν ισχύει. Θα έλεγα πάντως ότι θέλουν τουλάχιστον 8 χρόνια για να γίνουν αυτά τα πράγματα. Όχι μόνο η κατασκευή, αλλά ακόμα και η ανάθεση, η προκήρυξη.
0: Σωστό. Και όλα μαζί.
3: Και όλα αυτά και οι ενστάσεις των αυτών που δεν πήραν τη δουλειά και καταλαβαίνετε τώρα. Λοιπόν, πάντως το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα. Τώρα πώς μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας και τι μπορεί να γίνει με την Αθήνα. Πρώτον, ένας φοιτητής και στο πρώτο εξάμηνο ξέρει καλά ότι κάθε καινούριος δρόμος είναι προσωρινά μια λύση, αλλά σε λίγο χρόνο θα προκαλέσει περισσότερες μετακινήσεις. Διότι είναι κάτι, ένα νέο προϊόν το οποίο δίνεται, προσφέρεται στον οδηγό, σε αυτόν που έχει ένα αυτοκίνητο και του λέει έλα, εγώ ακόμα είμαι άδειος. Επομένως, ξέρουμε όλοι ότι η λύση κορεσμός, ότι ο κορεσμός αντιμετωπίζεται με νέα οδικά έργα δεν είναι πραγματική λύση. Ή τέλος πάντων μπορεί να δώσει κάποια λύση εάν πρόκειται για μια παράκαμψη, όπως το είπε ο κ. Χατζηδάκης, ότι είπε να παρακάμψουμε τον Κηφισό. Ωραία. Okay. Αν υπάρχει ένας παρακαμπτήριος του Κηφισού, αλλά το θέμα είναι και έτσι μπορέσουμε να πάρουμε κάποια αυτοκίνητα μέσα από την πόλη και τα βγάλουμε απ' έξω, αλλά ξέρετε κάτι.
0: Θα
3: έτσι
0: πίζουν και οι παρακαμπτήριοι μετά, κύριε καθηγητά, κατά το κοινό λεγόμενο. Συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω, αλλά τα αυτοκίνητα αυτά είναι πάρα πολλά για το λεκανοπέδιο. Θα φαντάζομαι θα έχει κίνηση αλλού μετά.
3: Προφανώς θα έχουμε κάποια. Δεν είναι μόνο ότι αυτά τα ίδια θα μεταφερθούν κάπου αλλού και εκεί πέρα θα επιβαρύνουν. Είναι ότι κάποιοι θα δουν μια ευκαιρία για να χρησιμοποιήσουν το λατρεμένο τους αυτοκίνητο, το οποίο το αγοράσανε και δεν ξέρουν τι να το κάνουν. Εκεί είναι το θέμα. Θα έχουμε περισσότερα αυτοκίνητα, γιατί δεν είναι μόνο η ίδια η Αθήνα. Ξέρετε, σκεφτείτε ότι γύρω από την
0: Αθήνα. Έχετε δίκιο. Είναι και άλλες περιοχές.
3: Έχουμε άλλες πόλεις, έχουμε άλλες δραστηριότητες, έχουμε άλλα εργοστάσια. Έχουμε τον Πειραιά, ο οποίος έχει νησιά, τα οποία τώρα φορτίζονται όλο και περισσότερο λόγω του τουρισμού. Έχουμε λοιπόν εξωτερικές πηγές παραγωγής κυκλοφορίας, η οποία τελικά εκδηλώνεται μέσα στην Αθήνα. Και αυτό δεν αντιμετωπίζεται. Και θέλω να σας πω δηλαδή με άλλα λόγια.
0: Ναι, και με αυτό να κλείσουμε.
3: Να αφήσουμε τα αστεία, έτσι. Mm-hmm. Να καταλάβουμε τι έχουμε στα χέρια μας. Έχουμε μια πόλη που φτιάχτηκε άλλες εποχές.
0: Σωστό.
3: Που είχαμε κλείσει τα μάτια και δεν θέλαμε να μιλήσουμε για
1: τον άλλον αριθμό αυτοκινήτων. Για ακόμα και οι δρόμοι πιο σύγχρονοι. Άλλον αριθμό αυτοκινήτων.
3: Επομένως, με το αυτοκίνητο δεν μπορεί να ζήσει για πολύ ακόμα αυτή η πόλη. Ήδη δεν ζει η Γίνα. Ήδη δεν ζει.
0: Είστε σαφείς.
3: Έτσι, τώρα, από εκεί και πέρα. Ναι. Θέλω να το πω αυτό.
0: Πείτε το για να κλείσουμε.
3: Ας κοιτάξουμε να αξιοποιήσουμε μερικά πράγματα που έχουμε στα χέρια μας. Και εγώ θα πω μπράβο στον κύριο Χατζηδάκη, γιατί και αυτός είναι εκπρόσωπος της κυβέρνησης, που έκαναν κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά το αφήσανε οι μυτελές. Δηλαδή τι, έβαλαν το όριο 30.
0: Ναι. Αυτό είναι άλλη συζήτηση, βέβαια. Το όριο
3: είναι μια άλλη συζήτηση, αλλά
0: πολύ σημαντικό.
3: Οι περισσότεροι δρόμοι της Αθήνας είναι ορίου 30 σήμερα. Και η κυβέρνηση δεν μιλάει γι' αυτό. Όπως δεν μιλάνε οι δήμαρχοι. Δεν μιλάει κανένας. Δεν κοιτάνε να αξιοποιήσουν κάτι που θα μπορούσε να μας αλλάξει την πόλη μας και τη ζωή μας. Αλλά βεβαίως, εφόσον είμαστε διατεθειμένοι να τηρήσουμε αυτά τα όρια. Πρώτον,
0: θα φανεί αυτό δεύτερον, από τις κάμερες που έχουν τοποθετηθεί και τα μιλιέτα που έρχονται.
3: Και δεύτερον, να δούμε και κάτι άλλο που κανείς δεν μιλάει, που είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή θα έχουμε όριο 30, πάει να πει ότι δίνουμε τη δυνατότητα στον ποδηλάτη να κινηθεί στον δρόμο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Είναι πολλά τα ζητήματα που αφορούν στην οδική παιδεία και γενικότερα και ασφάλεια και πολλά ζητήματα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Χαιρετούμε.
3: Γεια σας.

0: Νομίζω δύο πρέπει να είναι τα συμπεράσματα που πρέπει να εξάγουμε κι εμείς και από αυτή τη συζήτηση που γίνεται σε πολιτικό επίπεδο για το κυκλοφοριακό και από αυτά που μας λένε οι ειδικοί. Ότι αφενός έχουμε μπροστά μας μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα από αυτήν των προηγούμενων ετών, με βάση την οποία έγιναν και τα μεγάλα έργα υποδομών, αλλά και έτρεχε και η καθημερινότητά μας. Το έχουμε πει πολλές φορές, θα το ξαναπούμε. Βλέπουμε την Αττική Οδό που κάποτε έδωσε ανάσα στην Αθήνα να μποτιλιάρει πλέον όλο και πιο τακτικά, να μποτιλιάρει κανονικότατα και με τον νόμο, να θυμίζει Μεσογείο η Αττική Οδό ενίοτε, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες και σε ώρες αιχμής με τις αφήξεις των αεροπλάνων, αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται. Από την άλλη, οι λύσεις χωρίζονται σε δύο μέρη συγκεκριμένα. Το πρώτο έχει να κάνει με τις άμεσες. Όπου τι λέμε, είναι αυτή η κουβέντα που κάνουμε τώρα για το πώς θα μπορούσε να παρακαμφθεί σε κάποια σημεία του ο Κηφισός για να αποσυμφορηθεί λίγο, έστω και παροδικά. Το δεύτερο είναι τα μεγάλα έργα υποδομών όπως αυτά που ακούσαμε, τα οποία θα πάρουν χρόνο, έτσι. Τα flyover αυτά τώρα που λέμε στη Θεσσαλονίκη και ούτω καθεξής και που ακούμε ότι μπορεί να γίνουν και εδώ.
1: Τα οποία και αυτά και εκεί πίζεις, να πούμε.
0: Και το τρίτο είναι και η ατομική ευθύνη. Παιδιά, ναι, δεν έχουμε ακόμα το μετρό του Λονδίνου στην Αθήνα. Είναι η αλήθεια. Παρ' όλα αυτά όμως, να πηγαίνει παντού δηλαδή. Παρ' όλα αυτά πηγαίνει σε πάρα πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου της Αττικής που βολεύει να το χρησιμοποιούμε. Και τον ηλεκτρικό και τα λεωφορεία θα πω εγώ, αλλά κυρίως σας μείνω στο μετρό που είναι το πιο σύγχρονο μέσο. Διαφωνείς αυτό?
1: Όχι, δεν διαφωνώ. Έχω και μια άλλη λύση πάντως, θέλω να την πω. Υπάρχουν πολύ μεγάλες εταιρείες οι οποίες βάζουν πούλμαν για να μεταφέρουν το προσωπικό τους. Το οποίο κάνει διάφορες τάσεις, πώς είναι το σχολικό τύπου. Mm. Το λέω γιατί όταν κυκλοφορεί ένα πούλμαν με 15 ανθρώπους μέσα και 20, σε βοηθάει 20 αυτοκίνητα να φύγουν από τον δρόμο, έτσι. Υπό την έννοια ότι κάπως τέλος πάντων είναι μια λύση ρεαλιστική. Δεν λέω ότι μπορεί να εφαρμοστεί πάντα και παντού με επιτυχία. Είναι όμως. Το λέω γιατί είπε και ο καθηγητής προηγουμένως ότι πολλά εργοστάσια υπάρχουν εκεί στις γύρω περιοχές, πολλές βιομηχανίες.
0: Και δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό. Παλαιότερα, υπενθυμίζω σε κάποιους που μπορεί να το ξέρετε, φαντάζομαι θα γίνεται και τώρα σε κάποιες δημόσιες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, υπάλληλοι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ερχόταν πούλμαν και τους έπαιρνε για να τους μεταφέρει στο Υπουργείο επάνω.
1: Τέλος πάντων, εμείς δεν είμαστε συγκοινωνιολόγοι, ούτε θα κάνουμε τώρα εδώ η μερίδα, γιατί έχουμε και την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και το Πασόκ έχει ασχοληθεί και με αυτό το θέμα, βέβαια, να πούμε. Όχι όλα τα κόμματα, η αλήθεια είναι, αλλά έχουμε ακούσει προτάσεις γι' αυτό. Γεια σας, καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
2: Γεια σας, είμαστε καλά. Και ναι, είναι αλήθεια, γιατί ακούω με προσοχή την συζήτησή σας. Το Πασόκ έχει παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη καμπάνια και σειρά από προτάσεις για το μείζον θέμα της αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού, γιατί έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας. Χαλάμε σχεδόν
1: εργατόρες.
2: Πραγματικά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εργατορών επιβαρύνεται η ποιότητα της ζωής μας στα μεγάλα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα στην Αττική, και γι' αυτό εμείς έχουμε προτείνει μια σειρά από έξυπνες λύσεις. Δηλαδή διαχείριση με τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να υπάρχει real-time έλεγχος των φαναριών και να υπάρχει μια ευέλικτη διαχείριση της ροής των αισθημάτων. Έχουμε μιλήσει για πολυζωνικό ωράριο στο δημόσιο, για διεύρυνση.
1: Μπορεί κανείς να μπει στη σελίδα του Πασόκ να τις δει αναλυτικά τις προτάσεις. Το λέω αυτό γιατί.
2: Το πιο βασικό είναι η αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Χρειάζεται στόλος, συχνότητα δρομολογίων, χρειάζεται έξυπνες λύσεις που έχουμε πει και έχουμε προτείνει.
1: Πάμε τώρα, κυρία Γιανακοπούλου, στα πολιτικά, γιατί μας πιέζει ο χρόνος δυστυχώς και δεν θέλω έτσι να πιεστούμε ακόμα περισσότερο. Θέλω λίγο να μας πείτε πώς βλέπετε τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό τον τελευταίο καιρό και αν αυτό το μπάσιμο Τσίπρα, αν μου επιτραπεί όρος, σας απειλεί υπό την έννοια ότι βλέπουμε στη φωτογραφία της στιγμής να είστε στην τρίτη με τέταρτη θέση σε κάποιες μετρήσεις.
2: Πάμε λοιπόν να τα βάλουμε όλα σε μία σειρά. Καταρχάς για τις δημοσκοπήσεις, γιατί αναφέρεστε προφανώς στα δημοσκοπικά ευρήματα. Ξέρετε, εγώ ανέκαθεν μελετούσα πολύ προσεκτικά τις δημοσκοπήσεις και τι σέβομαι πραγματικά σαν εργαλείο. Προφανώς δεν έχουν το αλάθητο, έτσι δεν είναι? Έχουν πέσει και έξω πολλές φορές, όμως για μένα το πιο σημαντικό είναι να τις βλέπουμε σαν ένα εργαλείο για να δούμε τι πάει καλά και τι πρέπει να διορθώνουμε. Η προσοχή μου λοιπόν κατά κύριο λόγο πέφτει στα ποιοτικά στοιχεία και όχι απλά στην τελευταία σελίδα της πρόθεσης και της εκτίμησης ψήφου. Και αυτό είναι τι ενδιαφέρει τους πολίτες, ποια είναι τα προβλήματά τους και πώς βλέπουν τις λύσεις που προτείνονται από τα κόμματα. Γιατί είναι κυριολεκτικά μια φωτογραφία της στιγμής. Τι βλέπουμε λοιπόν? Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει σηκωθεί κουρνιαχτός. Έχει σηκωθεί σκόνη με τη δημιουργία δύο νέων κομμάτων. Και λένε μάλιστα ότι είναι και θέμα χρόνου, οπότε θα ανακοινωθεί και τρίτο κόμμα, το κόμμα του κύριου Σαμαρά. Αυτό είναι ένα νέο στοιχείο πολιτικού σκηνικού. Έχουν μεν μειωθεί οι αναποφάσεις, συνεχίζουν όμως να είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό του, τουλάχιστον 15%, το οποίο τι δείχνει? Δείχνει μια πολύ μεγάλη ρευστότητα. Δεύτερον, προφανώς, όσον αφορά όταν ιδρύονται νέα κόμματα, όπως σας είπα, σηκώνεται σκόνη.
1: Είναι παροδική αυτή η εικόνα, κατά τη γνώμη σας?
2: Εγώ πιστεύω ότι όπως έχουμε δει και με αντίστοιχες περιπτώσεις δημιουργίας νέων κομμάτων ή παροδικού φυσκώματός τους στο παρελθόν, πιστεύω ότι ναι, έχει παροδικά χαρακτηριστικά. Θα το δούμε αυτό βεβαίως και το Σεπτέμβριο.
0: Αυτό θα φανεί σταθερά.
2: Και με τις ανακοινώσεις στη ΔΕΠ.
0: Σταθερά όμως θα μπορούσε να σας πει κανείς ότι έχετε και εσείς νομικά ζητήματα. Δηλαδή ποτέ δεν μπορέσατε να δείξετε ότι είστε μια πιστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, τουλάχιστον σε επίπεδο μετρήσεων και αριθμών, πρώτον. Και δεύτερον, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι πολύ πίσω σε ό,τι έχει παιδί. Οι Έλληνες κατά βάση και παραδοσιακά ψηφίζουν πρώτα για πρωθυπουργό και μετά όλα τα υπόλοιπα, όπως έχει δείξει η ιστορία. Είναι πολύ πίσω στον δίκτυο αυτό. Και είναι και πολύ πίσω ακόμα και από πολιτικούς αρχηγούς που δεν θα το περίμενε κανείς. Δηλαδή, εντάξει, είναι πιο κάτω από τον Τσίπρα ή από τον Μητσοτάκη που έχουν κυβερνήσει, από τον Βελόπουλο ή ούτω καθεξής, είναι πιο κάτω.
2: Αυτό είναι στο θέμα της δημοφιλίας και όχι στο θέμα
0: της καταλληλότητας της πρωθυπουργίας. Είναι πάρα πολύ χαμηλά. Τώρα, μην μπούμε στους αριθμούς, είναι χαμηλά ο άνθρωπος. Τι να κάνουμε τώρα? Θέλω να το σχολιάσετε λίγο, γι' αυτό σας το ρωτώ.
2: Το πιο σημαντικό για εμένα είναι πάντα το τι κάνουμε εμείς ως ΠΑΣΟΚ. Και ναι, προφανώς και προβληματιζόμαστε. Άλλοι μόνο θα ήμουν εκτός από και χρόνο άμα σας έλεγα ότι όλα καλά και ότι δεν μας προβληματίζουν. Βέβαια και μας προβληματίζουν τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Και γι' αυτό πρέπει να δούμε τι ακριβώς κάνουμε και πώς προχωράμε, με τι κινήσεις και με τι διορθωτικά κλικ. Για εμένα λοιπόν, επειδή το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα ιστορικό, είναι ένα κόμμα δομημένο, το θέμα είναι να δείξουμε ότι βρισκόμαστε, περνάμε τη δεύτερη θέση κυνηγώντας την πρωτιά. Αυτό είναι η απόφαση του συνεδρίου, αυτό οφείλει να είναι ο διακηρυγμένος μας στόχος. Mm-hmm. Άρα να δούμε τι κάνουμε εφ' εξής, γιατί ναι, είναι θέμα, μας απασχολεί. Μας απασχολεί
1: να ρωτήσω κάτι άλλο.
2: Όλα τα στοιχεία τα οποία λέτε.
1: Για τα
2: θέμα του μεσαίου χώρου.
1: Ναι.
2: Το θέμα του μεσαίου χώρου και με την οικονομική έννοια του χώρου. Του όρου είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Τα ζητήματα της καθημερινότητας, όπως είπαμε, οι θέσεις μας, το θέμα του κέντρου, που εγώ επιμένω και έχει μαλλιά στη γλώσσα μου, το οποίο δεν μπορεί να το αφήνουμε στον κύριο Μητσοτάκη. Και το ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές είχε μια πλειοψηφία στο χώρο του κέντρου. Αυτό πρέπει να το ξαναβρούμε. Mm-hmm. Μιλώντας και προτάσσοντας τη θετική μας πρόταση, όχι απλά και μόνο την καταγγελία. Όλα αυτά πρέπει ακόμα περισσότερο να τα προσπαθήσουμε. Γίνεται προσπάθεια. Νομίζω είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Μάλιστα.
2: Θέλει κι άλλο.
1: Επειδή έχουμε τρία λεπτά στη διάθεσή μας, μία ερώτηση. Επειδή βλέπουμε ότι είχατε και συνεδριάσει τα όργανά σας, έχει πολύ συζητηθεί και το θέμα των θέσεων και η στρατηγική σας. Κατά τη γνώμη σας, είναι σωστή το τελεσίγραφο του Προέδρου ότι θα υπάρξει από εδώ και στο εξής μηδενική ανοχή σε όποιον δημοσίως διαφοροποιηθεί από τις θέσεις του κόμματος, κύριε Γιαννακοπούλου?
2: Καταρχάς, να κάνω σαφές ότι εγώ δεν μετέχω στο Πολιτικό Συμβούλιο.
1: Ναι, εντάξει,
2: δεν. Άρα δεν.
1: Τον έχετε ακούσει όμως τον Πρόεδρο, φαντάζομαι, που το είπε
2: δεν
1: αυτό.
2: Δεν συμμετέχω και δεν διαμορφώνω την στρατηγική του κόμματος.
1: Ναι, είστε βουλευτής.
2: Είμαι μια απλή βουλευτής, η οποία κάνω τη δουλειά μου όσο καλύτερα και όσο περισσότερο μπορώ, ειδικά την περιφέρειά μου, τη Δυτική Αθήνα, που πιστέψτε με, αυτόν τον κόσμο κατά κύριο λόγο πρέπει να ξανακερδίσουμε. Τώρα, το θέμα των διαγραφών. Προφανώς δεν μπορώ να κρίνω ή να πω ή να προσπαθήσω να ερμηνεύσω τι ακριβώς λέει ο πρόεδρος μας. Αυτό βγήκε να το πει, φαντάζομαι.
1: Με φόντο τις δηλώσεις Δούκα το είπε αυτό.
2: Φαντάζομαι εννοώντας ότι δεν πρέπει να δίνουμε τροφή με προτάσεις και θέσεις που δεν έχουν σχέση με τις αποφάσεις τις οποίες πήραμε στο πρόσφατο συνέδριό μας, προκειμένου η κουβέντα, η δημόσια κουβέντα να αποπροσανατολίζεται και αντί να μιλάμε για τα προβλήματα της χώρας και να πυροβολούμε τη Νέα Δημοκρατία που είναι ο πολιτικός μας αντίπαλος, λέγοντας ποια είναι η δική μας εναλλακτική, ο δημόσιος διάλογος να είναι σχολιασμό των θέσεών μας.
0: Με αυτά που είπε ο κύριος Δούκας περί συμπόρευσης με τον κύριο Τσίπρα, συμφωνείτε ή όχι? να βρεθεί μια φόρμουλα.
2: Εγώ. Ναι. Ρωτάτε εμένα. Είναι
0: δεν ξέρω, στο ίδιο κόμμα είστε.
2: Η αυτόνομη πορεία, η αυτονομία του Πασόκ είναι αυτό το οποίο κατά κύριο λόγο εκφράζω και με τον πολιτικό μου λόγο και πράξη ως λαό τα χρόνια τα οποία πολιτεύομαι. Η πολιτική αυτονομία του Πασόκ. Αυτό είναι η απόφαση για μία ακόμα φορά. Ναι,
1: το ότι μετά τις εκλογές μπορεί να έρθουν τα πράγματα τα πάνω κάτω όμως, κύριε Γιαννακοπούλου.
2: Ξέρετε.
1: Συμφωνείτε με αυτό. Αυτό το είπε και ο Παπανδρέου, ο κ. Νίκος Παπανδρέου. Είπε ότι μετά την πρώτη κάλπη μπορεί να δούμε πράγματα που να μην τα έχουμε φανταστεί.
2: Πριν από τις εκλογές και μετά από τις εκλογές, μεσολαβεί ένα πολύ κρίσιμο γεγονός. Οι ίδιες οι εκλογές. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να πάμε όσο καλύτερα μπορούμε. Ο στόχος είναι η πρωτιά, ο διακηρυγμένος του συνεδρίου. Καθίστε να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών και ποια θα κρίνει τα πάντα μετά.
0: Άρα, πάντως, εάν η λαϊκή ετοιμιγωρία δείξει προς μια ή την άλλη κατεύθυνση, εσείς θα αποκλείατε είτε μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, είτε μια συμπόρευση με το.
2: Με τη Νέα Δημοκρατία, επίσης υπάρχει μια ξεκάθαρη απόφαση του συνεδρίου ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας.
0: Με τον κύριο Τσίπρα, άρα, που το λέει ο κύριος Δούκας.
2: Εμείς παλεύουμε προκειμένου να μπορέσει να αλλάξει αυτή η πολιτική. Ξαναλέω. Δεν μπαίνω σε καμία κουβέντα ενδεχόμενων συνεργασιών, γιατί αυτό και μόνο είναι σαν να πυραβολώ τα πόδια του Πασόκ και τα πόδια μας στην προεκλογική περίοδο. Εμείς μιλάμε για εμάς, ας το προσδιοριζόμαστε. Θέλουμε και πρέπει να είμαστε πρώτο κόμμα με βάση τα δικά μας, τις δικές μας στοχεύσεις. Και από εκεί και πέρα.
1: Πάντως καταλαβαίνουμε ότι.
2: Ο κύριος Τσίπρας λέει. Απορρίπτει οποιαδήποτε συνεργασία, άρα για ποιο λόγο συζητάμε.
1: Πάντως καταλαβαίνω, κυρία Γιαννακοπούλου, ότι θεωρείτε και για να κλείσουμε κιόλας, ότι δεν είναι καιρός και δεν σας παίρνει και για άλλες διαγραφές μετά τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου.
2: Δεν πιστεύω στις διαγραφές.
1: Είστε σαφείς.
2: Πώς να σου το πω, νομίζω ότι μέσα από την πολιτική ορίμανση του καθένα μας και την πολιτική μας πορεία, εγώ έχω φτάσει πλέον στο σημείο που να βλέπω ότι οι διαγραφές δεν προσθέτουν, δεν προσδίδουν. Μετά από τόσα χρόνια στο Πασόκ και στην πολιτική, αυτό πια μπορεί να
1: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε σήμερα. Χαιρετούμε.
0: Καλή συνέχεια, γεια σας.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Λοιπόν, παιδιά, πριν φύγουμε, μπαίνουμε για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ξέρουμε όλοι. Οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στον δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και τις 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Και κάπως έτσι θα σας χαιρετήσουμε. Εγώ συμφωνώ με την κυρία Γιαννακοπούλου ότι οι διαγραφές δεν προσφέρουν πουθενά και σε τίποτα.
0: Λοιπόν, αύριο.
1: Χαιρετούμε. Έρχεται η Ελληνοφρένια και δελτίο ειδήσεων με Βασίλη Ντέτσικα. Γεια σας.

0: Προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
7: Τι λέει ρε αυτός?
8: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
7: Α, αυτό στο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
9: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
8: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
9: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
3: Το βιβλιοχαρτοπωλείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπωλείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
3: Το βιβλιοχαρτοπωλείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπωλείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές.

0: 81-55-23 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
1: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
2: Ενημέρωση.
3: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
4: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
5: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
6: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
2: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
7: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
2: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε.
1: Η ώρα είναι μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
8: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: Να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία. Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο. Καμία απορία. Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι. Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή. Diamonds are
6: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο.

0: Μετρητήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
2: Ακούτε Ionian FM.
3: Τα καταφέραμε, βάλαμε τρεις νεοδημοκράτες, τη Σεμερτζίδου,
4: ναι.
3: Τον
4: το Φραπέ.
3: Δύο μάλλον. Τη Σεμερτζίδου και το Φραπέ.
4: Ναι.
3: Θα μπορούσαμε να βάλουμε και τον άλλο, το Χασάπι, αλλά δεν τον βάλαμε.
4: Έχει πολλούς που τα κατάφεραν.
3: Ναι.
4: Δηλαδή, βάλαμε ένα δείγμα για να χωρέσει για την εκπομπή.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Εξυπηρετούμε το χρόνο.
3: Για αρχή, έτσι, για να δείξουμε.
4: Ναι, για ζέσταμα. Εντάξει,
3: δεν τα έχουν καταφέρει.
4: Ο Κυριανάκης συγκεκριμένα δεν είναι ένας καταφερμένος.
3: Ό,τι καλύτερο.
4: Πετυχημένος και αυτά. Τι θα ξεχάσουμε, τις τριγωνικές συναλλαγές, τις εταιρείες, φάνταστα. Εντάξει, ενώ δεν είναι τώρα. Τα social media, του στρατού.
3: Ταιριάζει απόλυτα στην σημερινή Νέα Δημοκρατία.
4: Τι έχει να δείξει ο Μητσοτάκης καλύτερο από τον Κυριανάκη σε αυτή τη θέση?
3: Ναι.
4: Έχει.
3: Δεν ξέρω.
4: Προσπαθώ. Αν είχε τον Μπογδάνο, θα ήταν ο Μπογδάνος. Πάει, λακίσαν αυτοί.
3: Θέλω χρόνο να σκεφτώ. Ποιος θα ήταν καλύτερος δηλαδή για αυτήν την δουλειά.
4: Σε αυτή τη φάση λέμε.
3: Ναι, για αυτή, τη,
4: σε αυτή τη φάση νομίζω
3: και. Λέμε για τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Τώρα λέμε για του Κυριάκου Μητσοτάκη που πάει για τρίτη τετραετία.
4: Πού πάει?
3: Βόλτα, εσύ.
4: Να πάει. Καλά. Εντάξει,
3: καλιά του.
4: Άνοιξε ο κύριος.
3: Ναι. Λοιπόν, ο Κυριανάκης, αφού είπε ότι τα καταφέραμε, νεοδημοκράτες, μετά μίλησε για τη μάχη, την επικείμενη των εκλογών.
5: Μην μπερδευόμαστε λοιπόν. Η μάχη που έρχεται δεν είναι απλά εκλογική. Είναι μια μάχη ιδεών. Οι δικές μας ιδέες.
6: Η μάσα.
5: Οι ιδέες φιλελεύθερης κεντροδεξιάς.
6: Η ρεμούλα.
5: Αναλύονται στον χρόνο. Ανθεκτικές και ταυτισμένες πάντα με το εθνικό συμφέρον.
6: Για να φάνε αυτή και η πλήκα τους.
5: Είναι αυτές που θέλουμε και επιδιώκουμε να επικρατήσουν. Και αυτό είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα εκλογικό ποσοστό τη βραδιά της νίκης.
3: Τι ωραία λόγια.
4: Πολύ καλός.
3: Όταν βγαίνει δηλαδή ένας νεοδημοκράτης και λέει είναι μάχη ιδεών.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Τι ξέρω. Ακριβώς.
4: Τι, η μάσα ηρεμούλα πάει εδώ για τα μετά. Αυτές είναι οι ιδέες.
3: Εντάξει, εμείς το ξέρουμε, το ξέρει και ο ελληνικός λαός. Όταν οι ίδιοι απευθυνόμενοι στους εαυτούς τους λένε μάχη ιδεών, τι εννοούν ακριβώς? Δηλαδή, ποια ιδέα.
4: Εντάξει τώρα, ποια ιδέα. Κλείνουν το μάρι, ξέρουν μεταξύ τους.
3: Που είναι εκεί για τις καρέκλες.
4: Οι θέσεις.
3: Δεν είναι για άλλο λόγο.
4: Δεν
3: λένε μάχη καρεκλών και λένε μάχη ιδεών.
4: Δεν λέγονται μερικά πράγματα. Ο Κυριανάκης τι δουλειά κάνει? Έχει δουλέψει, είναι αυτός ο Χατζηδάκης τύπου.
3: Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
4: Τι τώρα?
3: Ναι.
4: Χθες.
3: Δεν ξέρω, τι σημασία.
4: Του κόψε και το πετυχημένο έργο στο Υπουργείο Μεταφορών τώρα, σε με σκάς.
3: Ίσα που έκανε τις δουλειές στους ταξιτζίδες.
4: Θα γινόταν ευζήν στα τρένα.
3: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Πάντως, μίλησε για τη μάχη των ιδεών. Οπότε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το φρέναρε εκεί, εμείς το φρεναραμε εκεί, γιατί έχει και δεύτερο μέρος.
5: Νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει.
6: Κακάν, κακάν!
5: Ζητώ από όλους σας λοιπόν να έχουμε ψυχολογία νικητή.
7: Είμαι δυνατή, νιώθω καταμάχητη.
5: Πάμε λοιπόν, κρατώντας πάντα ψηλά

0: να πιστέψουμε στις δυνάμεις μας.
1: Είμαι δυνατή, νιώθω καταμάχητη. Όλα πάνε καλά, τίποτα και κανένας δεν με σταματά.
0: Να πιστέψουμε στη δύναμη της βάσης μας. Και σήμερα να φύγουμε αυτή την αίθουσα με ένα φύλλο πορείας και την πιο σημαντική αποστολή που μας αναθέτει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Να βάψουμε ξανά το χάρτη γαλάζιο.
2: Μπογιατζίδες τους κάνει ο Πρωθυπουργός.
3: Πω.
2: Να πάνε να βάψουν τι, τι βλακείς μπορεί να πει κάποιος σε τέτοιες περιπτώσεις. Ναι. Χαζό, λέξεις στη σειρά. Έννοιες που δεν ανταποκρίνονται καθόλου στην πραγματικότητα.
3: Νομίζω.
2: Η μισή από κάτω που χειροκροτούν. Τι μισή, τα δύο τρίτα είναι διορισμένοι.
3: Τι
2: είναι στελέχη του κράτους, τους πληρώνουμε όλοι εμείς. Κάτι πεντοχίλιαρα.
4: Σαν τους Μητροπολίτες.
2: Καλή ώρα. Παίρνουν και αυτοί, ναι.
3: Για να αλληλοχειροκροτούνται και να
2: χαιρετούν. Και λένε για τη μάχη των ιδέων. Ποια μάχη, ποια ιδέα. Τι είναι αυτό, το πεντοχίλιαρο να γίνει δεκαχίλιαρο.
3: Αυτές οι θέσεις νομίζω φτιάχνονται για αυτούς τους λόγους μόνο. Να βγαίνουν να λένε παπάντζες, να χαίρονται μεταξύ τους και να χειροκροτά. Ποιος ήταν γραμματέας τώρα. Πριν.
2: Ο Σκρέκας, νομίζω.
3: Τι τα έχουμε χάσει, δηλαδή, πιο πετυχημένο έβγαλε και γιατί.
2: Για να είναι και μια ανάμειξη στα.
3: Στα πολεοδομικά και αυτά. Δεν έχει που να τα αφήσω. Οι άλλοι μπλέκονται με τους πολεοδομίες, φεύγουν οι γενικοί γραμματείς από τα Υπουργεία.
2: Παντού.
3: Οι άλλοι, ο ΠΚΠ, όπου και να το πιάσει, στάζει κάτι.
2: Προσωρινή είμαστε, Αποστόλη. Όλοι δεν είμαστε μόνιμοι. Η Νέα Δημοκρατία το έχει εφαρμόσει. Δεν είναι μόνιμος κάποιος να είναι 15 χρόνια σε μια θέση.
3: Ειδικά αν εμπλέκεται σε σκάνδαλο.
2: Υπάρχει κάποιος που δεν εμπλέκεται σε σκάνδαλο.
3: Στη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι.
3: Τι να σου πούμε, δυσκολεύομαι να ψάξω. Να βρω.
2: Έχουν συνηθίσει. Όταν λέει μάχη ιδεών, αυτό εννοεί.
3: Οι άλλοι με διευκρίνει τα ποσά. Οι άλλοι οι πεκεπέδες στα χωράφια.
2: Τα λαχεία.
3: Οι άλλοι, τα λαχεία. Οι άλλοι τώρα με τις πολεοδομίες.
2: Εντάξει, τι να κάνω.
3: Έχουν καλύψει ένα μεγάλο φάσμα.
2: Ναι. Και αυτά είναι τα ψηλά, δεν είναι τα χοντρά σκάνδαλα, να ξέρει.
3: Ναι, εντάξει.
2: Αυτά είναι τώρα με ΟΠΚΕΠΕ ψηλά, ψηλικό κότο, δεν είναι. Άλλα και άλλα. Έτσι λοιπόν, αυτά έλεγε ο Κυρανάκης εκεί. Να πάνε με σημαία, τα ιδανικά και να έχουν αυτοπεποίθηση. Γι' αυτό βάλουμε και τη σαλάκα. Να πάνε με ψυχολογία νικητή.
3: Χρειάζεται όμως ένα μπουστάρισμα.
2: Κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσει όμως και ο Πρωθυπουργός και να ευχαριστήσει τον Κυρανάκη εκεί, να τον εμψυχώσει, να του δώσει τον αέρα της νίκης.
5: Αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, ξέρεις καλά ότι. Δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ όσο ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Είμαστε ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει. Δεν σου ζητώ συνεπώς να ανεβάσεις απλά στροφές στις μηχανές, αλλά να πατήσεις γκάζι.
6: Δώσε γκάζι, μωρέ, ανάπηρη.
5: Να πατήσεις γκάζι.
6: Δώσε, δώσε.
2: Εδώ ο Κυρανάκης.
3: Ο Κυρανάκης, ναι.
2: Πατώντας γκάζι.
3: Ναι. Το λες και υποβάθμιση της θέσης του γραμματέα πάντως του κόμματος.
2: Όχι, εντάξει, γιατί. Ίσα ίσα είναι παιδί της Νέας Δημοκρατίας, είναι παιδί του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ταιριάζει απόλυτα ότι πρέπει το κόμμα πρέπει να εκφράζεται όπως και η Πρωθυπουργία,
3: ναι,
2: και η Προεδρία από αξιόλογα
3: στελέχη. Και βρήκαν τον Κυρανάκη δηλαδή γι' αυτό.
2: Δεν βρήκαν άλλον, δεν ξέρω.
3: Στο σχολείο το κορυδεύαμε αυτά.
2: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι έκανε στο σχολείο.
3: Ναι.
2: Εσείς τα κοροϊδεύατε γιατί και κοίτα την πορεία τη δική σου και κοίτα την πορεία του Κυρανάκη.
3: Ναι, ναι.
2: Ό,τι δεν φτάνατε, το κοροϊδεύατε.
3: Η κοροϊδία όμως το ποιήσμο σε έκανε. Πέτυχε. Ναι.
2: Θέλω να πω ότι θα το κρίνουμε με πολλά κριτήρια όλο αυτό. Δεν θα είναι μόνο με ένα κριτήριο αν αρέσει σε σένα. Αν είναι αποτελεσματικός ο Κυρανάκης,
3: ναι,
2: και πατήσει γκάζι.
3: Καταρχάς φαντάζομαι και ότι αρέσει σε πολλούς. Σε πάρα πολλούς. Άλλο τώρα που εγώ μπορεί να με παθήσει. Ναι.
2: Βουλευτής.
3: Είναι.
2: Πώς δεν είναι, κάτω.
3: Ξέρω εγώ, πάντα μη αιρετός. Έχει βάλει άλλους καλούς.
2: Στα νότια, νομίζω σε εμάς είναι κάτω, στα βόρεια θα σε γέλα, νομίζω στα νότια.
3: Καλά, βουλευτές βγαίνουν άλλοι και άλλοι τώρα. Μην το συζητήσουμε αυτό. Και πώς βγαίνουν.
2: Όπως βλέπουμε.
3: Και με τι μειοψηφίες βγαίνουν.
2: Πια πρέπει να κρύβεις ότι είσαι βουλευτής. Γιατί βλέπεις ποιοι είναι.
3: Και επίσης για να
2: πηγαίνει. Τι δουλειά κάνει. Το είμαι εκεί σε ένα κτίριο στο κέντρο δουλεύω.
3: Ναι, ναι.
2: Πλατεία Συντάγματος ακριβώς εκεί και
3: εκεί που τα
2: κέντρο, ναι.
3: Τα υπουργεία τα.
2: Εκεί δουλεύω. Δημόσιο υπάλληλο.
3: Ναι.
2: Κάτι φλού, έτσι να λες.
3: Τι τώρα, το μαρούλι είναι κοντά να έρθει. Δεν είναι τώρα το μαρούλι στο παραμικρό.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είπε μόνο να πατήσει γκάζι.
3: Είπε κι άλλα.
2: Ο Κυρανάκης, βέβαια, έδωσε.
3: Δεν το φορταίνουμε κι αυτόν τώρα.
2: Μίλησε, όχι,
3: για το συγχαθούμε, να το ακούμε τώρα προεκλογική χρονιά.
2: Ενώ πριν, για τις εκλογές.
5: Εμείς οφείλουμε πρώτα και πάνω απ' όλα, όπως το κάναμε το 2023, να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας και περιπετειών που θα ανατείναζαν τις ως τώρα κατακτήσεις ολόκληρης της κοινωνίας. Και οι επόμενες εκλογές θα κρίνουν το αύριο της πατρίδας. Η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία.
7: Μία, μία, μόνο μία.
5: θα είναι μία.
4: Και στον κόσμο καμία άλλη δεν ζητώ.
5: Θα είναι μία. Και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Είναι

0: και τόλισε εκεί που δεν το περιμένουμε.
1: Αγαπημένος Βοσκόπουλος πάντα,
0: ναι,
1: σε αυτά.
0: Και γιατί θέλει να είναι μία. Μόνο μία.
1: Καλά.
0: Και στον κόσμο καμία.
1: Ας γυρίσει πλευρά.
0: Όχι, Μητσοτάκη.
1: Ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, θα λέει για να μαζέψει τους δικούς του και να δείξει ότι θα πάμε με την πρώτη. Μία ψήφισε τα δεύτερα κόμματα.
1: Τίποτα χάπατα είναι η δική του. Και θα τους μαζέψει με τέτοιες παπάντζες. Γιατί πάυση, γιατί πάυση. Στο χάπατα.
0: Όχι, δεν
1: θέλω.
0: Είναι χάπατα.
1: Γέμισε το κενό.
0: Όχι.
1: Πάυση δε... τώρα σημαίνουσα.
0: Δεν είναι χάπατα.
1: Α, εντάξει, πες αυτό. Με αυτόν τον τόνο.
0: Ναι.
1: Με αυτόν τον χρωματισμό. Θα καταλάβω.
0: Το διέψευσα, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ωραία, ναι.
0: Ως συνεχίζουμε.
1: Ναι, συνεχίζουμε να μην
0: ακούσουμε έναν ψηφοφόρο Μητσοτάκη.
1: Μη χάπατο.
0: Ναι, ο οποίος τον αλίευσα από τα social media. Έχει πιει κρατά ένα κουτάκι μπύρας. Είναι άντρας. Έχει πιει, πρέπει να έχει πει πάνω από 10 κουτάκια μπύρας.
1: Δεν ξέρει τον καθένα, τον πειράζει. Ναι. Μπορεί να έχει τρεις μπύρες να τον έχει στείλει.
0: Ας τον ακούσουμε.
2: Α. Τι θα ψηφίσεις,
3: Πρωθυπουργό?
2: Ποιον?
3: Μητσοτάκη.
2: Το Μητσοτάκη θα ψηφίσεις? Γι' αυτό πάμε κατά διαόλου,
3: Έστω σου φαίνεται, ρε μάγα.
0: Μεταξύ κουνιέτερος.
1: Τον έχω δει.
0: Καβοντόρο είναι όλο αυτό. Είναι σαν την κυρία Βαΐα που δεν πίνει. Αυτοί οι δύο έχουν κοινή αντίληψη των πραγμάτων.
1: Αυτό, αν επειδή το έχω δει το βίντεο, κρατάει και ένα κουτάκι μπύρα εκείνη.
0: Αυτό λέω, ώρα. Κρατάει
1: ναι,
0: και.
1: Ναι. Δεν πίνει, δεν μπορεί να πει δεν πίνω.
0: Όχι.
1: Εκτός αν το είχε σταχτοδοχείο, το είχε πια άλλο, ξέρω.
0: Και πώς έγινε έτσι. Και είναι παπαραντουράι, πώς συνέβη αυτό έτσι, από, επειδή κρατάει ένα σταχτοδοχείο. Όποιο κρατάει ένα σταχτοδοχείο δεν γίνεται έτσι.
1: Δεν έχει ακούσει μη σου ρίξουν στάχτη στο ποτό.
0: Ναι, αυτό έτσι.
1: Αυτό, μια γουλιά έγινε.
0: Ωραία. Το Μητσοτάκη θέλει να ψηφίσει, πώς το βλέπουμε τώρα αυτό?
1: Μπράβο.
0: Μπράβο. Να πάει έτσι στην κάλπη.
1: Γιατί είπε έτσι σου φαίνεται. Δεν είναι έτσι, δεν είναι. Η ιδέα μας είναι.
0: Με αυτόν τον τρόπο να πάει στην κάλπη, να μπει μέσα στο εκλογικό κέντρο έτσι.
1: Μητσοτάκη μου, γνώ. Τζο. Σταυρονό.
0: Στο παράβαν μέσα περάστηκε.
1: Δεν θα μπει να κατουρίσει. Λογικά. Στη σακούλα τα ρίχνω.
0: Ό,τι είναι γραφτό.
1: Ο καθένας, ό,τι είναι. Εντάξει.
0: Κλείσαμε εδώ με τα μητσοτακικά, με τα νεοδημοκρατικά, έχουμε νέο γραμματέα, πατάμε γκάζια, δίνουμε μάχη ιδεών, ό,τι καλύτερο δηλαδή, δεν υπάρχει καλύτερο.
1: Όχι, ξεκινάει ωραία. Να μην μας καλάσει το καλοκαίρι τώρα με τις παυλακίες.
0: Όχι.
1: Βάλει την αρχή Σεπτέμβρη καμιά χαζομάρα.
0: Όχι.
1: Θα πάει πατούσα τα κούνικη. Δηλαδή θα κάναμε ένα μέγεθος κριτικής σε κάθε περίπτωση, εάν μας χαλάσει και το καλοκαίρι.
0: Όχι, όχι εμείς. Δεν θα ψηφιστεί από τον κόσμο. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι.
0: Όχι, όπως και να έχει, δεν επηρεάζει στις διακοπές των Ελλήνων. Ανεξαρτήτως αν πάνε ή δεν πάνε. Το καλό μέχρι το τέλος Αυγούστου δεν λες τίποτα γι' αυτά. Ναι, μόνο φωτιές.
1: Άσο, εκεί να διαχειριστούμε όποια κρίση
0: κτλ. Από καταστροφές μόνο φωτιές.
1: Ναι.
0: Τα υπόλοιπα από Σεπτέμβριο έως Μάιο. Δεν ναι. Δηλαδή υπάρχει ένας προγραμματισμός.
1: Sorry κιόλας τώρα. Άμα θες να ανακόψεις τον Τσίπρα, να το κάνεις ήδη. Θέλει τώρα να τα κάνει μπαμπαμ για να μην πάρει ο Τσίπρα.
0: Όσο τυχερός ο Μητσοτάκης που έχει τον Τσίπρα δεύτερο.
1: Μόνο τον Τσίπρα. Ένα και ένα. Και τρίτο και τέταρτο βάλει.
0: Οκ. Αλλά δεύτερο έχει το Μητσοτάκη. Δηλαδή.
1: Τον Τσίπρα.
0: Ναι, λάθος, τον Τσίπρα. Και να ήθελε ένας μεσαίος χώρος γιατί. Δεν βγαίνει πρωθυπουργός αυτός που θέλουμε εμείς εδώ οι ακροατές. Πρωθυπουργός βγαίνει από το μεσαίο χώρο όποιος ψηφιστεί από ένα 10% κινούμενο μεσαίου χώρου.
1: Ναι. Γιατί οι άλλοι είναι στάνταρ.
0: Οι άλλοι είναι στάνταρ. Αυτό το 10% κινούμενο μεσαίου βλέπει Τσίπρα και του γυρίζουν τάντερα. Δεν διαφωνεί απλά.
1: Βιάζεσαι.
0: Δεν υπάρχει στο υπογράφω.
1: Βιάζεσαι.
0: Δεν υπάρχει
1: καλά.
0: Περίπτωση αυτός ο μεσαίος χώρος να πάει σε αυτό το Τσίπρα.
1: Τώρα, του χρόνου τέτοια μέρα που θα είμαστε όλοι οι Ελασίτες εδώ πέρα.
0: Τι θα είμαστε.
1: Με αυτό. Και θα έχει ψηφιστεί στις τέτοιες εκλογές.
0: Με την άλλη έννοια μπορεί οι Ελασίτες.
1: Τώρα.
0: Με την έννοια του τσίρκου, του Τσίπρα.
1: Θα δεις τώρα τη μεγάλη συμπαράταξη μέσα που θα μαζέψει όλο του εκεί και ο Ανδρουλάκης και τα τέτοια μέσα. Όλοι.
0: Τέτοια τέτοια μέσα.
1: Και τα σκαμπό μου και τα τέτοια μέσα.
0: Όλα μέσα.
1: Αυτή η βγή. Αν δεις ποιοι είναι, αυτή είναι. Τα σκαμπό μου και τα τέτοια.
0: Θα ασκήσουμε. Χαμός γίνεται. Προοδευτική παράταξη είναι όλο αυτό.
1: Συμπαράταξη.
0: Ασυμπαράταξη.
1: Δεν είναι παράταξη μόνο.
0: Ανθοδέσμες. Ο Μητσοτάκης, δηλαδή αν εξασφαλίσει τρίτη τετραετία, ένας μεγάλος παράγοντας είναι αυτός που του έδωσε την πρώτη και τη δεύτερη. Ο Τσίπρας. Γιατί έτσι βγήκε. Η πρώτη και η δεύτερη στρώθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί πήραξε αυτόν τον μεσαίο χώρο.
1: Και ένα άγαλμα
0: το 10%.
1: Δεν θα του κάνει ένα άγαλμα.
0: Θα έπρεπε.
1: Να πει Λεωφόρος Τσίπρα. Κάτι. Όχι, θέλουμε την πάροδο του Άδωνη και του Στουρνάρα, Μιχέλ. Δηλαδή, άσε μας τώρα. Κάνε μια Λεωφόρος Τσίπρα. Σε αδιέξοδο θα είναι αυτή η Λεωφόρος, έτσι κι αλλιώς. Αλλά μια Λεωφόρος.
0: Όχι, εγώ προτείνω όλος ο Κηφισός και το απάνω και το κάτω ρεύμα που γίνεται αυτό το τριμπούρδελο κάθε μέρα να ονομαστεί Τσίπρα.
1: Α, ναι, θα ήταν ωραίο.
0: Αυτό
1: είναι. Γιατί δεν έχει όνομα το Κηφισός.
0: Τι θα πει.
1: Κηφισός ήταν όταν ήταν ποτάμι.
0: Ναι,
1: βλέπει ποτάμι. Δεν έχει ποτάμι. Πες το εκεί στην Κηφισιά που είχε ένα κομματάκι εκεί, Κηφισός. Τελειώνει σε λίγο.
0: Είναι από κάτω το ποτάμι.
1: Από κάτω δεν είναι. Από κάτω είναι τα αποθρολήματα, δεν είναι ποτάμι.
0: Όπως υπογείο σκέφτεται και ο Αλέξη Τσίπρα, θα πρέπει λοιπόν να ονομαστεί Λεωφόρος Αλεξίου Τσίπρα.
1: Εθνική οδό.
0: Πού είσαι,
1: εθνική οδό.
0: Στην Τσίπρα μου, του
1: Σταγίου. Στην Τσίπρα Avenue είμαστε.
0: Έχω κολλήσει τρεις ώρες. Στην Τσίπρα τα βρυσίδια όλα να πέφτουν εκεί.
1: Και να ακούς ξανά ραδιόφωνο κάθε μέρα. Μποντιλιάρισμα στην Τσίπρα. Καραμπόλα στην Τσίπρα. Το Στανιό μου μέσα στην Τσίπρα. Θα πάει εκεί. Θα ευχαριστιέσαι όμως, ρε παιδί.
0: Ναι, μα γι' αυτό το λέω.
1: Τώρα το ρίχνω στο Κηφισό τον καημένο τον Πινελίκη.
0: Γιατί τι φταίει ο Ποταμάκος. Ποταμάκος είναι από κάτω.
1: Δεν είναι κιόλα. Τι είναι από κάτω τώρα. Κρυφό ποταμό, έχει ακούσει κρυφό ποταμό.
0: Έχει, ένα νερό τρέχει.
1: Ναι. Εκεί... Σιγανά ποταμάκια έχουμε ακούσει. Όχι κρυφά ποταμάκια.
0: Παραπόταμο δε αυτού ναι. Είναι ο Ηλισσό. Θυμάσαι στο Skype που ήμασταν από κάτω.
1: Ποιο είναι, πάει και ο Ηλισσό.
0: Όχι, υπάρχει.
1: Κρυφό κι αυτό.
0: Ναι, αλλά υπάρχει νερό όμω.
1: Και ο άλλο έχει νερό. Άμα βρέξει, έχει νερό.
0: Ο Ηλισσό έχει περισσότερο.
1: Ούτε πια θα τι βγάλουμε να τι μετρήσουμε του έργου.
0: Ναι, όχι, έχει. Γιατί ένα νερό το είχε, κάναν κουπί πάνω κάτω.
1: Πήγαινε πιέστο αυτό το νερό που το
0: είχε. Εγώ απορώ πω κάνανε και κουπί. Ήταν κάτι αθλητέ. Με διάφορα κανό και τέτοια. Και κάνανε, μπαίνανε από τη θάλασσα και κάνανε κουπί στο βουρκόνερο.
1: Και σπρώχναν στις νεκρές χελώνες, ξέρω
0: εγώ, κοίτα. Κάτι και πτώματα.
1: Φρύα, λιχίδε, πτώματα, ό,τι.
0: Και κάνανε αθλητισμό. Και γύριζαν.
1: Βρίσκαν κάνα πτώμα στον διάμεσο. Ναι. Εξαχνίζει ο Χρυσογοήτης κάτι να. Βρήκαμε και μια υπόθεση με την ευκαιρία.
0: Ο αθλητισμός είναι υγεία. Τι υγεία. Πώς θα γυρίσει μετά. Γιατί δεν πρέπει να σε αγγίξει άνθρωπο.
1: Εκεί με έπολα μετά. Βγαίνει από εκεί με έπολα.
0: Το βλέπαμε γιατί παρκάραμε και περνάγαμε κάθε μέρα από το. Όταν δεν έβρεχε, ερχόταν. Από την Πίνδο κατέβαινε ότι υπήρχε μικρόβιο και σάπιο, στρώματα, κρεβάτια, αυτοκίνητα, ό,τι περνούσε όλο από εκεί. Και αυτό ήταν
1: αυτό κάνω, καθημερινότητα. Κάνω. Αυτό,
0: Τσίπρα να ονομαστεί λοιπόν. Όλο αυτό είναι, νομίζω ταιριάζει.
1: Οφείλει αφορά
0: την. Για να τιμήσουμε και την προσφορά. Θα πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά.
1: Άντε τι, έχουμε Γεραπετρίτη.
0: Όχι.
1: Σηκώθηκε αυτό, είναι ακόμα γυρμένο.
0: Δεν ξέρω. Τοποθετήθηκε για τα ελληνοτουρκικά και πώς πρέπει να γίνει τη διαπραγμάτευση.
1: Ποιος, Αποστόλη. Σαμαράς.
0: Όχι.
1: Ποιος.
0: Η κυρία Καστιανού.
1: Α.
4: Όταν θα πρέπει να πας να συζητήσεις, θα πρέπει σίγουρα να έχεις όχι απλά πλήρη εικόνα του τι θα πάω να ζητήσω, του τι ζητάει η άλλη πλευρά, μέχρι να έχεις κάνει και μία ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς. Ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς. Γιατί ξέρετε, δεν χρειάζεται στη διπλωματία, αναλόγως με ποιον έχεις απέναντί σου, θα πρέπει να είναι και διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο θα συζητήσεις.
0: Κυρία Καριστιανού, όταν μιλάει για τα σοβαρά θέματα της πολιτικής, έχει πολύ πλάκα. Δηλαδή εδώ τώρα λέει και κυρίως είναι το στυλ και το ύφος. Ενώ δεν τα κατέχει, το καταλαβαίνει ο καθένας. Είναι κακό που δεν τα κατέχει. Όχι γιατί είναι καινούργια στην πολιτική, αλλά εκεί θέλει τώρα ένα κοντρολάρισμα εσωτερικό. Αυτό που θα πεις για θέμα που δεν το κατέχεις, να το πεις με τέτοιο τρόπο ώστε να μην φανεί ότι λες παραπάνω από αυτό που κατέχεις ή ότι δεν το κατέχεις. Θέλει μια τέχνη.
1: Να.
0: Εδώ τώρα λέει ότι πρέπει να κάνουμε ψυχανάλυση. Στους Τούρκους υπουργούς θα πάνε να συναντηθούμε μαζί τους.
1: Ξαπλώστε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Έλατε εδώ, είστε Τούρκος. Καθίστε.
1: Στον Ιβάν.
0: Θα πάει λοιπόν, ο Γεραπετρίτης με μολύβι.
1: Τι παιδικά χρόνια είχατε.
0: Θα τα ρωτάει του Φιντάν τα παιδικά χρόνια.
1: Ναι. Κύριε Φιντάν μου.
0: Κύριε Φιντάν μου.
1: Ναι.
0: Κάτι φιντανάκια που έχουμε.
1: Ελάτε να κάνουμε ανάσες. Ανάσες τώρα. Πάμε να διαχείριση θυμού. Γιατί αυτό μα τι είναι, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Γιατί φεύγουν τα F-16 τα δικά σας και έρχονται. Πρέπει να το δούμε όλο αυτό. Πού βασίζεται η μητέρα
1: σας.
0: Στα παιδικά χρόνια και φιντάνε.
1: Μήπως σας έλεγε βγει ούτε άνοιξε το στόμα, μπει το αεροπλανάκι να φάτε. Και σας έχει μείνει.
0: Το κουτάλι αυτό με
1: το κουτάλι. Ναι, το αεροπλανάκι.
0: Και το πυρούν.
1: Εμείς επειδή είμαστε από την Εδιψό, λέγανε το φεριμπότ.
0: Τι λέγανε
1: το φεριμπότ.
0: Δηλαδή.
1: Άνοιξε το φεριμπότ για να πει το αυτοκίνητο μέσα. Η κουταλιά ήταν το αυτοκίνητο.
0: Oh.
1: Στην Ερυψό έχουμε φεριμπότ, περνάει απέναντι. Δεν ξέρω αν το
0: ξέρω.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Και λέγανε...
1: δεν είχαμε αεροπλάνα, συγγνώμη, δεν είχαμε παραβιάσεις κάθε τόσο τότε. Ή άλλες εποχές όταν ήμουν παιδί εγώ. Είχαμε το φεριμπότ.
0: Συγγνώμη, ναι. Κύριε Λάνθιμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πληκτρολόγιο λέγατε αυτό που λέγατε.
1: Ναι, ναι. Κλείψαμε το πληκτρολόγιο. Το στόμα το φεριμπότ.
0: Και το στόμα το λέγατε φεριμπότ.
1: Ναι. Και έμπαινε μέσα ένα φορτηγό με τα μεγάλη κουταλιά. Άμα ήταν μικρή, έμπαινε, ξέρω εγώ, το τσιγκουιτσέτο.
0: Αυτά τώρα σε όλα τα παιδάκια, μόνο σε σένα.
1: Δεν είχα ρωτήσει πώς γίνεται στα άλλα παιδιά. Ναι, έχω την αίσθηση ότι και σε άλλα παιδάκια. Το έχω συναντήσει δηλαδή αλλού. Το συναντώ ακόμα και σήμερα.
0: Μεγαλώνοντας, ας πούμε, εσύ τώρα τι λες. Κλείς το φεριμπότ σου, μωρή. Όταν δηλαδή κλείς το στόμα σου, μωρή, όταν τσακώνεσαι.
1: Τι μωρή, σε ποια μωρή, ταΐζω κάποια.
0: Όχι, όταν
1: τσακώνεσαι. Γίνεται αυτό.
0: Η φράση κλείς το στόμα σου, παιδί μου, ή...
1: ναι, ναι.
0: Είναι σε καυγά.
1: Α.
0: Γι' αυτό, κύριο, το συντάσσεται με το μωρί.
1: Τώρα, χαλάσσονο μια γλυκιά στιγμή που ταΐζει ένας γονιός το παιδί με γλύκα και τέτοια και
0: άνοιξε κάπου. Φεριμπότ.
1: Άνοιξε το φεριμπότ. Τι θες να πούμε, ψαροκάικο, μανταλένα, φεριμπότ είχαμε. Άνοιξε το οχηματαγωγό.
5: Και στον Τούρκο
1: το δελφίνι. Κάπου είχαμε και δελφίνια. Στην Ελλειψωτία λέγαμε.
0: Είχατε δελφίνια.
1: Είχαμε δελφίνια, βέβαια. Πήγαινε
0: και
1: άθο,
0: και τι λέγατε.
1: Δεν τα χρησιμοποιούσαμε.
0: Όταν δεν έτρωγε
1: κάποιος. Τα είχαμε σαν ταξί, δεν ήταν.
0: Όχι, όταν δεν τρώγατε, τι λέγατε.
1: Δεν έπαιζε ρόλο στο φαγητό του δελφίνι. Έπαιζε μόνο το φεριμπότ.
0: Ενώ το φεσίμον του σου λέγανε φεριμπότ έτρωγε.
1: Άνοιγα στόμα.
0: Συνέχεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολλά δρομολόγια έχει πέρα εδώ, γιατί βλέπω έχει φάει το καλή ρόλο. Δηλαδή δεν έκατσε, δεν έμεινε αυτό το φεριμπότ
1: του δελφίνι. Είμαστε στα αεροπλανάκια του Φιτζάντ. Που του κάνανε μπαίνει να μπει το αεροπλανάκι.
0: Ωραία λοιπόν. Όχι, τελειώσαμε με αυτά. Θέτει εδώ ένα νέο στοιχείο, κυρία Καριστιανού, ότι πρέπει να κάνουμε ψυχανάλυση πριν πάμε να διαπραγματευτούμε.
1: Κοίταξε να δεις. Ότι είναι για ψυχανάλυση οι περισσότεροι που ασχολούνται με την πολιτική, ναι, και για τον γιατρό.
0: Δεν
1: είναι.
0: Εννοούσε αυτό. Όμως.
1: Δεν εννοούσε αυτό. Εννοούσε αυτό, αλλά και τους άλλους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εμείς κάναμε.
0: Okay. Ωραία, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν θα βάλουμε το Βελόπουλο που ακολουθεί, θα το συνεχίσουμε ως εξής.
1: Να, θα έχει παράπονο μετά το Βελόπουλο.
0: Δεν πειράζει. Θα το παίξουμε πιο μετά ή αύριο, σιγά χαρά στο πράγμα. Διότι όπως θα έχετε δει ενημερωμένοι ακροατές μας, έχει γίνει ένα.
1: Αρχίζει τώρα. Υπομονή, κουράγιο, δύναμη, θα πω στον κόσμο. Να το.
0: Ηλιούπολη. Θα έχετε δει κάποια βίντεο που παίζουν από προχτές. Είχαμε ένα δημοτικό συμβούλιο στην Ηλιούπολη. Και κάποια βίντεο που παίζουν είναι δικά μου.
1: Να.
0: Αυτά τα βίντεο.
1: Από το κινητό σου.
0: Από το κινητό μου.
1: Α, χρυσό
0: που παίξαν στη Σκορδά πρώτο θέμα χτες. Που παίξαν στην πρωινή εκπομπή.
1: Καταξίωση, όχι. Στη Σκορδά δεν έπαιξε.
0: Στην Κοινωνία ώρα Μέγκα. Παίξαν στο Σιαδήμα στην ΕΡΤ. Παίξαν στην πρωινή εκπομπή του Sky. Και πού δεν
1: ωραία,
0: παίξαν.
1: Και πόσο πουλάς αυτό το κινητό.
0: Τι.
1: 2-11, 10-80, 8-80. Όσο μιλάω, εγώ έτσι παραγγέλνω. Αυτό το χρυσό κινητό που έχει μέσα αυτό το βίντεο έχει τραβήξει τον Ψηρόπουλο να βρίζει, να λέει Καραγκιόζη, να το λένε Καραγκιόζη.
0: Είχαμε ένταση.
1: Ναι, έπεσε και ξύλο. Είδα και κάτι ξυλίκια, κάτι σπροξίδια. Έπεσε καμιά μπουνιά, κανένα σφαλιάρα ή ήρεμα. Ψώδια.
0: Ναι, πέσανε. Πέσαν και τέτοια, αλλά από σπόντα κάπως, όχι συστηματικά και οργανωμένα που τρως την μπουνιά και φέρνει το κεφάλι. Δεν είχαμε τέτοια.
1: Α, τίποτα, τζατζαρίσμα.
0: Αλλά ήταν σε δύο φάσεις, γιατί ένας αντιδήμαρχος τα πήρε με μία συμπολίτη μας εκεί που του είπε τη λέξη, την τρισύλλαβη που αρχίζει από μα, μεσαία συλλαβή λα και τελειώνει σε κας.
1: Μετρητά. Κας, ναι. Το λέω για να μην θεωρηθεί κάπου.
0: Αυτό.
1: Ναι. Ή Τζόνι Κας.
0: Που όμως το είπε χαλαρά ότι μη γίνεστε, ρε παιδί μου, έτσι. Που ασχολείστε συνέχεια με αυτά, μην γίνεσαι μπιπ.
1: Ναι.
0: Δεν τον είπε είσαι μπιπ. Δηλαδή, ναι. Αλλά επειδή ήταν τεταμένη η ατμόσφαιρα, σηκώνεται ο αντιδήμαρχος, τη σπρώχνει. Ναι. Αυτό δεν το έχουμε στο βίντεο, γιατί δεν το περίμενα κι εγώ, γιατί κατά σύμπτωση ήμουν εγώ εκεί μπροστά.
1: Ρε, ο ύπνος ο ίδιος να μην έχει ένα κινητό ανοιχτό όλη την ώρα. Τι πήγες να κάνεις, αγάπη μου γλυκιά, να δεις το συμβούλιο, πήγες να δεις.
0: Κουτσομπόλευα.
1: Κουτσομπόλευες. Πάρε, περάστο εκεί, βάλτε στο τρυπόδι και άστο. Μίλα.
0: Δεν μπορώ, γιατί πού να φανταστώ.
1: Να γράφει και φύγε.
0: Και τα παίρνει ο αντιδήμαρχος. Και σηκώνεται πάνω τη πρόχνη. Αυτό δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε. Την έσπρωξε. Το
1: έδρεπε.
0: Και επεμβαίνουν οι ψυχραιμότεροι. Κατάλαβαν ότι δεν είναι σωστό αυτό.
1: Έμα πήγε τώρα την κοπέλα να την έσπρωξε και αυτό.
0: Πήγαινε μέσα στην ένταση εκεί. Και επεμβαίνουν όλοι εκεί. Κατεβαίνουν
1: εκεί. Πήγε να κάνει το μάγκα. Στη γυναίκα πήγε να κάνει το μάγκα.
0: Στη σύγκριση υπήρχε μια τεταμένη ατμόσφαιρα από την αρχή.
1: Ναι.
0: Γιατί για πρώτη φορά ψηφίστηκε εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ηλιούπολη.
1: Τι ψηφίστηκε.
0: Γιατί έχουμε τη δημόσια περιουσία μας, τα οικόπεδά μας που τα έχουμε πάρει εμείς εκεί. Είναι μια ειδική περίπτωση η Ηλιούπολη στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν μοιάζει με τις άλλες περιοχές. Γιατί κάποτε υπήρχαν οικόπεδα που ανήκαν σε έναν ιδιώτη και με έναν δήμαρχο κομμουνιστή παλιά από το 80 ως το 90.
1: Το κινητή.
0: Μπουκάραμε και τα πήραμε. Μπούκαρε ο κόσμος, σπάγανε λουκέτα. Πήραμε τον κινηματογράφο, πήραμε το οικόπεδα ελεύθερα, χτίσαμε το ΙΚΑ, έχουν χτιστεί όλα τα σχολεία. Υπάρχει ένα πάρκο, το Χαλικάκι.
1: Ναι.
0: Αυτό για το οποίο έγινε ο καυγάς προχθές. Και περισσεύουν και άλλα 150 οικόπεδα. Αυτά τώρα έρχεται η ΕΤΑΔ που την έβαλε ο Τσίπρας στο υπερταμείο.
1: Να είναι καλά.
0: Το 10 πότε έγινε, 16 πότε έγινε αυτό με το πρώτο, με το τρίτο μνημόνιο. Και έρχεται όλα αυτά και θέλει να τα πάρει. Μέχρι τώρα οι δήμαρχοι λέγανε δεν στα δίνουμε, είναι δημοτικά.
1: Ναι.
0: Και αυτά που έχουμε φτιάξει και αυτά που είναι κενά. Παντού διάσπαρτα μες στην Ηλιούπολη οικόπεδα. Και έρχεται ένας δήμαρχος για πρώτη φορά, σπάει αυτή την αλληλουχία των δημάρχων όλων και λέει θα νοικιάσω το οικόπεδο του Χαλικακίου, ένα πάρκο, στην ΕΤΑΔ. Το παραχωρώ.
1: Α.
0: Για πρώτη φορά.
1: Γιατί.
0: Γιατί έχει ένα σκεπτικό του τύπου ότι θα το πάρει έτσι κι αλλιώς η ΕΤΑΔ. Mm. Οπότε πάμε εμείς να μας το παραχωρήσει η ΕΤΑΔ. Για την ακρίβεια αυτό γίνεται. Η ΕΤΑΔ είναι εταιρεία ακινήτων. Μας το παραχωρεί η ΕΤΑΔ. Κάνουμε ένα παραχωρητήριο για 30 χρόνια. Άρα σώζουμε αυτό το πάρκο. και έτσι τον αναγνωρίζουμε ως ιδιώτη. Ως, όχι ως ιδιοκτήτη.
1: Ως ιδιοκτήτη την ΕΤΑΔ όμως.
0: Ναι, την ΕΤΑΔ. Το κράτος, ο οποίο η ΕΤΑΔ.
1: Και ποιος εγγυάται ότι η ΕΤΑΔ θα το παραχωρήσει?
0: Κανείς.
1: Μόνο στο
0: Κανείς δεν εγγυάται. Θα πει
1: τι υπάρχει πίσω από αυτό.
0: Υπάρχει ότι για πρώτη φορά ανοίγει μια ωραία κερκόπορτα.
1: Γιατί να θέλει να το κάνει.
0: Η ΕΤΑΔ.
1: Ο Δήμαρχος.
0: Ο Δήμαρχος δεν ξέρω. Λέει ότι για να το σώσουμε.
1: Δεν λέω ότι ξέρει.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Υπουσιάζει.
0: Δεν μπορώ να μπω σε ερμηνεία. Λέει για να το σώσουμε, διότι θα μας το πάρει αλλιώς. Ναι. Δεν τεκμηρώνεται αυτό. Τώρα 50 χρόνια δεν το έχει πάρει ποτέ. Εκεί λειτουργεί ένα πάρκο, ένα αθλητικό κέντρο και θα φτιάξουν ένα βιοκλιματικό πάρκο. Πάρκο πάνω στο πάρκο. 5 εκατομμύρια θα στηρίζει αυτό.
1: Σε ποιον?
0: Στο Χαρδαλιά. Ο Χαρδαλιάς έχει μπλεκεί η περιφέρεια. Είναι λίγο μπλεγμένο. Το θέμα είναι ότι για πάρκο δίνουν 5 εκατομμύρια. Για σχολεία που έχουμε ανάγκη, για παιδικούς σταθμούς δεν δίνουν.
1: Όχι, φαντάζομαι το σανσέρ το φτιάξανε στο σχολείο με τις ειδικές ανάγκες, ε?
0: Όχι, δεν φτιάξα τίποτα. Πας καλά. Οπότε αυτό δημιούργησε μια ένταση, γιατί για πρώτη φορά άλλαξε η στρατηγική του Δήμου. Ναι. Η Λιούπολης, όλη η αντιπολίτευση, όλοι οι σύλλογοι της πόλης, ήτυχε για κόσμο. Υπήρχε ένταση από την αρχή. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν τα επεισόδια. Το τράβηξα εγώ αυτό και μετά κατεβαίνει ένας άλλος αντιδήμαρχος, τρώει μια μπουνιά.
1: Ότι δήμαρχος.
0: Δεν έφταιγε ο άλλος αντιδήμαρχος, αλλά έφαγε μια μπουνιά.
1: Από ποιον την έφαγε?
0: Δεν ελέγξαμε το χέρι τώρα.
1: Α.
0: Έφαγε μια μπουνιά στα πλευρά.
1: Έφαγε, έφαγε σαν τον Άδωνη έφαγε.
0: Ναι.
1: Έφαγε κανονική σαν τον Άδωνη που λέει ότι έφαγε,
0: όχι,
1: αλλά
0: έφαγε,
1: ήταν να χέρι στον αέρα.
0: Μα πόναγε, μου έλεγε χθες πονάω. Μου
1: λέει, ο Άδωνης έλεγε πονάω.
0: Όχι, ο δικός μας πόναγε, εντάξει, δεν είχε λόγο να πει το. Ήταν μια καναδέσποτη, δεν καταλάβαμε. Ειρηνευτική διαδικασία πήγε να κάνει.
1: Ναι, α.
0: Και μετά από λίγο έρχεται και ένας άλλος σύμβουλος της αντιπολίτευσης να τους χωρίσει όλους, ένα μακελιό.
1: Και του φάγανε το λαρίκι.
0: Όχι.
1: Α, έτσι όπως το λες, το κορυφώνει.
0: Και ένας άλλος, τον σπρώχνει ένας άλλος σύμβουλος του Δημάρχου, ναι. Σύμβουλος, όχι δημοτικός σύμβουλος. Και τα παίρνει ο Ατζινάς ο Γιάννης, ο σύμβουλος της αντιπολίτευσης, που βγήκε και στα κανάλια και το περιέγραφε όλο αυτό και έγινε δεύτερος κύκλος.
1: Ξυλίκι.
0: Ξυλίκι, εκεί.
1: Τι κάνετε, ρε παιδάκι μου, εκεί πέρα.
0: Καλά, εσύ.
1: Καλά, όλα καλά. Ωραία.
0: Λοιπόν, αυτό.
1: Μπράβο, μπράβο στο Ηλίουπολη Times καταρχάς, ναι, για το αποκλειστικό. Ναι,
0: ναι.
1: Μπράβο στο
0: μπροστά.
1: Κινητό σου. Καλά που πήρες καλό κινητό να τραβάει κάποια όταν δεν κουτσομπολεύεις. Αλλά ναι. Συγχαρητήρια αυτό.
0: Ναι, τώρα δεν θα κουτσομπολεύουμε κιόλας. Δηλαδή είχα να δω κόσμο καιρό. Δεν θα
1: τώρα θα έχει το νου, δεν μπορεί να πας.
0: Μα γυρίζω έτσι και βλέπω μακελιό. Mm. Πού να το φανταστώ, λέω Δημοτικό Συμβούλιο, σοβαροί άνθρωποι, η εκπροσώπηση του λαού της Ηλίουπολης. Θα πρέπει
1: μπράβο
0: να...
1: σε επιλογές Ηλίουπολης από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι, εντωμεταξύ σε αυτό το χώρο που λέμε εμείς εκεί, το πάρκο Χαλκάκη 64 Στρέμματα, που είναι ένα υποτυπώδες πάρκο, χώμα, όπως πρέπει να είναι τα πάρκα. Είδα τις μακέτες αυτού που θέλουν να φτιάξουν τώρα, αν φτιαχτεί. Ένα υποτίθεται βιοκλιματικό πάρκο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει ένα βιοκλιματικό πάρκο να θέλει 5 εκατομμύρια για να φτιαχτεί. Πάνω σε υπάρχον πάρκο. Δεν είναι, ας πούμε, ένα εργοστάσιο που θα τον γκρεμίσουμε και θα φτιάξουμε πάρκο. Έχει διαδρόμους, έχει πράσινο, έχει γήπεδο στίβου, έχει ένα πάρκο σκύλων μέσα στο πάρκο, έχει παγκάκια, έχει θεατράκι. Τα έχει όλα. Γιατί όλο αυτό να το ακυρώσουμε και να φτιάξουμε ένα βιοκλιματικό πάρκο με κάτι γκαζόν που βλέπω πολύ φοβάμαι θα είναι πλαστικές μοκέτες.
1: Ναι.
0: Έτσι φαίνεται. Και θα φτιαχτεί και ένα αναψυκτήριο στο κέντρο αυτού του πάρκου,
1: ναι.
0: 120 τετραγωνικά. Που αυτό όπως ξέρουμε όλοι θα μπουν και οι τέντες και τα πρόσθετα και θα γίνει 200 τετραγωνικά. Γιατί να γίνει αυτό? Αναψυκτήριο σε ένα πάρκο σημαίνει γάμοι, βαφτίσεις, κηδείες, αυτοκίνητα,
1: ναι.
0: Παρκάρισμα. Το δε συγκεκριμένο πάρκο αυτό στο Χαλκάκι δεν έχει πρόσβαση με λεωφόρο. Δεν πάει λεωφόρος εκεί. Πάνε στενά μικρά. Θα γίνεται, ήδη γίνεται. Ήδη γίνεται μποτιλιάρισμα
1: με λεωφόρο. Δεν το λες και τόσο φιλέτο.
0: Είναι φιλέτο.
1: Είναι, αλλά άμα δεν έχει πρόσβαση και αυτά, ενώ δεν είναι ότι περνάει είναι και πάσα τους... από εκεί για το ελληνικό,
0: όχι,
1: άρα θα εξυπηρετεί μια κατάσταση.
0: Δεν είναι,
1: για
0: πάνω,
1: να συνδέεται,
0: δεν είναι πάνω σε άξονα. Είναι σε γειτονιά.
1: Εξυπηρετεί μόνο τη Λιούπολη. Δεν είναι για να είναι τοπική χρήση πάρκο.
0: Και έτσι πρέπει. Μα γι' αυτό μέχρι τώρα έχει κρατηθεί έτσι. Αυτό αν δεν έμπαινε ο Κιντής το 85 πότε είχε μπει, υπάρχει σχέδιο που θα γινόταν και ψέλη. Θα είχε κοπεί σε οικοδομικά τετράγωνα. Και μπούκαρε εκεί τότε ο Δήμαρχος, πάτησε σε κάτι, μια άλλη πολύ ωραία ιστορία της Ηλίουπολης και το κρατήσαμε 64 στρέμματα στην πιο λαϊκή γειτονιά της Ηλίουπολης, στην Αγία Μαρίνα. Είναι χώμα. Είναι κενό, είναι δέντρα, είναι και φώτα. Εντάξει, γίνονται διάφορα και άλλα, εν πάση περιπτώσει. Οπότε αυτό έγινε προχθές και ό,τι βίντεο είδατε είναι. Και ένας άλλος συνάδελφος, ο Γιάννης ο Καραμαγκάλης, έχει τραβήξει επίσης βίντεο από την απέναντι μεριά. Αλλά τα βασικά βίντεο της από εδώ που ξεκίνησε η σκορδά είναι από εμάς.
1: Βέβαια, η ΦΕΗ ξέρει τώρα που να.
0: Και με ένα τέτοιο τραγούδι για την Ηλιουπολίτισσα θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό. Το τραγουδάει ο Ασβός με τον Φίλιππο. Ο Θοδωρής με τον Φίλιππο. Θοδωρής Χορόζογλου, Ασβός είναι το καλλιτεχνικό. Με τον Φίλιππο τον Πασαλίδη. Περιγράφει την Ηλιούπολη μέσω μιας Ηλιουπολίτισσας.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Ωχ, ξεχάστηκα! Έχουμε πολύ ακόμη! Υπομενίτσα, Γιάννα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αθήνα, Μεσολόγγι, λίγο φύγουμε για κόλυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόλυφο Πάτρα και φτάσαμε.
5: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
6: Χαχαχα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
8: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
7: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
8: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
7: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
8: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
7: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
9: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο Πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
10: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
11: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
12: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
13: Όλες οι ειδήσεις.
12: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
14: Στο freegr.gr.
15: Η πύλη της τεχνολογίας.
16: Το hotspot του ίντερνετ.
17: Ακούτε Ionion FM.

0: τότε η Onion FM.
1: Μιλάω στον Αλκαίο το Σογιούλ.
2: Να.
1: Που έχει, που είναι φίλος και του Κύρκου, τον ξέρουμε κι εμείς.
2: Από του Σουαρέ.
1: Που έχει γενέθλια. Και είναι απόγονος του Σογιούλ του παλιού. Λοιπόν, πολύχρονος, γερός, δυνατός, δημιουργικός.
2: Και που ξέρουμε, μας ακούει κιόλας, οπότε
1: ναι,
2: να τα ακούσει και
1: με το Ρουφιάνο τον Κύρκο που είμαστε.
2: Καροφόνιο. Ναι. Γενέθλια.
1: Δεύτερον, άκουσα τρέιλερ της παράστασης που θα έχεις 30 Ιουνίου και λες ελάτε στη γιορτή μου.
2: Βεβαίως, ήταν μια μεγάλη γιορτή εκείνη την μέρα.
1: Ναι, θα έρθουμε στη γιορτή σου. Θα μας κεράσεις κάτι όταν έχουμε γιορτή.
2: Φοντάν, τι θες να σε κεράσω.
1: Φοντάν.
2: Φέρε κάτι για την επίσκεψη να σε κεράσω.
1: Φιντάν που λέγαμε και πριν. Να κεράσει ένα φιντάν.
2: Ένα φιντάν.
1: Τι να φέρω στη γιορτή.
2: Ω, έτσι, μια πορτοκαλάδα που αερώνουμε.
1: Α, έξι πάστες.
2: Έξι πάστες. Παστάκια. Τυλιγμένα.
1: Όχι, έξι πάστες πηγαίναμε.
2: Ωραία, έξι πάστες.
1: Ή ένα βερμούτ.
2: Βερμούτ, να γίνουμε. Κάτι.
1: Αυτά είναι τα ωραία δώρα.
2: Θα κεράσω προσκλήσεις εκείνες τις μέρες. Θα τα δώσουμε. Έχει ανοίξει προπόλεις βέβαια παρόλα αυτά. Από τώρα μπορείτε. Στο μορ.com, όποιοι θέλετε.
1: Στη Δώρα Στράτου.
2: Στη Δώρα Στράτου, ναι. Εκεί θα είναι ωραία δροσιά μέσα στο Φιλοπάπου. Ωραίο θεατράκι με δροσιά καλοκαιρινή, ωραία. Παίξαμε με τις προάλλες που παίξαμε στη Λούτσα. Και ξέρασαν την προηγούμενη εβδομάδα. Ένας κύριος μου έδωσε ένα τσαντάκι φεύγοντας. Με άρπαξε και από το χέρι και μου λέει: εδώ, παρ' σας ακούω χρόνια, με έχετε κάνει να γελάσω και όλα αυτά. Και μου δίνει ένα τσαντάκι ενιγματικό, αφού το άνοιξα μετά. Και είχε, μου είχε δώρο ένα ρολόι.
1: Ναι.
2: Ένα μπρελόκ του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
2: Άσχετα μοιάζουν αυτά. Και μια σημαία του Τσεγκεβάρα.
1: Ωραία.
2: Αυτά μοιάζουν λίγο άσχετα μεταξύ
1: του. Ναι,
2: και λέω που τελικά είχε και μια κάρτα μέσα που το εξηγούσε ευτυχώς. Αλλά δεν λέει όνομα ο κύριος μέσα για να τον ευχαριστήσω εγώ ονομαστικά. Παρ' όλα αυτά τον ευχαριστώ.
1: Ωραία,
2: και έγραφε ότι επειδή σε ακούω συνέχεια στην ώρα του λαού, σου κάνω κάποια δώρα συμβολικά για να με θυμάσαι. Άρα το ρολόι είναι για την ώρα του λαού και επειδή λέει είμαι φανατικός, πώς το γράφει, ελληνοφρενιτζής, παουκτζής και κομμουνιστής, σου κάνω αυτά τα δώρα. Οπότε ώρα του λαού αυτό.
1: Ό,τι αγαπούσε ο ίδιος.
2: Ναι, παουκτζής.
1: Το οποίο ρολόι το φοράς.
2: Και το έβαλα, λέω, να τον τιμήσω τον κύριο. Μου κάνω και άλλα δώρα. Κάτι μπλουζάκια, κάτι άλλα.
1: Εμείς τίποτα πάλι.
2: Φορτωμένος έφυγαμε λίγα λόγια.
1: Εμείς.
2: Κάτι ποτά μου δώσανε, τζιντζάν όπως το λένε.
1: Καλή ζωή κάνεις εσύ. Πας σε συναυλίες λόγω της εκπομπής. Τρως, πίνεις λόγω της εκπομπής.
2: Τι λόγω της εκπομπής.
1: Δίνεσαι λόγω της εκπομπής. Εμείς, Κύρκο, τίποτα.
2: Τίποτα. Λόγω της εκπομπής κάτι κολοβιντεάκια βγάζει αυτός και να γίνει βάρος στη Σκορδά. Δεν τα λέω σε αυτά. Ότι τον μάθαμε από τη Σκορδά.
1: Και αγάπη μου, λίγο είναι αυτό. Για πήγαινε πρώτο θέμα στη Σκορδά και έχει γίνει ποτέ πρώτο θέμα στη Σκορδά.
2: Κεντρική συνέντευξη ήμουν, βέβαια.
1: Πρώτο θέμα.
2: Μια
1: που γυρίσαμε στην Ηλιούπολη πάλι.
2: Όχι, στη Σκορδά γυρίσαμε, όχι στην Ηλιούπολη.
1: Επειδή βλέπω κάτι ερωτήσεις εδώ, να πω το εξής, να σου το πω με παράδειγμα τι έχει γίνει στην Ηλιούπολη αυτές τις μέρες. Και έχει να κάνει με τη δημόσια περιουσία γενικώς, μπορεί να γίνει και σε άλλους δήμους και δίνει και την αντίληψη αυτής της κυβέρνησης που πάει για τρίτη τετραετία κτλ. Και διαλέξει και τους νόμους.
2: Ναι, καλά, τώρα στην Τρίτη το πιο μεγάλο πανηγύρι αν βγει θα γίνει.
1: Είναι σαν να έχεις το σπίτι σου, το οποίο το έχεις φτιάξει μόνος σου, το έχεις χτίσει μόνος σου και να αποφασίζεις εσύ ο ίδιος που έχεις το σπίτι, το σαλόνι, να το παραχωρήσεις σε κάποιον άλλον και να πληρώνεις και ενίκιο για το σαλόνι. Γιατί εμείς για το πάρκο θα πληρώνουμε ενίκιο ως δήμος.
2: Χαμηλόμεν. Έχει σχετικός νόμος πάντως για τους πληστηριασμούς που μοιάζει με αυτό που λες, να ξέρεις.
1: Αυτό γίνεται. Αυτό είναι διαφορετικό. Αυτό γίνεται στην Ηλιούπολη. Κομμάτια δικά μας. Τα παραχωρούμε στην ΕΤΑΔ, τις πληρώνουμε και ενίκιο, μας τα παραχωρεί μετά η ΕΤΑΔ για κάποια χρόνια, 30, 10, 20. Και τώρα μετά και νιώθουμε και ικανοποιημένοι ότι κερδίσαμε το χώρο.
2: Η ιδιοκτησία χάνεται για πάντα όμως. Όταν το παραχωρεί ξανά η ΕΤΑΔ, σας παραχωρεί
1: και 30 χρόνια.
2: Για
1: 30,
2: χρήση.
1: Δεν ξέρουμε εμείς εκεί αν έρθει ένας ιδιώτης και πει το θέλω. Επίσης τώρα γίνεται αυτό με το χαλικάκι και ανοίγει ένα. Δημιουργείται διαδικασμένο. Έχουμε οικόπεδα μεγάλα, ανεκμετάλλευτα, κενά. Πού πάμε η βιολογική αγορά κάθε Τετάρτη. Πολύ μεγάλο οικόπεδο, περίπου 50 επί 50, μπορεί να είναι και παραπάνω. Αυτό είναι φιλέτο. Και είναι 3 χιλιόμετρα από το ελληνικό, από την ανάπτυξη, την επένδυση. Πώς ξέρουμε εμείς αν αύριο έρθει και πει πάλι ΕΤΑ, το θέλω. Πάρτε ένα. Σας το νοικιάζω. Ναι, νοικιάζει, μου νοικιάζει και το έχω πάρει εγώ και θα χτίσω εκεί που είναι τώρα οικόπεδο, θα χτιστεί ένα μεγαθύριο.
2: Και θα μείνει για πάντα.
1: Και θα μείνει για πάντα.
2: Να.
1: Δεν τα ξέρουμε όλα αυτά.
2: Γιατί ωραίο επίσης, το ελληνικό, αλλά πρέπει να φτιάξουμε και τα γύρω-γύρω. Δεν μπορεί να είναι ένα τσούνι μέσα στη μέση να πετάει.
1: Χάλια το ελληνικό και πρέπει να κάνουμε χάλια και όλα τα γύρω-γύρω.
2: Ναι, αυτό.
1: Και λέει εδώ ένα ακροατή ο Δημήτρη Καλαμούκη. Μιλάει για την Ηλιούπολη, λε και είναι ο Ουάσιγκτον. Get a life, ρε άνθρωπε. Ποιο είναι ο μπιχλότοπο που ανέφερε. Συγκρίνει την Ηλιούπολη με την Ουάσιγκτον.
2: Έχει πάει στην Ουάσιγκτον.
1: Μπορεί να είναι από τη Ουάσιγκτον. Τι συγκρίνει. Προφανώς η Λίουπολη είναι το κέντρο του κόσμου.
2: Το εννοώ, έχει παιδί στην Ουάσιγκτον, δεν είναι τώρα, έλα.
1: Μα
2: τι κορεδευόμαστε.
1: Με τι, επειδή έχει ένα, μια
2: έχει
1: πλωσιά.
2: Έχει κάποια πλωσιά τώρα και πήγαινε ο Ρόκι Μπαλμπόα στα σκολοπάτια.
1: Και σιγά, και σιγά και ένα νερό που έχει εκεί, ένα ποτάμι βρωμόνερα.
2: Τι νερά είναι, πήγαινε από εκεί.
1: Έχει έρθει η Λίουπολη στον Προφητηλία να δει σε θέα όλη την Αθήνα. Έχουμε, και εμείς έχουμε ρέματα όταν βρέχει, έχουμε ποτάμια. Τι να μας πει ο Άσο.
2: Υπογειοποίηση θα γίνει. Θα φτάνουμε στο ελληνικό κίνητο να ψάξουμε να βρούμε τα ποτάμια σας. Να πλημμυρίζουν και υπογείως.
1: Δεν θα φτάσουν.
2: Δεν θα γίνει. Τι θα γίνει. Δεν έχει υπογειοποίηση.
1: Τίποτα θα γίνει.
2: Σιλιοπολή.
1: Αυτό που βλέπεις θα γίνει. Οπότε, έχεις εσύ τη γιορτή σου.
2: Ναι. Όμως θα... την παράστασή μου.
1: Ναι, ναι. Θα πρέπει να εξομολογηθείς μέχρι τότε.
2: Όχι ψυχολόγο, τώρα πήγαμε αλλού στον παπά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί, άμα εξομολογηθώ, να παίρνει καλό μισθό να ξέρω ότι παίρνει ο παπάς, όχι καν φθινιάρι.
1: Αν δεν εξομολογηθείς,
2: τι θα πάω,
1: θα σε πλακώσουμε σκλωτσές.
0: Τι μπορώ να απαντήσω σε όσους δεν λαμβάνουν τη θεία κοινωνία για να μην κολλήσουν γρήπη.
3: Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι καλύτερα να μην κοινωνούν έχοντας αυτή την αμφιβολία να μην κολλήσουν γρήπη. Όταν φτάσει ο άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση, σημαίνει ότι είναι για πολύ κλουτσιές, για πολύ ξύλο είναι. Δεν μπορεί να είναι χριστιανός αυτός ο άνθρωπος που φοβάται τον Χριστό. Τον διάβολο δεν το φοβάται. Τρώει ό,τι να είναι εκεί. Πάει στα μαγαζιά, θα πάει στα μπαρ, θα πάει ό,τι του δώσουν θα το φάει. Εκεί. Δεν φοβάται. Φοβάται τον Χριστό, το σώμα του και το αίμα του. Μην πάει καθόλου να μην πάει. Έτσι να του πεις αυτού νου. Καλύτερα να μην πάει καθόλου. Σημαίνει ότι είναι για πολύ κλουτσιές. Για πολύ ξύλο είναι. Ναι.
1: Εξομολόγηση και θεία κοινωνία.
2: Για κοινωνία είπε. Τι, και
1: με όλα αυτά πακέτο. Ναι, λοιπόν, πακέτο. Και κοινωνάς αν δεν έχεις εξομολογηθεί,
2: ναι,
1: θα φας κλουτσές. Εδώ είναι ο γέροντας Δοσίθεος. Είναι κάτι οι γέροντες που κάνουν μια καριέρα στα social media και δίνουν συμβουλές, ξέρουν τα πάντα προφανώς.
2: Ωραίο αυτό που έχουν ανακαλύψει.
1: Με μια βεβαιότητα. Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί θα τα χάναμε. Τα χάναμε παλιά αυτά.
1: Και με γλυκύτητα.
2: Ναι,
1: τον ακούμε εδώ πόσο γλυκός.
2: Εντάξει, εκπέμπουν αγάπη όλοι αυτοί.
1: Το ρώτησε εκεί ένας, δεν ξέρω, συνάδελφος, είναι ένας πολίτης, ποια είναι η άποψή του και για τη μοιχεία.
2: Oh.
1: Και απάντησε.
0: Ο άντρας μου μοιχεύει. Να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
3: Καλή μου κυρία, να μην διαλύσει την οικογένειά σου. Κράτησε το. Όντως είναι δύσκολο. Όντως η Εκκλησία σου δίνει αυτό το δικαίωμα να τον χωρίσει. Όμως αν μπορείς, μην το κάνεις. Κράτησε τον και αυτό θα γίνει αιτία να πας στον παράδεισο. Και εσύ και ενδεχομένως να μετανοήσει και ο σύζυγός σου και να πάρετε στον παράδεισο. Διότι ο σκοπός του γάμου είναι ο παράδεισος.
1: Τι.
2: Εντάξει, ναι.
1: Κόλαση καταλήγει πάντα.
2: Άλλο αυτό.
1: Οι γάμοι περισσότεροι χωρίζουν μετά και δεν θέλουν να βλέπουν στον άλλο.
2: Ο σκοπό σου είπε τώρα. Δεν πετυχαίνει πάντα το σκοπό. Πάντως πιστεύουν στη συγχώρεση. Σου λέει, να, κεράτος τώρα.
1: Εδώ η ερώτηση και η απάντηση του γέροντα Δοσιθέου είναι για τη γυναίκα. Τι πρέπει να κάνει όταν ο άντρας συλληφθεί. Μπράβο. Να είναι μοιχός.
2: Ναι.
1: Δεν ρωτάνε το ανάποδο και λέει εδώ η γυναίκα πρέπει να το καταπιεί και αυτό, να το δεχτεί.
2: Είναι η συγχώρεση.
1: Κάνει υπομονή.
2: Η συγχώρεση, ο άλλος σκότωσε. Να συγχωρεθεί. Ο άλλος βίασε, μπορεί να συγχωρεθεί. Είναι γκέι. Όπα. Όπα. Εντάξει, έλα, μην το παρακάνουμε.
1: Όχι.
2: Εντάξει. Υπάρχει συγχώρεση μέχρι ένα σημείο τώρα. Μην. Εντάξει.
1: Όταν η Ουάσιγκτον αποκτήσει τις πλατείες που έχει η Λιούπολη, τότε να μας μιλήσει ο κύριος. Καλησπέρα, Δημήτρης.
2: Ακροατής.
1: Ο φίλος μας. Εννοείται, τι
2: θα. Καλά, έχει και κάτι απλό σχέση η Ουάσιγκτον.
1: Τι έχει.
2: Το DC εκεί έχει κάτι απλό σχέση.
1: Τι DC έχει, άλλο το.
2: Άλλο DC που λέμε. Άλλο DC.
1: Ένα βλαχοχώρι είναι εκεί με βλάχους που το κάναν πρωτεύουσα τώρα.
2: Τον Τραμπ βγάζουν, δεν περιμένει άλλα πράγματα, ναι. Προφανώς.
1: Κι άλλον ένα γέροντα.
2: Κατσίκησε, όχι, κατσίκησε.
1: Όχι, δεν προλαβαίνουμε άλλο γέροντα.
2: Δεν έχει φάει ο γέροντα.
1: Δεν προλαβαίνουμε γιατί πρέπει να κλείσουμε.
2: Χάσουμε γέροντα. Χωρίς συγχώρεση θα φύγουμε.
1: Μιλάει για τον Τζόγο. Τα μεταδώσουμε αύριο. Να ακούσουν και οι αυριανοί ακροατές. Όλα οι σημερινοί.
2: Συγχωρούνται και αυτοί με τον Τζόγο.
1: Όλοι
2: συγχωρούνται. Σας το λέω spoiler κάνω.
1: Όλοι συγχωρούνται.
2: Έχασε.
1: Μα αυτό είναι. Υπάρχει η μετάνοια. Ό,τι και να κάνει. Αν μετανιώσει μετά, οκ, περνάει. Δηλαδή τη θέση στον παράδεισο την έχει εξασφαλισμένη. Κάνω τι κάνει τώρα. Αλλά αρκεί να ζητήσει μετάνοια.
2: Θεωρείσαι δηλωσία μετά. Το μετάνιωσα όμως. Άκυρο, άκυρο.
1: Δεν ξέρω πώς το λαμβάνω.
2: Είσαι κομμουνιστής. Μετάνιωσες.
1: Φτάσαμε στο τέλος. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι σε άλλη γλώσσα από αυτή που το έχουμε συνηθίσει. Αλλά παραπέμπει και αυτό στην Ηλίουπολη.
2: Άχλη μου, άντε, γεια.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
7: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία

0: με την Elite Strom. Τώρα σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Επίπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
1: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
4: Ακούτε. Ιόνιον FM.
5: Σε εκβίαση μάνατζερ ποδοσφαιριστών κρίθηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης ο Γιώργος Αβίδης. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το σοκαριστικό διπλό έγκλημα στο Αίγιο, με τις αρχές να εστιάζουν σε αμοιχές, ίχνη αίματος, αντιφάσεις στις κατεθέσεις του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή. Στον καιρό τώρα αλλάζει το σκηνικό από αύριο Παρασκευή, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά της Ελλάδας. Και τέλος τα αθλητικά, πρεμιέρα σήμερα για την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση, το Μουντιάλ. Μεξικό και Νότια Αφρική ανοίγουν την αυλαία στις 10 το βράδυ. Στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, καθώς το σήμα για προεκλογική πορεία προς τις εθνικές εκλογές του 2027 έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής χθες το βράδυ, το οποίο εκλέχθηκε και νέος γραμματέας του κόμματος και τυπικά ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το πλαίσιο, την ατζέντα του 2030 και έθεσε τους 4 βασικούς πυλώνες για την κυβερνητική στρατηγική. Μαζί μας ο κυβερνητικός μας συντάκτης, ο Κώστας Παπαχλήμητζος, που έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Κώστα.
6: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Χθες λοιπόν εξελέγει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο νέος Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, και αυτός ο οποίος θα οδηγήσει από τη θέση αυτή το κυβερνό κόμμα στις κάλπες των εκλογών. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ομιλία του στη συνεδρίαση αυτή της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, θα λέει ότι η Κυριακή της μεγάλης εκλογής θα είναι μία. Και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Άρα, με αυτή τη φράση, ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, θέτει ξεκάθαρα το στόχο της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία στις προσεχείς εκλογές. Και δεύτερον, απορρίπτει, αν θες, τα σενάρια για δύο κάλπες, δύο Κυριακές επαναληπτικές εκλογές ή όλα αυτά, τέλος πάντων, τα οποία κυκλοφορούν στην πολιτική και δημοσιογραφική πιάτσα. Μία είναι η Κυριακή, αυτό είναι το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Δεν υπάρχει δηλαδή δεύτερη κάλπη. Και αυτή θα αναδείξει την κυβέρνηση. Ήδη ανακοίνωσε επίσης ο Πρωθυπουργός στην ίδια ομιλία ότι με επικεφαλής τον Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης αλλά και του κόμματος, θα ξεκινήσει μια επιτροπή η οποία η δουλειά της θα είναι να προετοιμάσει το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές του 27, και με ορίζοντα το 2030 έβαλε και το στίγμα του προεκλογικού αφηγήματος, λέγοντας ότι η τσέπη του πολίτη και οι προϋπολογισμοί των οικοκυριών θα αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα του νέου μας κύκλου, όπως είδε, προς το 2030. Ατζέντα 2030 την χαρακτήρισε, και ένα νέο συμβόλαιο ευθύνης με την κοινωνία είναι το σύνθημα το οποίο προτάσσει ο Πρωθυπουργός. 4 άξονες έθεσε στην ομιλία του. Αυτούς 4 άξονες αναμένεται να τους δούμε και στην προεκλογική ρητορική της Νέας Δημοκρατίας και να εξειδικεύονται έτσι περαιτέρω με προτάσεις και μέτρα από την Επιτροπή Χατζηδάκη. Αυτοί οι άξονες είναι δυναμική οικονομία, ευημερούσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα και αποτελεσματική διπλωματία.
5: Σαν νωρίς δεν σου μοιάζει αυτό, Κώστα, σαν ανακοινώσεις λίγο πριν τη ΔΕΘ? Κάπως έτσι μου θυμίζει εμένα. Δεν ξέρω πώς το θυμίζει εσένα που είσαι πιο έμπειρος.
6: Θα έλεγα ότι βάζει την αρχή. Ήταν μετά ρωτήθηκε από δημοσιογράφους, οι οποίοι τον περίμεναν την έξοδο της Πολιτικής Επιτροπής, αν αυτό λοιπόν μυρίζει εκλογές. Και επειδή είχε χρησιμοποιήσει τη λέξη μαραθώνιος νωρίτερα, είπε ότι ο καλός πρωθυπουργός, έτσι στους δημοσιογράφους, και καλός μαραθωνοδρόμος, και έτσι σημασία έχει η αρχή, δηλαδή τα πρώτα χιλιόμετρα, να κάνει μια καλή εκκίνηση. Επομένως, αυτό ακριβώς δείχνει. Θα είναι μια μακρά προεκλογική διαδικασία. Ο Πρωθυπουργός τι βλέπει ως πλεονέκτημα, να το δώσουμε έτσι λοιπόν το ρεπορτάζ, το παραστήνιο από αυτή τη συζήτηση και από αυτή την ομιλία του Πρωθυπουργού. Mm-hmm. Λοιπόν, πλεονέκτημα της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα μεγάλο οργανωμένο κόμμα, το οποίο έχει τις δυνάμεις, το συλλογιακό δυναμικό, την υποδομή κλπ. Για να ανταπεξέλθει σε μια προεκλογική περίοδο, ακόμα και αν αυτή η προεκλογική περίοδο σε 10 μήνες. Δηλαδή, αν οι εκλογές γίνουν σε 10 μήνες από σήμερα. Επομένως, θα αξιοποιήσει αυτό το πλεονέκτημα με περιοδίες, με αναλυτικό πρόγραμμα και με πολλά κόμματα τα οποία θα δούμε να ξεδιπλώνονται τους επόμενους μήνες.
5: Την ίδια λογική, θέλω να πω, και την ίδια εκτίμηση έκανε και εδώ στα παραπολιτικά η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία ουσιαστικά είπε ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να είναι πρώτη στις εκλογές και να κερδίσει την αυτονομία. Πάμε να την ακούσουμε. Για να επανέλθουμε σε σένα, Κώστα.
7: Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι μία κάλπη. Mm-hmm. Και ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να κερδίσουμε αυτές τις εκλογές. Και πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να πείσουμε τον κόσμο ότι η προοπτική αυτή τη στιγμή είναι η προοπτική μιας κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μέσα σε αυτό το τρελό, παντελώς τρελό, γεωπολιτικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται η Ελλάδα. Κατόπιν τούτου είναι τεράστια σημασία να έχουμε μια σταθερότητα μέσα στη χώρα μας.
8: Πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία που δημοσκοπικά στην εκτίμηση, όχι στην πρόθεση ψήφου, φτάνει το 28, 29, 30, μπορεί να πατήσει πόδι στο 37 που χρειάζεται για να είναι αυτοδύναμη?
7: Ναι, το πιστεύω. Το πιστεύω διότι ο κόσμος θα πάει στην κάλπη και θα πάει στην κάλπη σκεπτόμενος τις εναλλακτικές. Σκεπτόμενος την προοπτική των παιδιών του και βάζοντας κάτω τι είπαμε και τι κάναμε.
5: Όμως και η Ντόρα Μπακογιάννη, όπως και ο Πρωθυπουργός χθες, δεν έλειπαν τα πυρά προς αυτό που λέμε τους ανθρώπους που δεν συμφωνούν. Εχμές για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καράμαλη είχαμε χθες και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έτσι δεν είναι, Κώστα?
6: Έτσι ακριβώς, η Ντόρα Μπακογιάννη λοιπόν στην εξυπώνηση ακούσαμε, είπε στη συνέχεια ότι ένας πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή ο Σαμαράς, άμα κάνει κόμμα δεν έστειλε πολύ τη Νέα Δημοκρατία, μοιραία είπε κάπου θα την βλάψει, αλλά είπε επίσης αυτή τη στιγμή ο Σαμαράς κάνει μια επίθεση ιδιαίτερα για την εξωτερική πολιτική της χώρας, η οποία είναι παντελώς άδικη και εκτός κάθε λογικής ανάλυσης. Ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε θέως στην ομιλία του Αντώνη Σαμαρά. Είπε όμως, σε σχέση με όσα έχουν ακουστεί από τον Σαμαρά αλλά και από τον Κώστα Καραμαλή, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ ούτε την ψυχή της, ούτε το βηματισμό της. Και είπε ότι μια αποστολή ενώνει τους Έλληνες στο ευρύ μέτωπο της συλλογικής προόδου και της εθνικής προκοπής, αποδεικνύοντας όπως τον Πρωθυπουργό, τον πατριωτικό και λαϊκό μας χαρακτήρα. Και εδώ να βάλουμε και μια αιχμή που είχε συνέχεια την πρόταση αυτή του Πρωθυπουργού. Όχι, είπε με εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ, αλλά με δύσκολες πράξεις στο πεδίο.
5: Νομίζω ότι έπιασε στο στόμα του και την αντιπολίτευση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είπε, μίλησε για θίασο.
6: Ναι, ήταν πολύ αιχμηρός αυτή την φορά. Μίλησε ακριβώς για θίασο. Και μάλιστα στοχεύοντας και στον Νέα Μαδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τη Μαρία Εγχαριστιανού και άλλους, χωρίς να τους κατονομάσει, είπε ότι θα παρελάβουν το ΦΑΕΡ πηγαίνει στην προεκλογική περίοδο με τάχα σημερινά προσωπία. Χθεσινοί πρωταγωνιστές με προχθεσινά συνθήματα, κόμματα είπε που εισηγούνται ένα εύκολο και κυρίως ακοστολόγητο αύριο και η μελώνα τους είπε παραμένει κολλημένη σε περασμένες δεκαετίες, ενώ μίλησε για πλαστογράφους της ελπίδας και την βορύχους του θυμού.
5: Πάρα πολύ ωραία. Όμως σήμερα είχαμε ανακοινώσεις. Είχαμε ανακοινώσεις για τις βουλευτικές εκλογές του 27, όπως μας είπες εσύ, όπως είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες και το επαναλαμβάνει συνέχεια. Ανακοίνωσε τις πρώτες υποψηφιότητες που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια, έτσι δεν είναι?
6: Το προάνοιγε χθες ότι θα υπάρχουν λοιπόν νέες υποψηφιότητες, οι οποίες θα ανακοινώνονται σιγά σιγά. Σήμερα λοιπόν είναι τρεις αυτές. Η μία είναι εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η Αλεξάνδρα Σδούκου, η οποία θα είναι υποψήφια στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Θυμίζουμε ότι υπήρχε έντονη φημολογία για τα Χρεβενά, που είναι και ιδιαίτερη πατρίδα, τελικά επιλέγει την Α Αθηνών. Νίκος Παπαϊωάννου, υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, πρώην πρόεδρος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα ρηχτεί και αυτό στη μάχη του Σταυρού για πρώτη φορά, προφανώς σε βουλευτικές εκλογές, έχει συγκατεύσει σε ευρωεκλογές. Και του Παϊωάννου, Α Θεσσαλονίκη για το κίνον και Δημήτρη Απαστεργίου, υπουργό ψηφιακή διακυβέρνηση και την πτήση του νοημοσύνη και εκείνο κατεβαίνει πρώτη φορά με Σταυρό στην εκλογική περιφέρεια των Τρικάλων και φυσικά που έχει διατελέσει πολλά χρόνια δήμαρχο στην πόλη των Τρικάλων.
5: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό από τη χθεσινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πολιτική Επιτροπή, το οποίο άφησε, όπως είπε και ο Κώστας Παπαχλήμιντος, έμεσες αιχμές σε όσους μιλάνε από τη μεγάλη άνεση του καναπέ του.
9: Αποτελούν επιλογές μας, συγκροτούν ωστόσο και απαντήσεις σε όσους με μεγάλη άνεση από την ασφάλεια του καναπέ, όπως έχω πει πολλές φορές, αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι αυτά τα ήρεμα νερά εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλάζια.
5: Νέες πολιτικές και διοικητικές προεκτάσεις φαίνεται να αποκτά υπόθεση με τις πολεοδομίες, καθώς παραιτήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου, επιβεβαιώνοντας έτσι και το ρεπορτάζ εδώ, το δικό μας, του Big Mouth, του Power Game. Είχε προηγηθεί η αποχώρηση του Γενικού Γραμματέα χωρικού σχεδιασμού του κυρίου Ευθύμιου Μπακογιάννη. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται στον απόϊχο αποκαλύψεων και ερευνών, δηλαδή που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ έχει ξεκινήσει συζητήσεις για αντικαταστάσεις και των δύο μελών. Έχουμε μαζί μας το Δημήτρη Γιαννακόπουλο για όλο το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Φίλοι και φίλοι των παραπολιτικών, τρίτη κατά σειρά εμπλοκή ονόματος Γενικού Γραμματέα στην υπόθεση των πολεοδομιών. Θυμίζω ότι οι εμπλεκόμενοι έξι έχουν προφυλακιστεί και οι έξι. Ο τρίτος αυτός είναι ο κύριος Διδασκάλου, ο οποίος μάλιστα ήταν Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού, του Υπουργείου Πολιτισμού, από την πρώτη και ώρα σήμερα.
5: Πάρα πολλά χρόνια, έχεις δίκιο, Δημήτρη.
10: Ναι. Από το 2019, επόπτευε μάλιστα ως εκτιστέσεως του, ήταν και πρόεδρος στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Κατά καιρούς ακούγονταν διάφορα για τον κύριο Διδασκάλου. Φαίνεται ότι στη δικογραφία υπάρχει σύνδεσή του με ένα εκ των αρχηγικών μελών του κυκλώματος των 6, και μάλιστα όχι σύνδεσή του, αλλά απλά προκύπτει ότι είχαν και σχέση συναλλαγής. Ο κύριος Διδασκάλου είναι πολιτικός μηχανικός. Στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο επόπτευε όλες αυτές τις πολεοδομικές διαδικασίες σε σχέση με τα αρχαία και τα νεότερα μνημεία. Είχε αρμοδιότητα και στην Πινακοθήκη, γιατί και τότε είχαν ακουστεί πράγματα για τον κύριο Διδασκάλου στην διάρκεια της αποπεράτωσης της Πινακοθήκης το 2021. Η παρέτηση αποπομπή του έγινε αμέσως δεκτή από την Υπουργό Πολιτισμού. Όπως αναφέρουν πηγές κυβερνητικές, ο κ. Διδασκάλου έχει υπογραφεί σε όλα ανεξαιρέτως τα έργα του Υπουργείου Πολιτισμού που σχετίζονται με ζητήματα μηχανολογικά και πολεοδομικά. Ο πρώτος ήταν βέβαια ο κύριος Μπακογιάννης, και μάλιστα υπάρχει μια απορία σήμερα, Κατερίνα, γιατί ο κύριος Μπακογιάννης ανέφερε ότι παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους και γύρισε στο Πανεπιστήμιο, και γιατί άφησε να διαρρεύσει ότι υπήρχε εμπλοκή του κουνιάδου του στο κύκλωμα από τη στιγμή που έχει χωρίσει με τη γυναίκα του πολλά χρόνια τώρα, και όμως παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε διάσταση, πολυετή διάσταση με τη σύζυγο, εν τούτης φαίνεται ότι ο κύριος Μπακογιάννης ήταν αυτός ο οποίος κατήφθηνε τις υπηρεσίες για την απασχόληση και του ενός μέλους του κουνιάδου του, αλλά και της σύζυγου του κουνιάδου του, οι οποίοι, να υπό Κατερίνα, είχαν αποχωρήσει και από το Δήμο Κηφισιάς και από το Γαλάτσι προς άλλες υπηρεσίες.
5: Ακριβώς. Μένει να το εξακριβώσουμε. Ωστόσο, εγώ θέλω να πω ότι όλο αυτό δεν φαίνεται να κάνει καλό στην εικόνα της κυβέρνησης που δείχνει προς τα έξω. Και μάλιστα ακούσαμε και το ΠΑΣΟΚ μέσω διαστόματος του εκπροσώπου του κυρίου Τσοκαλά στυλιτεύει όλο αυτό το σκάνδαλο, την υπόθεση με τις πολεοδομίες. Πάμε να τον ακούσουμε και ερχόμαστε πάλι σε σένα, Δημήτρη.
11: Η κυβέρνηση συνεχίζει την ένοχη σιωπή μετά την επιδημία παραιτήσεων γενικών γραμματέων που ακολούθησε την αποκάλυψη του μεγάλου σκανδάλου διαφθοράς πολεοδομίες. Επί 7 χρόνια κρατούσαν γενικό γραμματέα αρμόδιο για τον πολεοδομικό σχεδιασμό, ένα στέλεχος του οποίου συγγενείς φέρονται σήμερα να εμπλέκονται στο σκάνδαλο. Όμως δεν έχουμε καμιά ανάλυση πολιτικής ευθύνης. Κανείς δεν έφταξε, τίποτα δεν έγινε. Έταξαν ψηφιοποίηση τεχνολογίου και διοικητική μεταρρύθμιση, αλλά έφεραν μια βιομηχανία παραγωγής πολιτικού χρήματος και διασπάθησης δημοσίων πόρων.
5: Δημήτρη, τώρα σε ένα άλλο θέμα. Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον προκάλεσε η παρουσία του Αντώνη Σαμαρά στη δίκη για την υπόθεση του θανάτου του Σιφ Βαλιράκη, και με τον Νίκο Κωνσταντόπουλο να εξαίρει, μπορώ να πω δημόσια, την κατάθεσή του και να κάνει λόγο για στάση που τιμά τη δημοκρατία και την ελευθερία. Ήσουν εκεί, Δημήτρη?
10: Έτσι ακριβώς είναι, Κατερίνα, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Προκάλεσε πολύ μεγάλη αίσθηση η παρέμβαση του κυρίου Κωνσταντόπουλου για αυτούς που δεν γνωρίζουν βέβαια τις σχέσεις, γιατί υπάρχουν παραδοσιακές οικογενειακές σχέσεις και πολιτικές σχέσεις. Όπως είπε και ο κύριος Κωνσταντόπουλος μέσα στο δικαστήριο και καταχειροκροτήθηκε, ο κύριος Σαμαράς είναι ο πολιτικός που το αξίζουν οι μεγαλύτερες τιμές, γιατί βρέθηκε εδώ για να στηρίξει τον φίλο του Σύμφη Βαλιράκη. Θυμίζω ότι ο κύριος Σαμαράς πριν τη δολοφονία του εκλειπώντος τον Ιανουάριο του 2021 συνομιλούσε μαζί του. Ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που συνομίλησε μαζί του. Και μάλιστα, όπως είπε και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξαρτάται και αυτή τη στάση του κυρίου Σαμαρά, ο κύριος Σαμαράς εκείνες τις ημέρες ήταν θύμα υποκλοπών. Παρακολουθούσαν το τηλέφωνό του. Και αναρωτήθηκε η κυρία Κωνσταντοπούλου πώς είναι δυνατόν να παρακολουθεί το τηλέφωνο του πρώην πρωθυπουργού και το τηλέφωνο βέβαια του εκλειπώντος του Σύμφη Βαλιράκη. Από τη στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί στην ουσία είχαν αποχωρήσει από την κεντρική πολιτική ευθυνή ή τέλος πάντων δεν βρίσκονταν στο επίκεντρο της πολιτικής εκείνη την περίοδο. Αυτή την απορία εξέπρασε και ο κύριος Σαμαράς στο δικαστήριο και μάλιστα αναφέρθηκε και στην υπόθεση της Siemens, καθώς ο εκλοιπών, αφήνοντας υπονοούμενα για τις συνθήκες και για τις συνθήκες της δολοφονίας του Σύμφη Βαλιράκη, αλλά και για τα κίνητρα, για τα ελαττήρια, για τη σκοπιμότητα, γιατί ο κύριος Σύμφη Βαλιράκη ήταν επικεφαλής της εξεταστικής για τη Siemens και πάλευε έως την τελευταία στιγμή, ούτως ώστε αυτή η υπόθεση να μην μείνει, να μην αρχαιοθετηθεί, να μην ξεχαστεί. Είπε ακόμα ο κύριος Κωνσταντόπουλος ότι οι αγώνες του Αντώνη Σαμαρά, μάλλον εξήρετες αγώνες του Αντώνη Σαμαρά για τη δημοκρατία, την ελευθερία και την δικαιοσύνη, και αναφέρθηκε στη μακρά πολιτική του διαδρομή λέγοντας ότι η Ελλάδα αξίζει να έχει ένα τέτοιο πολιτικό όπως ο Αντώνης Σαμαράς. Όπως καταλαβαίνετε, εκείνη την ώρα στην αίθουσα ο κόσμος ξέσπασε σε χειροκροτήματα. Προκλήθηκε πολύ μεγάλη. Υπήρχε ένα κλίμα έντονα φορτισμένο εκεί και μάλιστα ο κύριος Σαμαράς όταν βγήκε έξω, όπως και ο κύριος Κωνσταντόπουλος, έγινε δεκτός επίσης με αγκαλισμούς και χαιρετισμούς και από τον κόσμο, Κατερίνα.
5: Τι να πούμε, Δημήτρη, και ο κύριος Κωνσταντόπουλος και...
10: Υπάρχουν αυτά. Οι σχέσεις είναι οικογενειακές. Είπε ο κύριος Κωνσταντόπουλος, ο πρόεδρος του συνασπισμού, ότι γνωρίζονταν οι πατεράδες τους και αυτή η διαδρομή ποτέ δεν διαταράχθηκε, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο.
5: Είναι και χρόνια στην πολιτική και οι δύο.
10: Ναι. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κύριος Σαμαράς εξετάζονταν από τους δικηγόρους περίπου μία ώρα στη διάρκεια της έδρας και μάλιστα η Μίνα Βαλιράκη, η σύζυγος του Σύμφη του Βαλιράκη, έκανε λόγο για ιστορική ημέρα. Πολύ συγκινημένη, όπως βέβαια και η σύζυγος του Αντώνη του Σαμαρά, η Γεωργία Σαμαρά, που βρέθηκε εκεί σήμερα.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε σαφές μήνυμα κομματικής πειθαρχίας, ξεκαθαρίζοντας μάλιστα ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε πρόταση που αλλοιώνει την πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας μάλιστα αιχμές για ενδεχόμενες κυρώσεις σε όλους όσους κινούνται εκτός γραμμής. Έχουμε μαζί μας τον Ανδρέα Παπαδόπουλο που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
12: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ακριβώς αυτό που είπες. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, για πρώτη φορά η αλήθεια είναι, με τόσο σαφή τρόπο, έστειλε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, αν και η περισσότερο την φωτογραφική για τον κύριο Δούκα, πως οποιοδήποτε στέλεχος στην πορεία προς τις εκλογές παρεκκλίνει από τις αποφάσεις του συνεδρίου και όσα έχουν συμφωνηθεί στα ανώτατα όργανα του ΠΑΣΟΚ, θα διαγραφεί. Είναι μια συζήτηση που υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω ότι πριν από λίγους μήνες είχε διαγράψει τον κύριο Κωνσταντινόπουλο, παραμονές του συνεδρίου. Και τώρα θεωρούν στη Χαρουλά Τρικούπη ότι τα όσα είχε πει ο κύριος Δούκα στην συνέντευξη στο ΜΕΚΑ και στην Στέλλα Καντώνα και τον κύριο Σιωνόπουλο είχαν προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην οργανωμένη βάση του ΠΑΣΟΚ. Είχαν έτσι θολώσει το μήνυμα. Αναφερόμαστε στο ενδεχόμενο, αν προκύψουν δεύτερες εκλογές, να υπάρχει κοινή κάθοδος με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Οπότε ήθελε ο κύριος Ανδρουλάκης να στείλει ένα προειδοποιητικό βήμα προς οποιοδήποτε στέλεχος αφισβητήσει τη γραμμή.
5: Ανδρέα, ναι, γιατί φαντάζομαι ότι επειδή τα στελέχη πληθαίνουν σιγά-σιγά, δηλαδή είχαμε χθες τον Νίκο Παπανδρέου, ο Μιχαλής Κατρίνης, προφανώς θα ήθελε να κόψει κατά κάποιο τρόπο, να πούμε, τον αέρα σε όποιον πιστεύει ότι θα υπάρξει ενδεχόμενη συνεργασία ή ενδεχομένως να το εκφράζει πριν γίνουν οι εκλογές.
12: Ναι, ακριβώς αυτό που λες. Επικαλείται ο κύριος Ανδρουλάκης και την ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου περί αυτόνομης πορείας του κόμματος στην πορεία προς τις εκλογές. Τώρα κάποιοι λένε το τι θα γίνει σε δεύτερες εκλογές. Δεν έχει κανένα νόημα να συζητείτε. Ούτως ή άλλως, Κατερίνα, δεν γνωρίζουμε και τους συσχετισμούς. Πάντως, να σου πω ότι μιλώντας νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας, η κυρία Γιάννα Κοπούλη, βουλευτής του Πασόκ, εξέφρασε την αντίθεσή της με τις διαγραφές και ότι τέτοιου είδους μέτρα δεν βοηθάνε.
5: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα, και πάμε να ακούσουμε την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, η οποία ακριβώς όπως είπε και ο Ανδρέας, μίλησε ότι δεν πιστεύει στις διαγραφές. Μίλησε εδώ, στον Θανάση Φουσκίδη και στη Στέλλα Καντώνου.
13: Δεν πιστεύω στις διαγραφές. Πώς να σου το πω, νομίζω ότι μέσα από την πολιτική ορίμανση του καθένα μας και την πολιτική μας πορεία, εγώ έχω φτάσει πλέον στο σημείο που να βλέπω ότι οι διαγραφές δεν προσθέτουν, δεν προσδίδουν.
5: Σε πλήρη οργανωτική και πολιτική κινητοποίηση περνά ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δρομολογεί τη συγκρότηση των κομματικών οργάνων της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης της Ελλάς, όπως έχουμε συνηθίσει να τη λέμε πια, ενώ παράλληλα ξεκινά μια σειρά περιοδιών σε όλη τη χώρα. Από ό,τι φαίνεται, η πρώτη περιοδία θα ξεκινήσει κιόλας από τη Δευτέρα, με τη Νίκαια να είναι ο πρώτος σταθμός του πρώην Πρωθυπουργού. Μαζί μας η Ελένη Καλογερόπουλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
14: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ξεκινά, οι μηχανές της Αμαλίας δουλεύουν φουλ, προκειμένου ο Αλέξης Τσίπρας να είναι έτοιμος για τις εκλογές, εφόσον πλέον τα σενάρια για τις πρόωρες κάλπες τον Οκτώβριο πληθαίνουν. Έτσι, την ερχόμενη Δευτέρα στη Νίκαια αναμένεται να ξεκινήσει τον κύκλο των συγκεντρώσεων και των περιοδιών που θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Να πούμε ότι εφαρμόζει πλέον μια νέα μορφή επικοινωνίας με τους πολίτες. Τώρα μιλάμε εμείς. Αυτός είναι ο τίτλος, θα λέγαμε, που δίνει η Ελλάς στην όλη διαδικασία, δηλαδή στις συγκεντρώσεις που θα γίνονται και όπου παρόν φυσικά θα είναι ο κύριος Τσίπρας. Οι πολίτες θα σηκώνονται και θα λένε τα προβλήματά τους. Όχι μόνο τα προβλήματα για την περιοχή τους, αλλά γενικά την άποψή τους για όλα τα προβλήματα τα οποία απασχολούν την καθημερινότητά τους.
5: Φαντάζομαι δηλαδή και οικονομία, κίνηση, οτιδήποτε.
14: Φυσικά, για την παιδεία, την οικονομία, φυσικά, για όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν κυρίως ένα νοικοκυριό, αλλά και την καθημερινότητα του κάθε πολίτη. Μέσω αυτής της διαδικασίας θα πρέπει να πούμε ότι θα διαμορφωθούν και οι προγραμματικές θέσεις του Αλέξη Τσίπρα, τις οποίες θα παρουσιάσει στην ΔΕΘ. Δηλαδή τώρα έχουν ξεκινήσει και παρουσιάζουν τις επιμέρους θέσεις για κάποια θέματα. Ωστόσο το τελικό πρόγραμμα ποστολογημένο θα παρουσιαστεί στην ΔΕΘ. Παράλληλα πρέπει να σου πω ότι τρέχουν και τα οργανωτικά θέματα. Αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα να συγκροτηθεί η Εθνική Επιτροπή, κάπως έτσι θα λέγεται, πρόκειται για τα 300 μέλη, τα πρώτα τα οποία υπέγραψαν την προγραμματική διακήρυξη της Ελλάς, και μέσα από εκεί θα προκύψει ένα πιο μικρό και ευέλικτο όργανο που και αυτό θα ονομαστεί η αντίστοιχη πολιτική γραμματεία. Δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει, πώς θα λέγεται, αλλά θα είναι 30 με 40 άτομα τα οποία θα συνεργάζονται πολύ στενά με τον Αλέξη Τσίπρα.
5: Εδώ θα είμαστε έτσι κι αλλιώς, Ελένη, και το επόμενο διάστημα να τα δούμε, αλλά θέλω να πάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς καταγράφεται νέα ένταση με το Σοκράτη Φάμελο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, να απαντά στις επικρίσεις των στελεχών του, που ουσιαστικά τον κατηγορούν ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει το κόμμα, όπως είναι, στον Αλέξη Τσίπρα. Ακούσαμε μάλιστα μια πολύ σκληρή τοποθέτηση χθες του Παύλου Πολάκη, ο οποίος ουσιαστικά είπε ότι του δίνω 10 μέρες να αποφασίσει τι θα κάνει. Να φέρει μια πρόταση, για να είμαι ακριβής.
14: Ναι, ακριβώς έτσι είναι, Κατερίνα. Στην πραγματικότητα, τα τρία στελέχη που ηγούνται της μειοψηφίας στη συγκεκριμένη στιγμή, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου, κλιμακώνουν σε καθημερινή βάση τις παρεμβάσεις τους. Χθες ο κύριος Πολάκης έκανε μια πολύ σκληρή παρέμβαση. Εγώ τα γνώριζα όλα αυτά που είπε, γιατί τα είχε πει μέσα και στην Κεντρική Επιτροπή που συνεδρίαζε συνεδρίασε το Σάββατο. Ωστόσο, προφανώς οι πολίτες ξαφνιάστηκαν όταν άκουσαν τον κύριο Πολάκη να κατηγορεί τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φάμελο, για δουλικότητα απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Ζητώντας παράλληλα να υπάρξει μία επαφή με τον πρώην πρωθυπουργό μέσα στις επόμενες μέρες, γιατί αλλιώς τα πράγματα θα εξελιχθούν διαφορετικά. Αφήνοντας δηλαδή να εννοηθεί ότι θα τον αμφισβητήσουν. Ο κύριος Φάμελος μέσα από τα κομματικά όργανα που συνεδρίασαν χθες από τις νομαρχιακές επιτροπές απάντησε με τον τρόπο του σε άλλο τόνο, εντελώς σε διαφορετικό τόνο σε όσα του καταμαρτυρούν τα τρία στελέχη αυτά, λέγοντας ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, δείχνοντας με τον τρόπο του ότι με βάση την απόφαση αυτή θα κινηθεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και το επόμενο χρονικό διάστημα, είναι σημαντική, γιατί μέσω αυτής της απόφασης ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται να θέλει να συνδράμει οποιαδήποτε προοδευτική πρωτοβουλία υπάρξει προκειμένου να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και είπε ότι αν δεν υπήρχε αυτή η απόφαση, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα εμφανιζόταν ότι ήταν αρνητικός σε αυτή τη διαδικασία.
15: Δεν έδωσε
14: παραπάνω συνέχεια στις πολύ σκληρές εκφράσεις τις οποίες έχουν πει κατά καιρούς τα τρία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς θέλοντας να μην ρίξει λάδι στη φωτιά.
15: Και να κατευνάσει λίγο τους τόνους, γιατί ήδη βλέπουμε το κλίμα πολύ τεταμένο στο ΣΥΡΙΖΑ, οφείλουμε να το πούμε αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη Καλογεροπούλη, για το ρεπορτάζ.
16: Η ώρα είναι 2:30.
17: Ιόνιον FM στέρεο.

0: θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
9: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
8: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
10: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
11: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
12: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
13: Ακούτε Ionion FM.
14: Θα είπε ότι επιδιώκουμε και θέλουμε την ηρεμία και οι δύο πλευρές, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη ή διατεθειμένη να κάνει την οποιαδήποτε παραχώρηση. Ήταν ξεκάθαρος.
15: Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου και ερχόμαστε σε λίγο και πάλι μαζί.
16: Σε ό,τι αφορά την επικοινωνία που είχα με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, προφανώς ανάμεσα στα θέματα ήταν το ζήτημα του νομοσχεδίου το οποίο φέρεται να προετοιμάζεται από την τουρκική κυβέρνηση. Εκείνο το οποίο έχω να τονίσω είναι αφενός ότι η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών δεν συνδιαλέγεται με τον τουρκικό τύπο. Αυτή τη στιγμή δεν έχει υπάρξει καμία τοποθέτηση επίσημη εκ μέρους της Τουρκίας, της τουρκικής κυβέρνησης, του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών και ούτε γνωρίζουμε το περιεχόμενο. Άρα δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να τοποθετούμαστε σε εικασίες. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το διεθνές δίκαιο έχει πάρα πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν μονομερείς ενέργειες οι οποίες να διαμορφώνουν το οποιοδήποτε προηγούμενο. Και για το λόγο αυτό η οποιαδήποτε μονομερείς εκ μέρους κράτος πράξη η οποία θα αφορά οριοθέτηση δεν έχει καμία απολύτως νομική ισχύ.
15: Τώρα, Κατερίνα, νέα ένταση καταγράφεται στις σχέσεις Κύπρου και Τουρκίας μετά τη συμφωνία που υπέγραψαν η Λευκοσία και Παρίσι για το καθεστώς της παρουσίας γαλλικών στρατιωτικών δυνάμεων στο νησί. Η Άγκυρα φαίνεται να αντέδρασε έντονα, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία παραβιάζει τις ισορροπίες που προβλέπονται από τις συμφωνίες του 1960. Τι συμβαίνει, Κατερίνα, σε αυτό το πεδίο?
14: Πολύ σωστά το λες. Η τουρκική απειλή εκφράστηκε και σήμερα από το Υπουργείο Άμυνας της Γείτονος με αφορμή αυτήν την συμφωνία Λευκοσίας-Παρισιού για την ανάπτυξη ουσιαστικά γαλλικών δυνάμεων στη Μεγαλόνησο. Τι είπε το τουρκικό Υπουργείο? Ότι οποιαδήποτε στρατιωτική συμμαχία που αγνοεί την ευαίσθητη ισορροπία στην περιοχή και στοχοποιεί τα δικαιώματά μας δεν έχει καμία δυνατότητα επιτυχίας. Έχουμε τη δύναμη, λένε οι Τούρκοι, και την αποφασιστικότητα να δώσουμε την πιο στεναρή απάντηση σε εχθρικές συμπεριφορές. Ελληνικές στρατιωτικές πηγές επισημαίνουν ότι οι κινήσεις της Τουρκίας και στο Αιγαίο με το νομοσχέδιο της Γαλλικής Πατρίδας και αυτές οι ρητορικές εξάρσεις δείχνουν προθέσεις. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί, γρηγορούμε, αλλά δεν συντρέχουν λόγια ανησυχίας, λένε στρατιωτικές πηγές. Πάντως, θα σου πω ότι και ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου και εκείνος, τόνισε ότι η χώρα μας εξοπλίζεται ακριβώς επειδή αντιμετωπίζει ξεκάθαρη απειλή εκ μέρους της Τουρκίας. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός είπε ότι η χώρα αντιμετωπίζει διακηρυγμένη και σαφή απειλή, ότι έχει διατυπωθεί η απειλή και αναφέρεται σε πόλεμο, το καζούς μπέλι. Και διαρκώς βλέπω, λέει ο κύριος Δένδιας, να διευρύνεται το πεδίο των διεκδικήσεων.
15: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα. Τον κάθετο διάδρομο χαρακτήρισε ως ένα έργο με ισχυρό εθνικό αποτύπωμα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, Αλέξανδρος Εξάρχου. Τόνισε ότι η συμφωνία με τη ΔΕΠΑ για το αμερικανικό LNG αποτελεί ένα μέρος μιας ευρύτερης εθνικής στρατηγικής ενεργειακής ασφάλειας. Ο κ. Εξάρχου επίσης στάθηκε ιδιαίτερα στην πολιτική σταθερότητα, επισημένοντας μάλιστα ότι αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προσάλκυση ξένων επενδύσεων. Μαζί μας η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, διευθύντρια σύνταξης του Power Game, που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
17: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Είχαμε σήμερα ένα διπλό επικοινωνιακό χτύπημα από τον κύριο Εξάρχου, καθώς εκτός από τις δηλώσεις στον Οικονομικό Ταχυδρόμο, τις οποίες προανέφερες και έδωσε και τις βασικές γραμμές, έδωσε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Bloomberg, η οποία βγήκε πριν από λίγο, οπότε θα επιτρέψει να αρχίσω από εκεί. Αυτό που τόνισε ο κύριος Εξάρχου, μιλώντας στο Bloomberg, είναι ότι ανέδειξε τη σημασία των μακροπρόθεσμων συμβολέων με LNG που έχει ήδη κλείσει η Atlantic Sea LNG Trade, η εταιρεία στην οποία ο όμιλος Άκτορ έχει 60% μαζί με τη ΔΕΠΑ και οι οποίες ουσιαστικά αποτελούν την ραχοκοκαλιά του κάθετου διαδρόμου, διότι όπως ανέφερες, αυτή τη στιγμή σε συνθήκες κρίσης έχει γίνει πολύ πιο δύσκολο να κλειστούν νέες τέτοιες μακροπρόθεσμες συμφωνίες με αμερικανικούς προμηθευτές λόγω των αναταράξεων που έχει προκαλέσει στην παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου ο παρατεταμένος πόλεμος στο Ιράν και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Αυτό που έχει γίνει είναι ότι έχει ενταθεί, Κατερίνα, ο ανταγωνισμός μεταξύ Ευρωπαίων και Ασιατών αγοραστών για αμερικανικά φορτία LNG, με αποτέλεσμα αυτό να κάνει τους Αμερικανούς προμηθευτές απρόθυμους να συνάψουν νέες συμφωνίες μακροπρόθεσμες, προφανώς επειδή μπορούν να βρουν καλύτερες τιμές στη spot αγορά.
15: Δώσ' μου ένα λεπτό, Λαλέλα, να ακούσουμε το μήνυμα του κυρίου Εξάρχου για τη δημιουργία του κάθετου διαδρόμου και να επανέλθουμε μετά σε αυτό που πήγες να πεις σχετικά με τη σταθερότητα.
18: Το όλο ζήτημα του LNG που κάνουμε με τη ΔΕΠΑ, δεν το κάνουμε μόνοι μας, όπως ξέρετε το κάνουμε στα πλαίσια της Atlantic LNG που είναι 60% Άκτορ, 40% ΔΕΠΑ, και αυτό σηματοδοτεί και την εθνική, αν θέλετε, προσπάθεια. Δηλαδή για μένα ο κάθετος διάδρομος προφανώς έχει ένα οικονομικό αποτέλεσμα στον ισολογισμό και της Άκτορ και τελικώς φυσικά και της Atlantic, αλλά το σημαντικό οικονομικό και όχι μόνο αποτύπωμά της είναι στα πλαίσια της εθνικής προσπάθειας δημιουργίας του καθέτου διαδρόμου, κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά σοβαρό για την Ελλάδα, για τον τόπο δηλαδή. Αυτό, αν το δείτε, αν ολοκληρωθεί, που πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί, πιστεύω πριν το τέλος του χρόνου, θα έχουν μετουσιωθεί τα MOUs που έχουμε υπογράψει σε οριστικές συμφωνίες, όπως έγινε με την Αλβανία και την Βοσνία. Αυτό θα δίνει μια συνολική 20ετή διασφάλιση ποσοτήτων αμερικάνικου LNG μέσω της Atlantic, της τάξης των 5,5 με 7 BCM, που είναι μια συγκλονιστικά μεγάλη ποσότητα για τα ελληνικά δεδομένα.
15: Αυτά ακούσαμε για τον κάθετο διάδρομο. Πάμε να πούμε, να συνεχίσουμε όμως, Λαλέλα. Είπε και για τη σταθερότητα ο κύριος Εξάρχου.
17: Πράγματι, Κατερίνα έκανε σε αυτή αναφορά και το θέμα της πολιτικής σταθερότητας, η οποία είπε ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσουν οι μεγάλες επενδύσεις στη χώρα, και ανέδειξε ακριβώς την πολύ μεγάλη σημασία που έχει. Και είπε επίσης, μεταξύ άλλων, έκανε μέχρι και μια πολύ σημαντική τοποθέτηση επίσης και για την Ευρώπη τη χειμώνα. Πέραν από όλα αυτά, γιατί δήλωσε ότι η Ευρώπη κινδυνεύει από έλλειψη LNG το χειμώνα. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να αλλάξει τη στάση της. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται εγκλωβισμένη ανάμεσα σε δύο γεωπολιτικές πραγματικότητες. Η μία είναι η πολιτική απόφαση απεκτάσεως του ρωσικού φυσικού αερίου, η οποία, όπως σημείωσε, είναι απόλυτα αναγκαία μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και από την άλλη είναι η αναταράξη στον πόλεμο του κόλπου στον οποίο προαναφερθήκαμε. Όπως είπε, Ρώσικο δεν μπορούμε να πάρουμε, καταναλωτικά δεν βρίσκουμε, και γι' αυτό η Ευρώπη στρέφεται πλέον αναγκαστικά προς το αμερικανικό LNG. Και τη στιγμή που, για να επιστρέψω αυτό που λέγαμε και πριν, Κατερίνα, υπάρχει μια δυσκολία για να αγαπούμε συμβόλαια, είναι πάρα πολύ σημαντικά τα συμβόλαια τα οποία έχει ήδη κλείσει η Atlantic LNG, όπως ακούσαμε και στον κύριο Εξάρχο και στις δηλώσεις που έκανε. Έδωσε μάλιστα και κάποιες ειδήσεις, διότι το ανήκειλε, μιλώντας προς τον Bloomberg, ότι μετά τις δύο συμφωνίες που έχουν ήδη γίνει και έχουμε τη σωστή σε δραστικές συμφωνίες με Αλβανία και Βοσνία Ζεγοβίνη, αναμένεται ότι θα ολοκληρωθούν και οι διαπραγματεύσεις με τη Ρουμανία μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, όπως είπε. Πράγμα που σημαίνει ότι θα φτάσουμε σε συνολικές συμφωνίες ύψους 3,7 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων αερίου το χρόνο. Και στη συνέχεια έρχονται νέες συμφωνίες με Βουλγαρία και Ουκρανία αργότερα μέσα στο έτος, οι οποίες θα φτάσουν στο ποσό των 8 BCM, όπως μας ανέφερε και αυτό. Στη συνέχεια, η εταιρεία διερευνεί καινούργιες συμφωνίες με χώρες όπως η Σερβία, η Κροατία και η Βόρεια Μακεδονία, γιατί είναι από τα μεγάλα στοιχήματα του κάθετου διαδρόμου, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει ως ροχοκοκαλιά τη διαδρομή Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας και να φτάσει ως την Ουκρανία, είναι να διακλαδωθεί προς τα Δυτικά Βαλκάνια, προς αυτή την περιοχή δηλαδή που προαναφέραμε, Κατερίνα.
15: Σε ευχαριστώ πολύ, Λαλέα Χρυσανθόπουλου. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στο Ιρανικό έδαφος. Η Αμερική χθες ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις στόχευσαν συστήματα αεράμινας επικοινωνιών και εγκαταστάσεις που θεωρούσαν απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και την αυσαπλοεία στην περιοχή. Η Τεχεράνη απάντησε με αναφορές για τις επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, ενώ προειδοποίησε ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρεί να περάσει τα στενά του Ορμούς θα θεωρείται πλέον στόχος. Μαζί μας ο Σπύρος Ερμπέτ, που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
19: Καλό μεσημέρι, Κατέρνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Πράγματι, για δεύτερη εδοχική νύχτα είχαμε σφοδρά πλήγματα από τις ΗΠΑ κατά του Ιράν. Περί τις 12 και 4 τα μεσάνυχτα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή ώρα Ελλάδος, ξεκίνησαν τα πλήγματα και ολοκληρώθηκαν κατά τις 4 τα ξημερώματα, όπως ανακοίνωσε η CENTCOM, η κεντρική διοίκηση, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από εκεί και πέρα, από την πλευρά του Ιράν, είχαμε αναφορές ότι μεταξύ άλλων χτυπήθηκε ο πέμπτος αμερικανικός στόλος, ο οποίος βρίσκεται στις χώρες του κόλπου, Μπαχρέιν, Κουβέιτ και η Ιορδανία, ήταν οι κύριοι στόχοι των Ιρανών. Ενώ έχουμε πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις και όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, είχαμε τα ξημερώματα αναφορές ότι πλέον οποιοδήποτε πλοίο επιχειρεί να περάσει θα θεωρείται στόχος από τις Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Πριν από λίγη ώρα όμως, τώρα το μεσημέρι, είχαμε και επίσημη ανακοίνωση ότι πλέον το Ιράν κλείνει τα στενά του Ορμούς. Αυτό ανέφερε συγκεκριμένα η αρχή του στενού του Περσικού κόλπου. Όλα αυτά, να πούμε βέβαια, Κατερίνα, τα διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τόσο χθες η CENTCOM ανέφερε ότι περνούν κανονικά πλοία από τα στενά του Ορμούς. Είχαμε νωρίτερα, να πούμε, και ένα μήνυμα, μια ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ότι μέσω μιας μυστικής επιχείρησης τον προηγούμενο μήνα έχουν περάσει περί τα 100 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εκείνες που ελέγχουν τα στενά του Ορμούς. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι συνεχίζουν να διαψεύδει όλες αυτές τις θέσεις της Τεχεράνης.
15: Νομίζω ότι υπάρχουν από τη μία και από την άλλη πλευρά λένε ακριβώς τα αντίθετα, δηλαδή.
19: Ακριβώς.
15: Ναι.
19: Έτσι ακριβώς. Και καταλαβαίνουμε βέβαια ότι είναι και λογικό, γιατί μιλάμε και για μια πολεμική κατάσταση και μια πολεμική σύραξη σε εξέλιξη. Από την άλλη, όμως, να πούμε ότι το παράθυρο το διαπραγματευτικό δεν έχει κλείσει. Είχαμε αναφορά από το CNN ότι συνεχίζονταν κανονικά οι διαπραγματεύσεις και οι διαβουλεύσεις, ΗΠΑ και Ιράν, παρά τα πλήγματα. Είχαμε να πούμε επίσης χθες καταργιανή αντιπροσωπεία που βρισκόταν στην Τεχεράνη ακόμα και την ώρα των πλήγματων, όπου μεταξύ άλλων στην Τεχεράνη είχαμε και τρεις τραυματίες, να πούμε, από αυτά τα πλήγματα, Κατερίνα, η οποία έφυγε κανονικά σήμερα το πρωί. Και ενώ έχουμε αναφορές και από το Ιράν, και αυτό έχει τη σημασία του, ιρανικές πηγές, το Reuters και όχι μόνο, έχουν αναφέρει ότι προχωράει κανονικά η διαπραγμάτευση, και ένα από τα θέματα τα οποία είναι τώρα στο τραπέζι είναι το ξεπάγωμα των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων από την πόλη του πετρελαίου που βρίσκονται στο εξωτερικό. Βέβαια, μένει να φανεί αν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη και οποιαδήποτε κατάληξη, καθώς συνεχίζονται τα αντικρουόμενα μηνύματα. Μεταξύ άλλων, είχαμε και ένα μήνυμα από τον Τραμπ, το οποίο διέψευσαν κατευθείαν οι Ιρανοί, ότι οι Ιρανοί ηγέτες έχουν έρθει απευθείας σε επαφή μαζί του να σταματήσουν τους βομβαρδισμούς, και κάτι τέτοιο λέει θα το κάνουμε σύντομα. Αυτό, όπως είπαμε όμως, στη Τεχεράνη το διέψευσαν κατευθείαν.
15: Ναι, έκανε λόγο για αναλυθείς δηλώσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο Σερμπέτη. Ένοχος για ηθική αυτουργία σε εκβίαση μάνατζερ ποδοσφαιριστών κρίθηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης ο Γιώργος Σαββίδης, γιος του προέδρου της ΠΑΕΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη. Αντίθετα, ο αδερφός του Νίκος Σαββίδης αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών για την ίδια υπόθεση. Η Βάσο Παλαιού είναι μαζί μας. Βάσο, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς, ένοχος κρίθηκε ο Γιώργος Σαββίδης, γιος του προέδρου της ΠΑΕΠΑΟΚ, Ιβάν, για εμπλοκή του σε υπόθεση εκβίασης μάνατζερ ποδοσφαιριστών. Το 2015 είναι η υπόθεση, και φέρεται να διαπραγματευόταν την ανανέωση του συμβολέου ενός ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Να σας πω ότι την απόφαση έλαβε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Σαββίδης καταδικάστηκε για ηθική αυτουργία σε εκβίαση κατά επάγγελμα, ενώ, όπως είπες και εσύ, για την ίδια πράξη αθώθηκε λόγω αμφιβολιών ο αδελφός του Νίκος. Να σας πω ότι η απόφαση αυτή των ποινών θα εκδοθεί το επόμενο 24ωρο, καθώς το δικαστήριο διέκοπτε για τα ελαφρυντικά. Συνολικά στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται 44 άτομα, από τα οποία κρίθηκαν ένοχα τα 30 για διάφορες πράξεις. Αναμένουμε λοιπόν στην επόμενη δικάσιμο του δικαστηρίου να έχουμε και τις ποινές επί της συγκεκριμένης υπόθεσης.
15: Σας ευχαριστούμε πολύ, Βάσο Παλαιού. Στην Κρήτη πάμε τώρα, καθώς σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι Ηρακλείου, καθώς η Ελλάς προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση που οδήγησε και στο θάνατό του. Ο Παντελής Γιαΐτσης, ο συνάδελφος από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, είναι μαζί μας. Παντελή, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Στα δικαστήρια του Ηρακλείου έχουν οδηγηθεί οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Με την μεταγωγή του το πρωί να πραγματοποιείται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και από την πίσω είσοδο, παρακαλώ, του κτίριου των δικαστηρίων για να αποφευθούν εντάσεις, καθώς υπήρχε αρκετός κόσμος που περίμενε, συγγενείς του νεκρού προέδρου της κοινότητας του Απεσοκαρίου, οι οποίοι μετά από αυτές τις εξελίξεις συγκεντρώθηκαν έξω από τα δικαστήρια. Οι κατηγορούμενοι, πατέρας, γιος και ένας εργαζόμενος, βρίσκονται ενώπιον του εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανατηφόρας σωματικής βλάβης. Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή την απόφαση του εισαγγελέα με τις κατηγορίες αναλυτικά πλέον για τους τρεις, που αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για την απολογία τους. Από νωρίς το πρωί, συγγενείς και των δύο πλευρών, με ιδιαίτερα φορτισμένο το κλίμα, συγκεντρώθηκαν έξω από τα δικαστήρια του Ηρακλείου, δημιουργώντας έτσι, υπήρχε μια πολύ έντονη παρουσία όλων στο σημείο και βεβαίως πολύ ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Να πούμε δύο κουβέντες μόνο για την υπόθεση αυτή καθ' αυτή. Ναι, όλα ξεκίνησαν φαινομενικά σαν ένα ατύχημα που στήχησε τη ζωή του δασκαλάκη, του Αλέξανδρου, αλλά η πρώτη ψήθυρη την επόμενη κιόλας μέρα έλεγαν ότι μάλλον μιλάμε για μια δολοφονική επίθεση σε βάρος του. Οι πληροφορίες αυτές άρχισαν να αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα για τις αρχές όταν δημοσίευμα της ιστορικής εφημερίδας Πατρίς του Ηρακλείου, λίγο καιρό αργότερα και συγκεκριμένα στις 16 Απριλίου, ανεδείκνυε πάρα πολλά σκοτεινά σημεία που συνόδευαν τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ακολούθησαν κάποια email τα οποία δόθηκαν στην δημοσιότητα, τα οποία έκαναν λόγο για δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, και μάλιστα τα email αυτά βρίσκονταν στα χέρια των αστυνομικών αρχών, ενώ ο ίδιος χαροπάλευε στο Βενιζέλιο. Το κρίσιμο στοιχείο που έλειπε από την έρευνα ήταν να αποδειχθεί ότι συγκεκριμένα πρόσωπα βρίσκονταν πολύ κοντά στο σημείο όπου δέχτηκε την επίθεση ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης, το επίμενο χρονικό διάστημα, και φαίνεται ότι αυτή ακριβώς η εγκύτητα μεταξύ του θύματος και των φερόμενων δραστών αποτέλεσε και το βασικό άξονα και ζητούμενο της αστυνομικής έρευνας, που αποδεικνύεται στην πορεία ότι έχουμε να κάνουμε δολοφονία, με φερόμενη δολοφονία, για να είμαστε και πιο σωστοί, των τριών ανδρών σε βάρος του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Να υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο ότι ένας από τους τρεις συλληφθέντες φέρεται να εμπλέκεται και στην υπόθεση που σόκαρε το Πανελλήνιο, αυτή του θανάτου του Βαγγέλη Γιακουμάκη Θεοάννηνα.
15: Έχουμε και τέτοια εμπλοκή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παντελή Γιαΐτση, για το ρεπορτάζ. Τώρα πάμε σε μια αστυνομική είδηση που τη συζητούσαμε με τον Σπύρο Δαρσινό πριν το μαγκαζίνο. Μια σοκαριστική υπόθεση για μένα, ενδοκογενειακής βίας, αποκαλύφθηκε εδώ στον Οροπό. Με θύμα μια γυναίκα που, σύμφωνα με τις αρχές, υπέστη συστηματική κακοποίηση επί σειρά ετών από τον 32χρονο σύζυγό της, ο οποίος όχι απλώς την κακοποιούσε, αλλά την κακοποίηση και μπροστά στο παιδί, και, αν δεν κάνω λάθος, τη βιντεοσκοπούσε και ανέβαζε το βιντεοληπτικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Σπύρος Δαρσινός είναι μαζί μας. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροτές των παραπολιτικών. Ευτυχώς αυτή τη φορά η υπόθεση οδηγείται στην δικαιοσύνη, καθότι μετά από αλλεπάλληλες καταγγελίες της γυναίκας, τις οποίες όμως η ίδια απέσυρε, καθότι φαινόταν πως ήταν υποχείριο του 32χρονου,
15: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, έκανε την καταγγελία και μετά την είχε αποσύρει?
0: Αυτό ακριβώς. Mm. Και αυτό γινόταν κατά εξακολούθηση πολλές φορές στο παρελθόν. Η συγκεκριμένη γυναίκα ήταν έρμεο του 32χρονου, ο οποίος έκανε ό,τι μπορούσε, όχι μόνο για να την φύγει ως άνθρωπο, αλλά και να την κακοποιεί με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Ο 32χρονος λοιπόν οδηγείται σήμερα ενώπιον του ανακριτή, έχει οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή, και αυτή τη στιγμή απολογείται και μια σειρά από πολύ σοβαρές κατηγορίες για υπόθεση ενδοικογενειακής βίας, για κατηγορίες για γενετήσεις πράξεις με εξαναγκασμό, για εκδικητική πορνογραφία, καθώς εκείνος φέρεται να βιντεοσκοπούσε αυτές τις πράξεις, για εξύβριση και για απειλή. Να πούμε πως η σταγόνα που ξεχύλισε τη φωτιά ήρθε στις 5 Ιουνίου, πριν από λίγες ημέρες, όταν η γυναίκα είπε ως εδώ, και στις 11 η ώρα το πρωί πήγε το αστυνομικό τμήμα της περιοχής και κατήγγειλε το σύζυγό της για ένα ακόμα από τα περιστατικά κακοποίησης. Και αυτή τη φορά όμως δεν το πήρε πίσω, και η συγκεκριμένη γυναίκα μετέφερε στους αστυνομικούς με όλες τις αντικειμενικές και λεπτές λεπτομέρειες τα όσα περνούσε τα τελευταία αυτά χρόνια, και μάλιστα πολλά από αυτά γίνονταν και μπροστά στο 8χρονο παιδάκι της.
15: Και καλά έκανε, αν μου επιτρέπετε το σχόλιο, Σπύρο, και καλά έκανε και έπρεπε να τον καταγγείλει. Λάθος, παράληψη που δεν το έκανε τις προηγούμενες φορές ή που το έπαιρνε πίσω. Δεν μπορούμε να μπούμε στη ψυχολογία του θύματος, δεν ξέρουμε πώς αισθάνεται, αλλά τώρα πάντως καλά έκανε η γυναίκα, και πρέπει να έχει και όλη τη στήριξη της κοινωνίας και του κόσμου για αυτό, για τη γενναιότητά της. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Αλλάζει λοιπόν, πάμε τώρα στον καιρό, αλλάζει το σκηνικό του καιρού από αύριο Παρασκευή, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα, κυρίως στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα. Μαζί μας ο κύριος Γιάννης Σταματάκης, μετεωρολόγος και ιδιοκτήτης του Forecast Weather. Θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα?
1: Καλώς
15: σας μεσημέρι.
1: Καλώς μεσημέρι. Θα έχουμε έντονες καταιγίδες που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και από έντονες ρηπές ανέμων κατά τη διάρκεια των φαινομένων. Αύριο μετά το μεσημέρι, δηλαδή ανάμεσα στις 2 με 4 ώρα, θα εκδηλώνονται στην Κεντρική Μακεδονία, στα ορεινά και παιδινά της Δυτικής Θεσσαλίας, στην Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία, αρχικά στα ορεινά της Θερεάς, στην Χαλκιδική και στην Ανατολική Μακεδονία αύριο το μεσημέρι. Στη συνέχεια, προς τις πρώτες πραγματινές ώρες, ισχυρές βροχικές καταιγίδες θα έχουμε σε όλη τη Θεσσαλία, στη Βόρεια Στερεά, την Ήπειρο, την Κεντρική Μακεδονία, κάποιες διάσπαρτες βροχοπτώσεις στην Θεσσαλονίκη από το μεσημέρι προς το απόγευμα. Ισχυρότατες καταιγίδες που χρειάζονται προσοχή στα ορεινά της Τράκης και της Ροδόπης, και θα πέσουν πάνω από 50 με 60 χιλιοστά βροχόπτωσης, ίσως δημιουργηθούν στα παράκτια τμήματα κάποια τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα. Ενώ στην Αττική θα πυκνώσουν οι νεφώσεις πέριξ του Κυθερώνα και της Πάρνθας, και θα εκδοθούν βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα του νομού Αττικής αργά το απόγευμα της Παρασκευής,
21: προς τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Θα παραμείνει άστατος ο καιρός αύριο το βράδυ της Παρασκευής και προς τα μεσάνυχτα του Σαββάτου με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Πρώτο, δεύτερο πόδι Χαλκιδικής, Άγιο Όρος, Σποράδες, Μαγνησία, Κεντρική και Βόρεια Στερά, Ανατολική Πελοπόννησος, δηλαδή όσοι πάνε και σε Κορινθία, Αργολίδα, θα έχουν επίσης βροχές και καταιγίδες. Οι περιοχές που δεν θα περαστούν καθόλου είναι τα νησιά του Ιωνίου, η Δυτική Ελλάδα, το Λακαρανία, Ηλία, Αχαΐα και Μυσσηνία, τα παραθαλάσσια τμήματα το βλέπουν το Ιόνιο, Κυκλάδες, Ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα και Κρήτη δεν θα έχουν καθόλου φαινόμενα. Και να κλείσω ότι το Σάββατο θα έχουμε βροχές και καταιγίδες στις πρωινές ώρες στην κεντρική και βόρεια Εύβοια, στα πόδια της Χαλκιδικής, στις Σποράδες, στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού Αττικής. Υπάρχει πιθανότητα την Παρασκευή και το Σάββατο να βρέξει με το λεκανοπέδιο. Ακόμα δεν έχουν καταθαλάξει τα μοντέλα.
15: Ας ελπίσουμε να μην συμβεί, γιατί νομίζω ότι ο καιρός παίζει λίγο μαζί μας. Όλη την εβδομάδα έχουμε μία χαρά καιρό, ήλιο. Μας κάνει βροχές που θέλουμε να πάρουμε αυτό.
21: Παίζει λίγο. Αυτό διαμαρτύρεται ο περισσότερος κόσμος που θέλει να πάει να κάνει τα μπάνια του και έχει άστατο καιρό το Σαββατοκύριακο που έχουν το κενό οι περισσότεροι και δεν δουλεύουν, δεν εργάζονται.
15: Αυτό ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σταματάκη. Να είστε καλά. Τι ώρα είναι, νομίζω ότι είναι η ώρα Μουντιάλ. Σήμερα λοιπόν αρχίζει το Παγκόσμιο Κύπελλο 2 του 2026, η μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού, καθώς πρώτη φορά συμμετέχουν 48 εθνικές ομάδες στην τελική φάση. Η διοργάνωση φιλοξενείται από κοινού σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Μεξικό και θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιουλίου. Σήμερα μαζί μας είναι ο Αλέξανδρος Χριστάκος από τα παραπολιτικά.gr. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Καζαρίνα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές. Έτσι ακριβώς είναι όπως τα είπες. Εγώ να συμπληρώσω μόνο θα διεξαχθούν συνολικά 104 παιχνίδια. Οπότε λοιπόν, τις τηλεοράσεις μας, όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν, μόνο από κάποια από αυτά θα γίνονται και ξημερώματα. Σήμερα λοιπόν είναι η έναρξη. Στις 10 η ώρα το Μεξικό αντιμετωπίζει την Νότια Αφρική στο επιβλητικό στάδιο Αστέκα. Το Μεξικό είναι και μια από τις διοργανώτριες χώρες. Να θυμίσω εγώ ότι το Μεξικό αγωνίζεται και ο Ορμπελίν Πινέδα μέσα στη ΣΑΚ, ο οποίος αναμένεται να είναι βασικός. Το δεύτερο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 5 τα ξημερώματα και είναι αυτό της Νοτιού Κορέας με την Τσεχία. Να αφήσουμε λίγο και το Μουντιάλ, το οποίο είναι μεγάλο ποδοσφαιρικό πάτη, όπως είπες, να περάσουμε λίγο και στα δικά μας. Το Πόλο, Κατενά, όπου ο Ολυμπιακός, η αδική ομάδα του Ολυμπιακού, στις 10 η ώρα αντιμετωπίζει την πανίσχυρη προ-ρέκο στα ημιτελικά του Final Four του Champions League, το οποίο διεξάγεται στη Μάλτα. Να πω ότι εχθές, αντίστοιχα, η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού νίκησε 14-12 την Ματαρό και προκρίθηκε στον τελικό του Final Four, όπου αύριο θα διεκδικήσει το τρόπαιο απέναντι στην Ουγγρική Φερεντβάρος, θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του. Όσον αφορά την αδική ομάδα των Ερυθρόλευκων, είναι η 8η συμμετοχή του, έτσι, τα 10 τελευταία χρόνια σε Final Four Champions League του Πόλο. Είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο για τους Ερυθρόλευκους, όλο αυτό που έχει συμβεί στο Πόλο και γενικότερα για τον ερασιτέχνη. Αν θέλεις να πούμε και κάτι ακόμα για τον μπάσκετ, αν προλαβαίνουμε.
15: Προλαβαίνουμε για σένα, προλαβαίνουμε.
2: Ωραία, λοιπόν, να πούμε και την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού Άκτουρ, επειδή προετοιμάζεται για τον πέμπτο τελικό που ήρθε να εκτεθεί το Σάββατο, επειδή δύο ομάδες έδωσαν όλα εκπέμπτο στο Telecom Center και μετά από δύο παρατάσεις, οι πράσινοι επικράτησαν 93-86 και έκαναν το 2-2. Ήταν ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, ένα παιχνίδι το οποίο στο τέλος φάνηκε η κούρα και θα έλεγα εγώ ήταν σαν δύο πυγμάχοι που είχαν φτάσει στο τέλος του προσκόνου του άλλου να ρίξει τον άλλο κάτω με νοκάτο. Σάββατο λοιπόν το παίρνουν στο τελικό, οι δύο προπονητές που ετοιμάζουν τις ομάδες τους και ίδιος καταλαβαίνουμε όλοι πρέπει να ξεκουραστούν οι παίκτες έτσι και δουλεύουν πιο πολύ οι φυσιοθεραπευτές. Με τους πράσινους να έχουν ένα παραπάνω πρόβλημα για ότι ο Κώστας Λούκας και ο Τέντι Όσμαν, δύο βασικοί παίκτες, αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και δύσκολα θα προλάβουν να είναι το πέμπτο παιχνίδι που θα κρίνει με το πρωταθλήτη, το οποίο θα εξεθεί στο
15: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Να πούμε σήμερα ότι 10 η ώρα το βράδυ υπενθυμίζουμε ξανά η πρώτη αναμέτρηση με Μεξικό-Νότια Αφρική. Τα παιχνίδια θα είναι αργά για όσους μπορούν να τα δουν. Για όσους δεν μπορούν να τα δουν, παραπολιτικά.gr, τα παιδιά του αθλητικού τμήματος θα είναι στις επάλξεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της κάπως ΑΕ.
2: Πυγμάχοι που είχαν φτάσει στο τέλος του προσκόνου του άλλου να ρίξει τον άλλο κάτω με νοκάτο. Σάββατο λοιπόν το παίρνουν στο τελικό. Οι δύο προπονητές που ετοιμάζουν τις ομάδες τους και ίδιος καταλαβαίνουμε όλοι πρέπει να ξεκουραστούν οι παίκτες έτσι και δουλεύουν πιο πολύ οι φυσιοθεραπευτές. Με τους πράσινους να έχουν ένα παραπάνω πρόβλημα για ότι ο Κώστας Λούκας και ο Τέντι Όσμαν, δύο βασικοί παίκτες, αντιμετωπίζουν προβλήματα δραματισμών και δύσκολα θα προλάβουν να είναι το πέμπτο παιχνίδι, όπως θα κρίνει με το πρωταθλητή, το οποίο θα εξελιχθεί στο
15: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Να πούμε σήμερα ότι 10 η ώρα το βράδυ υπενθυμίζουμε ξανά η πρώτη αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική. Τα παιχνίδια θα είναι αργά για όσους μπορούν να τα δουν. Για όσους δεν μπορούν να τα δουν, παραπολιτικά.gr, τα παιδιά του αθλητικού τμήματος θα είναι στις επάλξεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της κάπως ΑΕ. Κάπως ΑΕ.

0: Μέτρηξη Μεξικό-Νότια Αφρική. Τα παιχνίδια θα είναι αργά για όσους μπορούν να τα δουν. Για όσους δεν μπορούν να τα δουν, παραπολιτικά.gr, τα παιδιά του αθλητικού τμήματος θα είναι στις επάλξεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
4: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
3: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
5: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Ωχ, σωστικά! Έχουμε πολύ ακόμη! Η Μονανίτσα, η Άρνα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αθήνα, Μεσολόγγι, λίγο φύγουμε για Κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω Κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
8: 900 χιλιόμετρα κύκλος. Για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
9: Χαχαχα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
11: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο χλεμού

0: και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
1: Ακούτε Ιόνιον FM.
2: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και είστε για ακόμα μία πεμπτούλα, κυρίες και κύριοι, στο Be Viral Radio Show. Και το λέω με τέτοιο ενθουσιασμό γιατί ξέρετε ότι στην Πέμπτη έχω μία δυναμία Throwback Thursday λοιπόν. Και πάμε να θυμηθούμε τραγούδια του χθες ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα. Το Φωτιά μου από Γιώργο Μαζονάκη και η Διαδάμου είναι ένα τραγούδι που ακούσαμε και τις προάλλες και που γουστάρω πάρα πολύ να το ακούμε γιατί θεωρώ ότι είναι από τις πιο πετυχημένες και ανατρεπτικές συνεργασίες. Ηρεμή δύναμη η μία, ανατρεπτικό. Ο άλλος. Γιώργος Μαζονάκης, Σίβια Δάμος, ελάχιστα λεπτά και εγώ επιστρέφω.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα, ενώ έχουν πιάσει ζέστες. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι είμαι η Αθήνα Κλίμη και ότι βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Να πούμε λοιπόν ότι η Josephine ετοιμάζεται να δώσει μια πολύ ωραία συναυλία μαζί με τον Νίνο και όποτε πάει να συμβεί κάτι τέτοιο, κάπου λίγο εμείς συγκινόμαστε. Εντάξει, είναι και ζευγάρι, λογικό δεν είναι. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, εγώ θυμήθηκα Josephine ή αλλιώς Τζο, όπως τη λένε οι φίλοι της και έχει πει και η ίδια, με αποτέλεσμα να θέλω πάρα πολύ να ακούσω το Μάγια. Από τα τραγούδια που έγιναν μεγάλες τις επιτυχίες, το τραγούδι σου που την ανέδειξε και την έκανε γνωστή στο ευρύ κοινό, έρχεται λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

Έχουμε επιστρέψει, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι η Άννα Βύση, εμένα κάπου λίγο, επειδή δεν τη βλέπω πολύ αυτές τις μέρες, είχε πάει και διακοπές, οπότε στα social δεν μου ήταν πολύ ενεργή, μου έχει λείψει. Γι' αυτό το λόγο θέλω να ακούσουμε πάρα πολύ το αίμα από Άννα Βύση και Δάφνη Λόρενς, παιδιά, που να πούμε κιόλας ότι εκείνη δημιούργησε το τραγούδι. Γιατί κάπου λίγο, παιδιά, εμένα αυτό το τραγούδι είχε έρθει σε μια εποχή που γενικότερα η μουσική άλλαζε και που με είχε κάνει να σηκωθώ από τον καναπέ μου. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση και επιστρέφω.

Η φωνή μου εγκαταλείπει, είναι λογικό παιδιά. Πολλά τα events αυτές τις μέρες, πολλές οι αλλαγές και ταυτόχρονα έχουμε κουραστεί και λίγο. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε στο Be Viral Radio Show και με αφορμή τη σημερινή ημέρα πάντα θυμόμαστε ωραία τραγούδια. Θέλω λοιπόν να πω ότι η Ευρυδίκη για εμένα, και το ξέρετε όσοι με ακολουθείτε στα social, είναι από τις αγαπημένες μου τραγουδίστρες. Το Mrs. M που είχε κάνει μαζί με την Πάολα σε μια πολύ ωραία διασκευή είναι ένα τραγούδι που θεωρώ ότι πρέπει να ακούγεται non-stop στα ραδιόφωνα. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Έρτη λίγη κι η θύμησή σου εδώ, σαν καταιγίδα που σε λίγο θα ξεσπάσει, με τόση εντόνη που με πνίγει.

Back to back επιτυχίες, back to back όπως και τα νέα παιδιά της επικαιρότητας, γιατί έρχονται και νέες σειρές την επόμενη σεζόν. Έρχεται λοιπόν στον Sky σειρά με πρωταγωνιστή την Ιζαμπέλα Φούλοπ αλλά και τον Βαγγέλη Κακουριώτη, ο οποίος είναι και ηθοποιός και τραγουδιστής. Είδα εγώ, παιδιά, τέλος πάντων, το δελτίο τύπου που βγήκε και εκεί πέρα μου ήρθε το ότι, παιδιά, το τραγούδι «Το σ' αγαπώ» του Βαγγέλη Κακουριώτη, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν πρέπει να το ακούσουμε σήμερα λοιπόν στο Be Viral Radio Show. Και κάποια στιγμή θεωρώ ότι θα ακούσουμε και Boys εννοεί. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Αυτά τα σαρδάμ τα ωραία μας αρέσουν, είναι τα αυθόρμητα. Επιστρέφουμε λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά, γιατί δεν ξέρετε τι σας επιφυλάσσω και για σήμερα.

0: ετοιμάζουμε.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Σας καλησπερίζω λοιπόν σε όποιον συντονίστηκε τώρα στο Be Viral Radio Show και στη σημερινή μας εκπομπή. Live λοιπόν με Throwback Thursday και σήμερα θα να κλείσουμε την παρέα σας. Η Ελένη Φουρέιρα, παιδιά, ανέβασε ένα τρομερό βίντεο από την καμπάνια της με πάρα πολύ γνωστά μαγιό που κάνουν μαζί. Μία συλλογή Μέγια X Ελένη Φουρέιρα. Οπότε πάμε να ακούσουμε μήπως ένα καραμέλα σαν Throwback Thursday αυτής της ώρας έτσι για το κλείσιμο. Φύγαμε νομίζω. Είναι πιο καλοκαιρινό από ποτέ και ταιριάζει full στο βάρος.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
8: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι back to back, επιτυχίες back to back. Και τον έχω ανοίξει εδώ πέρα το τευτέρι μου και σκέφτομαι τι θα σας έχω πει σήμερα, παιδιά, που αξίζει. Θα το ανακαλύψω. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και έχουμε περάσει την δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Αγαπημένη Ντέμι λοιπόν με το Θέλω να με κρατάς. Μία διασκευή πολύ ωραία, ένα τραγούδι του Δημήτρη Κοντόπουλου, όπου το έχουμε αγαπήσει ειδικά κιόλας με τη φωνή της Ντέμις, και θα το ακούσουμε εδώ πέρα σε ελάχιστα λεπτά, έτσι για να ξεκινήσουμε δυναμικά και τη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής.

ένα τραγούδι με πολλή ιστορία, ένα τραγούδι που γενικότερα είχε διεκδικηθεί. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, είστε στο Be Viral Radio Show. Throwback Thursday λοιπόν, και φυσικά η παράλληλη αγάπη είναι αυτό το τραγούδι που τα ανέτρεψε όλα. Το είχαμε ακούσει από αγαπημένη παιδιά Άντζη Σαμίου και στη συνέχεια το ακούσαμε από Χριστίνα Σάλτη. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μην μου πάτε πουθενά.

Διάβασα κάτι που μου άρεσε πολύ και θα σας το πω. Όσο μου στέλνουν εδώ πέρα μηνύματα, που αυτό σημαίνει, καταλαβαίνετε ότι κανένας δεν ακούει αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή, δεν μπορώ να το δικαιολογήσω αλλιώς. Η ζωή λοιπόν είναι κύματα που έχουμε να κολυμπήσουμε και να τα περάσουμε. Ας τα περάσουμε λοιπόν παρέα και σήμερα. Θα να κλείνουμε στην παρέα σας, αφού πρώτα ακούσουμε Αναστάσιο Ράμο, Ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, μια επιτυχία του χθες, σε δύο μονομάτια, κομματάρα από Αναστάσιο Ράμο, παιδιά, ή αλλιώς από Αναστάσιο Ράμο, που έχει γίνει και μπαμπάς και νομίζω ότι διανύει την καλύτερη προσωπική του φάση. Αθήνα, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds
4: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Ατύχημα! Μην αγχώνεστε! Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Be Viral Radio Show

0: Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, τελευταίο μισάωρο αυτής εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου να σας πω το Τίμη Αθηνά κλείνει και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Σε ελάχιστα λεπτά λοιπόν έχουμε εδώ πέρα και τη Γαρμπή και Θοδωρή Φέριοχη στο στούντιο, μακάρι να τους είχαμε στο στούντιο όμως παιδιά. Όλα στα καταλογίζω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά και φυσικά δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πίσω.

είμαστε λοιπόν και πάλι λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε έτσι λίγο προς το τέλος, αλλά έχω τέλεια throwback τραγούδια για να ακούσουμε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα. Γιώργος Λιβάνης, θέλω κι άλλα, ή αλλιώς για να σας τραγουδήσω, θέλω κι άλλα κι άλλα χάδια με φιλιά. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουμε έτσι μία όρεξη να αγαπηθούμε, να ζουζουνίσουμε κτλ. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Τόσο έχω εσένα λοιπόν, έχει βγει σε δύο διαφορετικές βερσιόν. Αυτή του 2018 θα ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά από Στέλιο Ρόκο. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευούλα. Επιθετικά ακούστηκε αυτό. Εσείς παραμένετε εδώ πέρα στο σταθμό μας. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φίλα και πολλά.

0: Be Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 5. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
6: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
5: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991 στο Λούκι.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
8: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
7: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert, η ειδική.
9: Φρεντζάγια Expert Γαστούνης και φρεντζάγια.gr στο ίντερνετ.
10: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
10: Επιλογή υπεροχής.
12: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
13: Ακούτε Ionion FM.
14: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές. Δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.

Με λόγια αγάπης και υποσχέσεις που κρατάνε. Σας βρίσκουμε σήμερα, είναι τα τραγούδια αλλιώς. Ήταν η Άλκης Πρωτοψάλτης, αυτό το υπέροχο τραγούδι της Ελεάνας Βραχάλη και του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Εδώ πάμε να ξεκινήσουμε με τα τραγούδια αλλιώς, το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Θα είναι κοντά σας ο Γιάννης Αβραμίδης. Κρατάμε την αγάπη και στο επόμενο. Είναι η Ελευθερία Αρβανιτάκη στο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, «Κάπου υπάρχει αγάπη μου».

Άλλος ένας που συμμετέχει στη νέα δουλειά του Ανδρέα Κατσιγιάννη και της Έσου Διατίνας είναι ο Δημήτρης Μπάκουλης, ο οποίος μεταξύ άλλων διασκευάζει εδώ το «Αργά είναι πια αργά». Πάμε να τον ακούσουμε.

0: μοναδικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιούσκ.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: People have repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
8: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
9: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
11: Είμαι σίγουρη.

Πάμε τώρα να περάσουμε σε ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια και τα πιο γνωστά του Γιώργου Ζαμπέτα. Το είχε πρωτοποιεί η Βίκη Μοσχολιού. Εδώ είναι η Μελίνα Κανά από το σήμερα να τα ερμηνεύει ζωντανά.

στους δρόμους και τις νύχτες μια ζωή.

Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με λίγο Χατζηδάκι, με λίγο Μαέστρο και λίγο ωραία στη Χαλκιά να τραγουδάει μια πόλη μαγική.

0: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
1: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή είναι μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
2: Πράγματι, παρατηρούμε όλο ένα και περισσότερο έντονα φαινόμενα με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
3: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
4: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
5: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει στο Αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
0: Ποιος το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
5: Ο κύριος Καστρινός.
0: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
5: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
0: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του Αρκουδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
5: Εγώ αυτό κρίνω.
0: Εμείς είμαστε σαφώς.
6: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
7: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
8: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market, σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
7: Ιόνιον FM, στέρεο.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Αλάτι και πιπέρι. Το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι. Σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
9: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
10: Ακούτε

Επιστρέψαμε στο στούντιο, επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα. Επιστρέψαμε με Γιώργο Ζαμπέτα, διασκευασμένο εδώ από Ανδριάννα Μπάμπαλη και Γιώργη Χριστοδούλου, οι οποίοι συνεχίζουν αυτές τις διασκευές. Αυτή ήταν η πρόσφατη, τα Χίλια Περιστέρια. Γιάννης Αβραμίδης εδώ για ακόμα μία ώρα με τα τραγούδια αλλιώς. Μένουμε στην παλιά εποχή, σε αυτές τις αλλοτινές εποχές. Εδώ η Γιώτα Νέγκα, σε αυτό το τραγούδι του Στέλιου Καζατζίδη.

Νομίζω έχουμε καιρό να ακούσουμε το αγαπημένο τραγούδι της Μάρθας Φριτζίλα, «Νερό στη βάρκα». Εδώ είπαμε να το ακούσουμε από μια νεότερη εκδοχή, από ένα νέο δημιουργό, το Χρήστο Μεταξά. Πάμε να τον ακούσουμε.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Διαφημίσεις τέλος.
9: We now interrupt these commercials to bring you this important music.
8: Μουσική χωρίς τέλος. Ιόνιον FM. Ακούς ραδιόφωνο.
10: Ακούς ραδιόφωνο.

0: Μοιάζει.
1: Λος Ιόνιον FM. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο.

Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο και για σήμερα και να εδώ που έρχεται η Δήμητρα Γαλάνη με το τραγούδι από τη φετινή τηλεοπτική σειρά «Μια νύχτα μόνο».

Πάμε έτσι σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Κλείνοντας έτσι εδώ με μια προσευχή, είναι το τραγούδι Καθάρτικος από τη Κλαβδία και την Ουκρανή τραγουδίστρια Τζέρι Χέιλ. Ευχαριστούμε για την ακρόαση για τις δύο προηγούμενες ώρες. Τα λόγια και τις μουσικές για εσάς διάλεξε ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: ώρα είναι 7. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής.
4: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
7: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Αργά.
8: Κυκλοφορεί το LP Γόρδιος Μύτος. Με ερμηνευτή τον Παντελή Θεοχαρίδη. Ένα συλλεκτικό The Kinds of Vinylio του Χρήστου και Δημήτρη Καπούτσι. 7 υπέροχα τραγούδια των νέων δημιουργών με τη μοναδική φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

0: Και αλήθεια λέει, ε.
1: Ακούσαμε τον Βασίλη Προδρόμου στην αρχή της εκπομπής να τραγουδά τις Επαναστάσεις, μια ζωντανή ηχογράφηση από το Σταυρό του Νότου. Σε στίχους και μουσική Δημήτρη Μπάκουλη, οι Επαναστάσεις. Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο του Δημήτρη Μπάκουλη ζωντανά από τον Σταυρό του Νότου, ο οποίος κυκλοφορεί και σε εξαιρετικά συλλεκτικό LP. Ακολουθούν δύο ζωντανοί μύθοι του ελληνικού ρεπερτορίου, ο Γιώργος Νταλάρας και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. «Θα μιλήσουν άλλοι», λέγεται το συγκινητικό τραγούδι, σε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου και μουσική του Μίλτου Πασχαλίδη. Η πρώτη εκτέλεση ήταν με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα και περιέχεται στο δίσκο «Στη χώρα των αθώων».

Ρόρα χαμένος και αγαπημένος ο Μανώλης Λιδάκης. Η φωνή του δεν θα ξεχαστεί. Απ' την αγάπη έχασα, λέγεται το τραγούδι, σε μουσική του Νίκου Στρατάκη και στίχους του Πάνου Δημητρόπουλου.

η Ελένη Τσαλιγοπούλου θα μας τραγουδήσει το τραγούδι «Παίξε ψυχή μου» σε στίχους, μουσική και ενορχήστρωση του τραγουδοποιού Αντώνη Απέργη. Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο του Αντώνη Απέργη με τον όμορφο τίτλο «Η ποιητική των ερώτων».

δεν υπάρχουν και πολύ σημαντικοί λαϊκοί ερμηνευτές, νέοι στην ηλικία. Ο Θάνος Μαντζίλης είναι ένας από αυτούς. Θα μας τραγουδήσει μαζί με τη Δήμητρα Μωραΐτη το τραγούδι «Αγάπη μου» σε στίχους του Νίκου Αναγνωστάκη και μουσική του Νίκου Χιότογλου.

Από το δίσκο «Τραμπάλα» θα ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Ερμηνεύει ο Κώστας Μακεδόνας. Ένα καρφί στον τοίχο.

0: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
8: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
9: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Επωφεληθείτε.
10: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
11: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
10: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
12: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
13: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
14: Τώρα ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
13: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
15: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μούσει, είναι σοφός.
16: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μούσει και το περιποιείται.
17: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άνδρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
18: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
19: Διάφανος που είναι ο ουρανός, σαν η
20: Άγνωστη Πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 ρυθμιμένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Μόλις ακούσαμε τη Βάσια Γουγιουκλή που μας τραγούδησε το τραγούδι «Σπάστα φως μου» σε σύνθεση του πολύ σημαντικού συνθέτη Δημήτρη Σέμψη και στίχους του Γιώργου Πετροπουλέα. Ακολουθεί η Αθηνά Ρούτσι. «Let me breathe» λέγεται το τραγούδι, σε στίχους της Βίβιαν Ματζούκα και μουσική της Αρετής Κοκκίνου.

Το ντουέτο δύο νέων ταλαντούχων ερμηνευτών ακολουθεί. Νίκος Ξίδης και Μιρέλα Πάχου. Γλάστρα λέγεται το τραγούδι. Σε μουσική και στίχους του Νίκου Ξίδη.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μία νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Αθήνα, 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Το ελαιόλαδο σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.

Καλώς ήλθατε στο Ιωάννη FM και στο ξυλάρμενό μας, στο κουτί της Πανδώρας. Έτσι ξεκινήσαμε με αλκηστής πρωτοψάλτη. Σήμερα θα συναντήσουμε σε τούτη εδώ την εκπομπή τους φόβους των ανθρώπων, τους φόβους μας, που όταν πιστέψουμε τους φόβους μας ή φοβηθούμε ή τρομάξουμε, τότε τους δίνουμε σάρκα και οστά και αυτοί μας περιμένουν εκεί στη γωνία. Αυτό είναι το Delvice.

είναι ο φόβος, είναι τα σκοτάδια του νου μας. Είναι αυτό που δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε για ένα και μόνο λόγο, γιατί δεν έχουμε κοιταχτεί ποτέ αληθινά στον καθρέφτη και ό,τι συμβαίνει εκεί γύρω, και όσο και αν νομίζουμε ότι είμαστε θωρακισμένοι, αυτό δεν είναι πίστη, αυτό είναι εγωισμός. Άρα η θωράκιση είναι σαν ένα λεπτό γυαλί που ακόμα και ο άνεμος, αν το χτυπήσει, σπάζει.

μεγαλύτερος φόβος είναι αυτός ο φόβος της απώλειας. Όταν νομίζουμε ότι κάτι το έχουμε χάσει παντοτινά, μα πρέπει εκεί να σκεφτούμε. Και δεν μιλώ για την απώλεια της ανθρώπινης ζωής. Εκεί υπάρχει άλλη προσέγγιση, αν μπορεί να υπάρξει, αν μπορούμε να σηκώσουμε προσέγγιση. Ενώ για τον έρωτα,

μένα είναι αυτό που αναζητάμε. Είναι αυτό που είναι δικό μας. Αλλά ό,τι και αν ζει μέσα μας, δεν είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να το αντικρίσουμε. Μήπως λοιπόν φοβόμαστε και τον ίδιο μας τον εαυτό.

Ελληνοφρένια.gr είναι το διαδικτυακό μας σπίτι. Θανάση Σταθόπουλος, ονοματεπώνυμο στα ελληνικά. Στο Facebook και 26230-42-100 η τηλεφωνική μας γραμμή για να επικοινωνούμε και να λέμε διάφορα. Έρχεται η Ελεύθερη Αρβανιτάκη με το Μέτρησα.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

Ετούτος ήταν ο Χρήστος ο Θεβαίος που επιστρέψαμε και τώρα έρχεται κάτι το οποίο μοιάζει θλιμμένο και λυπητερό, αλλά σε πόσους δεν έχει συμβεί και πόσοι έχουν αντικαταστήσει το άδειο

Τούτο ήταν ο Χρήστος ο Θεβαίος που επιστρέψαμε. Και τώρα έρχεται κάτι το οποίο μοιάζει θλιμμένο και λυπητερό. Αλλά σε πόσους δεν έχει συμβεί και πόσοι έχουν αντικαταστήσει το άδειο

Τούτο ήταν ο Χρήστος ο Θεβαίος που επιστρέψαμε. Και τώρα έρχεται κάτι το οποίο μοιάζει θλιμμένο και λυπητερό. Αλλά σε πόσους δεν έχει συμβεί και πόσοι έχουν αντικαταστήσει το άδειο ποτήρι ενώ πίνουν το δικό τους.

0: Και αυτό είναι ποίηση. Γιατί η ποίηση έχει και φωτεινά και σκοτεινά μονοπάτια. Είναι ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας.
1: Τους ήλιους δεν μέτρησες.

αρχή της ευχής μας, για να φτάσει εκεί που

τούτο που φέρνει, θα φέρει κοντά σας τώρα ο Βασίλης ο Καζούλης, έχει αυτόν ακριβώς τον τίτλο για τον Δημήτρη. Και μιας και εμείς

Ατόμια έρχεται, το οποίο από ένα αθώο παιχνίδι, από ένα μικρό παιχνίδι, μπορεί να γίνει ο τρόπος. Όταν θα βγάλουν την κορδέλα γύρω από τα μάτια μας, θα δούμε τι πραγματικά είμαστε. Αυτός είναι ο Βασίλης, ο Παπακωνσταντίνου.

Παίζουν τυφλόμυγα στο δρόμο τα παιδιά, κι είναι οι μορφές τους τρομαγμένα.

Το βλέμμα ενός παιδιού που με κοιτάζει. Πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει, πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει.

το βλέμμα ενός παιδιού που με κοιτάζει. Πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει. Πόσο σου μοιάζει.

0: είστε συντονισμένοι στο Ionion FM.
1: Αλλά έχει πάει από 13 του μήνα που παίζουμε στο ροκ μέλη της Ανατολής που σημείο στο βόλιο. Έχουμε στα μέλη και λίγο σου, μην ακόμη.
2: Μαζάει από το βόλιο σου,

θα έρθει τώρα να σε συναντήσει, όσο μακριά και αν βρίσκεστε ή κοντά από τον ίδιο σας τον εαυτό, είναι η Μαρία Ικώτη με τους Χαΐνιδες στο δρόμο του Μερακιού.

τουλάχιστον να σας τραγουδήσουμε, ρε αδερφέ. Και έρχεται ένας ορίζοντας μακρινός, που όταν κοιτάζεις βλέπεις μονάχα ψηλά βουνά.

Έχετε σκεφτεί ποτέ αν ναυαγίσετε κάπου και γλιτώσετε, τι μπορείτε να κάνετε? Και μιλώ και κυριολεκτικά και μεταφορικά, γιατί και μία σκέψη μπορεί να ναυαγίσει και μία αγάπη μπορεί να ναυαγίσει.

Και αν αναρωτιέστε αν η απόσταση από την Αμοργό μέχρι την Ήπειρο είναι μακριά, φτάνει μόνο να κλείσετε τα μάτια και να βεθείτε σε τούτο εδώ τον ήχο.

σκάψουμε τούτο το ποτάμι. Ή μπαίνεις μέσα στην πυρόγα, ή φίλε, κάτσε στην άκρη σου, όχι και στη μέση στο μονοπάτι, για να αφήνεις εμάς να περνάμε, και κοίταξε πίσω από το δέντρο.

0: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
2: Ωχ, ξεχαστήκα. Έχουμε πουλή ακόμη. Η Μονανίτσα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αθήνα, Μεσολόγγι, γυρίζουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
3: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Ακούτε Ιόνιον FM

τούτο ήταν ο Νίκος Παπάζογλου με τον μοναχό τον άνθρωπο και έρχεται ένας αναστεναγμός από τον Νότο, από την Κρήτη. Το τραγούδι λέγεται «Σαν αναστενάξει μερακλής».

Τούτο ήταν το Ευαγγέλιο του Νίκου του Ξυλούρη. Κάπου εδώ θα αφήσουμε τη μουσική να σας πάει έως και τις 10 ακριβώς. Εύχομαι εσείς που λείπετε από τα σπίτια σας να γυρίσετε ήσυχοι, χαμογελαστοί και με ασφάλεια. Σας συντροφεύει η σκέψη μου και η αγάπη μου. Να έχετε ένα υπέροχο και όμορφο βράδυ. Και αν κάποια στιγμή νιώσετε μοναξιά και ψάχνετε κάποιον αγκαλιά,

0: το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
1: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
2: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
1: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
3: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
8: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
9: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
10: Ακούτε Ιόνιον FM.
11: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Πόσες χιλιάδες όρκους έχεις να μου δώσεις. Τις υποσχέσεις σου και πάλι θα αρνηθείς. Όπως με πρόδωσες

0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα, κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάρτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε.
6: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».
7: Ζητώ το ελληνικό τραγούδι.

και ξεχαστήκαμε. Μας πήρε ο πόνος και νυχτωθήκαμε. Κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου, να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου, να πιω τον ήλιο

κι ό,τι μας λύπησε σαν το μαχαίρι σκληρά μας χτύπησε. Κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Κρύψε το δάκρυ.

Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή, έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της σε φανατικούς.

Δυνατές ερμηνείες, μοναδική ατμόσφαιρα σε κάθε εμφάνιση. Ο Σωκράτης Μάλαμας, ένας από τους σημαντικότερους ποιητές, τραγουδιστές στην ελληνική μουσική. Για μένα μια ζεστή αγκαλιά πάντα όπου τραγουδάει. Εντελώς έξω από τα καθιερωμένα πλαίσια της μουσικής. Μαζεμένος, κλειστός, δεν επιδιώκει προσοχή. Κι όμως, με το που τον βλέπεις, μόνο προσοχή του δίνεις. Μόνο ταξιδεύεις.

Ο Σωκράτης Μάλαμας γεννήθηκε 29 Σεπτεμβρίου του 1957 στην Σικιά της Χαλκιδικής. Έως τα εφηβικά του χρόνια έζησε εκεί με την οικογένειά του. Μετά πήγε στη Στουτγκάρδη. Εκείνος τι λέγε το χωριό του? Ήταν πανέμορφο το χωριό μου, με 5.000 κατοίκους, το τελείωμα ενός βουνού. Ένα μυθικό μέρος με παλιά σπίτια, αρχοντικά, διόροφα, τριόροφα, με ξύλινες βεράντες. Είχε ένα χρώμα ακαθόριστο. Όταν βλέπω το χωριό μου, έρχεται στο μυαλό μου το 300 μετά Χριστό. Κάπως έτσι φαντάζομαι ότι θα ήταν τότε η Κομοπόλης. Κι εγώ, πρώτη μου επαφή, είχα με τη μουσική όταν ο πατέρας μου έκανε δώρο ένα μπουζούκι. Ενώ στα 13 αποκτώ την πρώτη μου κιθάρα. Και 17 παρακολουθώ μαθήματα κιθάρας πλέον στο Μακεδονικό Θείο Θεσσαλονίκης.

0: Από τα 23 εργαζόταν ως δάσκαλος κιθάρας, καθώς και ως τραγουδιστής σε λαϊκά μαγαζιά. Προτού ξεκινήσει την προσωπική του πορεία, υπήρξε κιθαρίστας, ακούστε, στην ορχήστρα του Νίκου Παπάζογλου. Το ταλέντο το διέκρινε ο Νίκος αμέσως. Τον προτρέπει να ηχογραφήσει την πρώτη του δουλειά με τίτλο «Ασπρόμαυρες ιστορίες». Αυτή ήταν η αρχή. Ο Σωκράτης έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής και αγαπήθηκε πολύ από το κοινό. Και βέβαια κατά τη διάρκεια της μουσικής πορείας, πάμε. Συνεργασίες με Νίκο Ξηδάκη, Χάρης Αλεξίου, Αλκίνος Ιωαννίδης, Μελίνα Κανά, Ορφέας Περίδης, Θανάσης Παπακοσταντίνου και πάρα πολλοί άλλοι σημαντικοί.
1: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό.

Για το πώς βρίσκει έμπνευση να γράψει νέα τραγούδια, είχε πει ο ίδιος σε συνέντευξή του. «Τίποτα δεν με οθεί να γράψω τραγούδια. Εκεί που πίνω κρασάκι με τους φίλους μου ή κάνω καμιά βολτίτσα, με πιάνει κάτι που με κάνει να στριμωχτώ, να καθίσω σε μια γωνιά και να ασχοληθώ με αυτό. Βέβαια, τώρα τι να πω. Τα τραγούδια μου, εσείς θα μου πείτε, είναι όπως μπαίνεις σε ένα λιβάδι. Θα δεις και τσουκνίδες, θα δεις και μαργαρίτες. Ελπίζω να μην έγραψα μόνο τσουκνίδες».

Όσον αφορά την προσωπική του ζωή, είναι παντρεμένος με την Γλυκερία Σταθοπούλου. Αυτός ήταν ο δεύτερος γάμος και είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών που όλα, μα όλα ακολουθούν τα καλλιτεχνικά βήματα του πατέρα τους. Οι κόρες του, Λιδία και Γραμμένη, τραγουδούν. Ο γιος του, Πέτρος, ασχολείται με τη μουσική, αλλά και συνθέτει και στιχουργεί. Ο μουσικός ο τελευταίος είναι ο Γιάννης Μάλαμας, που συχνά εμφανίζεται και στο πλευρό του μπαμπά του σε συναυλίες. Εδώ λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, δεν είναι το μήλο πέφτει από τη μηλιά. Τα μήλα πέφτουν από τη μηλιά.

Στις μουσικές αναζητήσεις βρήκε απάγγιο στα νυχτομάγαζα της Πλάκας. Εκεί που ξεκινούσαν με δημοτικά και κατέληγα σε στράτο Διονυσίου, μας λέει. Εκεί κάπου μεταξύ 81-83, που ο κόσμος έβγαινε στην Πλάκα όπως πηγαίνει τώρα στην παραλία. Εκεί δούλευε στον Άταλο, στον Κρητικό, στου Μόστρου, στη Λιτό. Ξέρετε, σε εκείνα τα στέκια. Όλα τα προάστια ξεχύνονταν εκεί με τα καλά τους για να δείξουν οι κοπέλες την ομορφιά και οι άντρες τη μακιά τους. Αυτά αρέσανε. Αυτά αρέσουν ακόμα και τώρα στο Σωκράτη. Και πού γίνονταν και μικρές φασαρίες. Δεν πειράζει, βρε παιδιά. Έτσι είναι η ζωή.

Σε συνέχεια της εξομολόγησης, ο Σοκράτης λέει: «Εκεί τραγούδαγα ρε παιδιά, εκεί μου άρεσε στην πλάκα, βαριά λαϊκά. Είχα ταπεραμέντο, είχα και ρεπερτόριο από μικρό στο σπίτι. Άκουγα Καζαντζίδη, Διονυσίου, Μπιθικότσι, όλους τους λαϊκούς τραγουδιστές, αλλά και ρεμπέτες, Βαμβακάρη, Τσιτσάνι. Αυτό με το τραγούδι, που τραγουδούσα δηλαδή, ανέβαινε το μεροκάματο, γιατί δεν έπαιζα μόνο, τραγουδούσα. Έτσι, από τις 800 που έπαιρνα, έφτανα τις 1800. Αλλά μετά δεν μπορούσα να δουλεύω μέχρι τα ξημερώματα και να έχω και εξεταστική το προς το 2. Έτσι σιγά σιγά έπρεπε να διαλέξω το ένα από τα 2.

Εκτός από το οδείο, δασκάλους θεωρεί τους εξής: τον Ντούντα, τον Μπαχ, τον Τζιτζάνι, τον Μότσαρτ, τον Βαγγέλη Παπάζογλου, τον Χάιντν, τον Νίκο Παπάζογλου, τον Τζι Κορία, αλλά και τον Γαβαλά και την Ήμα Σουμάκ. Ακόμα και λέει την Γκάγκα ακούει γιατί ακούνε τα παιδιά του. Και τώρα τελευταία, του αρέσει η τζαζ. Ακούει αυτούς που τους λέει παράφρονες ανθρώπους. Γιατί τους λέει έτσι? Γιατί αν δεν είσαι μουσικός, θα πρέπει να είσαι η μετενσάρκωση μουσικού για να ερμηνεύσεις τα θεσπέσια τζαζ έργα.

0: Αμπέλια και...
1: αλλά και το Γαβαλά και την Ήμα Σουμάκ. Ακόμα και λέει την Γκάγκα ακούει γιατί ακούνε τα παιδιά του. Και τώρα τελευταία του αρέσει η jazz. Ακούει αυτούς που τους λέει παράφρονες ανθρώπους. Γιατί τους λέει έτσι? Γιατί αν δεν είσαι μουσικός θα πρέπει να είσαι η μετενσάρκωση μουσικού για να ερμηνεύσεις τα θεσπέσια jazz έργα.

οι μελωδίες του Μάλαμα έχουν ένα σταθερό συγκεκριμένο ήχο που φέρει τη σφραγίδα. Λες, αυτό είναι Μάλαμας. Έχει κάτι μονότονο, αλλά με ένα παράξενο ενδιαφέρον, καθώς ταιριάζει με τους στίχους. Και πάντα το αποτέλεσμα συγκινεί. Γιατί οι συνθέσεις είναι λυτές, παραπέμπουν σε ένα λυτό άνθρωπο. Μα ο ίδιος είναι ευθύς, χωρίς καμία έπαρση, χωρίς καμία απολύτως διάθεση διαγωνισμού. Η φωνή του δεν έχει τεράστια ανοίγματα στη μουσική κλίμακα. Τι έχει όμως? Συγκεκριμένο χρώμα, σαν να μουρμουρίζει χαμηλόφωνα. Και όταν ακούς κάτι, ακόμα και να μην το ξέρεις, λες, αυτός είναι ο Σωκράτης Μάλαμας.

και θα κλείσω με τα λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου όσον αφορά το Σωκράτη. Έχει πει λοιπόν γι' αυτόν: «Ο Σωκράτης Μάλαμας ζει στην πολύ βουιευτή πόλη, κρατώντας αλόβητη την αξιοπρέπειά του. Είναι ένας ηθικός άντρας». Και έτσι είναι ακριβώς, γιατί εκπέμπει μια λεβεντιά και όταν είναι απάνω στη σκηνή, με αυτό το μαγικό τρόπο μεγαλώνει, γίνεται θηρίο, παίρνει ύψος και το διάλογο τον κρατά στήρευτα, χαμηλά, ήσυχα με το ακροατήριό του, σαν να ψέλνουν. Τόσο σφιχτά είναι δεμένος. Και όποιοι έχουμε βρεθεί στις ζωντανές εμφανίσεις του, θα κλείσω με την αγαπημένη του ατάκα: «Καλώς τα πουλάκια μου. Γεια σας».

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ακούτε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Αναγνωστάκη.

Γεια σας, γεια σας. Ξεκάθαρα καλοκαιρινή διάθεση και σε εμάς, αλλά και στον καιρό, ο οποίος επιτέλους νομίζω ξεπέρασε τα ψυχολογικά του και αποφάσισε ότι έρχεται το καλοκαίρι. Βέβαια, μαζί με το καλοκαίρι έρχονται και διάφορα πράγματα, όπως είναι αυτή η αλλαγή στις ντουλάπες με τα ρούχα. Τα οποία δεν ξέρω για σας, τα δικά μου έχουν γράψει χιλιόμετρα με τις αναλλαγές του καιρού τον τελευταίο καιρό, πάνω κάτω. Κάπως έτσι λέω, αφού έχω ασχοληθεί με τόσα ρούχα αυτό το καιρό, γιατί να μην κάνουμε και μια ενδυματολογική εκπομπή. Τόσες και τόσες έχουμε κάνει εδώ πέρα. Είμαι η Μαρία Αναγνωστάκη, παρέα με τον Βαγγέλη Καραπέτρο, και θα σας παρουσιάσουμε μια διαφορετική εκπομπή σήμερα. Αφού ξεκινήσαμε με το καλοκαιρινό φανελάκι του Γιάννη Πάριου, θα συνεχίσουμε με κάτι επίσης καλοκαιρινό, όχι τόσο της μόδας πια, σωστά αν με ρωτάτε εμένα. Θα συνεχίσουμε με τη Μαρινέλα, η οποία θέλει να ακούει στο τρανζίστορ τα αμερικάνικα, φορώντας κοντομάνικα πουκάμισα. Για πάμε.

Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι στο επόμενο τραγούδι ο Γιώργος Νταλάρας δεν διευκρινίζει το μάκρος από το μανίκι του πουκάμισο που φοράει. Επιμένει όμως ότι το πουκάμισο πρέπει να είναι θαλασσί. Και ποιοι είμαστε εμείς που θα φέρουμε αντίρρηση.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι το θυμάμαι ούσα μωρό να μου το τραγουδάνε οι γιαγιάδες μου, για κάποιο λόγο και οι δύο. Τους άρεσε πολύ αυτό το τραγούδι. Περιττώ να σας πω ότι η μία η γιαγιά μου, η οποία εξακολουθεί να είναι εν ζωή γυναίκα, ετών 95, εξακολουθεί να πλέκει γιατί δεν έχει και άλλο τρόπο να περάσει την ώρα της. Και όπως λέει και η ίδια, έτσι με πολύ στοϊκό ύφος, και τι να κάνω, πουλάκι μου, πόση τηλεόραση να δω, μόνο σκουπίδια έχει. Πλέκει. Πλέκει. Για τα εγγόνια, για τα δυσέγγωνα. Τι πλέκει θα μου πείτε. Πλέκει και γυλεκάκια, σαν αυτό που θα μας τραγουδήσει η Δίκη Μοσχόγιου ευθύς αμέσως. Αλλά και πουλοβεράκια και ζακετούλες. Αν έχετε καμιά παραγγελία για κανένα νεογέννητο, εδώ είμαστε και δεχόμαστε.

μετά τα παραδοσιακά και χειροποίητα γυλεκάκια της Βίκης Μοσχογιού. Θα συνεχίσουμε με Ελευθερία Ερβανιτάκη και εκείνο το όμορφο, το κόκκινο φουστάνι, το οποίο όλοι και το τραγουδήσαμε και το χορέψαμε και το φανταστήκαμε.

Εμείς τώρα εδώ θα αλλάξουμε ρούχα. Δεν θα αλλάξουμε όμως ύφος, στυλ, ρυθμό κτλ. Δηλαδή από το κόκκινο φουστάνι θα ξαναβάλουμε πουκάμισο. Δεν έχουμε ξεμπερδέψει έτσι εύκολα από τα πουκάμισα. Άλλωστε το βράδυ είχε ακόμα λίγη ψυχρούλα. Και θα ασχοληθούμε με το τι βρίσκεται κάτω από το πουκάμισο. Το οποίο θα μας το αναλύσει εκτενώς ο Στέλιος Καζαντζίδης.

Και αν το καλοσκεφτείτε δηλαδή, γιατί μας περιέγραφε τόσο εκτενώς τις δυστυχίες του Στέλιος Καζαντζίδης για μια γυναίκα και ένα φουστάνι. Ό,τι θα μας πει αμέσως τώρα ο Γιώργος Νταλάρας με τη Γιώτα Μάνεση.

Επειδή βέβαια οι καιροί αλλάζουν και εντάξει, πώς να το κάνουμε. Τα παντελόνια έχουν μπει πολύ δυναμικά στη ζωή μας και περισσότερες γυναίκες κυκλοφορούμε καθημερινά με παντελόνια. Νομίζω ότι ο Μανώλης Μητσιάς ορθώς έρχεται να βάλει τα πράγματα εδώ πέρα στη θέση του και να μας πει: ωραία τα φουστάνια, ωραία όλα αυτά, αλλά έχουμε και το κορίτσι με τα παντελόνια. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε χωρίς να κάνουμε μια ειδική αναφορά σε αυτό.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Νομίζω ότι είναι μια αλήθεια διαφυσβητητή ότι τα μεταξωτά που μόλις ακούσαμε είναι ένα τραγούδι υπέροχο το οποίο δεν μπορεί να το προσπεράσει κάποιος έτσι εύκολα. Επίσης όμως αλήθεια είναι, για να επανέλθουμε και στα της λίστας, μια που και τα μεταξωτά είναι αιματολογικός προσδιορισμός που όλοι καταλαβαίνουμε που απευθύνεται. Εγώ εν προκειμένου απευθύνομαι στον Βαγγέλη Καραπέτρο, τώρα που τον έχω απέναντί μου, ξέρει αυτός πολύ καλά το γιατί. Και επειδή ακόμα το βράδυ έχει λίγο την ψυχρούλα του, μπορούμε να βγούμε έτσι, θα βάλουμε το παλιό μας παλιτό, το οποίο καλό θα ήταν να μην είναι πολύ χοντρό, γιατί η εποχή δεν το επιτρέπει.

Λοιπόν, με το επόμενο τραγούδι έχω πολλές και σαφείς αντιρρήσεις. Μία φοβία μου πάγια από την ημέρα που πήρα το δίπλωμα σίγουρα ήταν το ότι δεν μπορείς, ας πούμε, όσο κοντά και να είναι κάτι κάποιον που θέλεις να το πετάξεις κάπου με το αυτοκίνητο, δεν μπορείς, ξέρω εγώ, να είσαι και με τις πιζάμες, δεν γίνεται κάτι. Ένα λάστιχο να σου τύχει, μια ανάγκη να προκύψει, να χρειαστεί να βγεις από το αυτοκίνητο, θα γίνεις ρεζίλη. Πάση περιπτώσει, όπως φαίνεται, εγώ και η Λεωνόρα Ζουανέλη δεν έχουμε τις ίδιες φοβίες, γιατί αυτή δεν είχε κανένα πρόβλημα να κυκλοφορεί στην Αττική Οδό, όπου γίνεται και θέαμα, άμα χρειαστεί να σταματήσεις για κάποιο λόγο. Και κάτω από τη ζακέτα να φοράει νυχτικό. Τα σου πω, παιδιά, όπως βολεύεται ο καθένας.

0: και απίσω να βρεθώ.
1: Και από τα νυχτερινά ενδύματα επανερχόμαστε σε αυτά τις ημέρες το πιο καθώς πρέπει και πάμε και σε κάτι εντελώς κλασικό. Δηλαδή, πείτε μου πραγματικά ποιος είναι αυτός που ανοίγει την τουλάπα του, άντρας γυναίκα, και δεν βρίσκει μέσα ένα άσπρο πουκάμισο. Εδώ το βρήκανε μαζί πιξλάξ με την Πάολα.

μέσα κρυμμένη. Κοντά στον ήλιο Πανατέλη, μες στη χρυσή τη φορεσιά του. Για να

Και επειδή έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με το πάνω μέρος του σώματος, τι πουκάμισα, τι σακάκια, τι παλτό, τι κοντομάνικα πουκάμισα, έχουμε δώσει και σαφείς οδηγίες, δηλαδή δεν τα έχουμε αφήσει έτσι στο φλούτα τις ενδυματολογικές μας προτάσεις. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε και με το κάτω μέρος. Και η αλήθεια είναι ότι το επόμενο τραγούδι είναι τόσο ανατρεπτικό μέσα στη λίστα, όπως και το μεθεπόμενο που είναι τελευταίο, που νομίζω θα έρθει και θα νομίζετε ότι έχετε ακούσει 50 τραγούδια για φούστα, ενώ ουσιαστικά θα έχετε ακούσει μόνο την Κέτη Γαρμπή να σας τραγουδάει ξυπόλυτη, χορεύοντας κιόλας ξυπόλυτη, αλλά έχει για σημαία μία φούστα. Και δεν είναι μια οποιαδήποτε φούστα. Είναι η φούστα που φοράει η Κέτη Γαρμπή στα νιάτα της.

0: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της λίστας. Κάπου εδώ φτάσαμε και από τα τραγούδια που πάνω κάτω άντε περιμένατε από εμάς να ακούσετε. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που, να σας πω την αλήθεια, και εμείς δεν περιμέναμε να το βάλουμε. Η αλήθεια είναι όμως ότι όταν αποφασίσαμε να το βάλουμε, μας άρεσε σαν ιδέα. Δηλαδή ήταν λίγο ρηξικέλευθο, ήταν λίγο, πώς να το πω, επαναστατικό. Τώρα πόσο επαναστατικό μπορεί να είναι κάτι με τη φίρμα του Gucci. Ξέρω εγώ, άμα βάλεις δίπλα-δίπλα το Gucci φόρεμα, το Φίβο και το Μαζονάκι, όσο να πεις κάτι στην εικόνα, δεν είναι αυτό που περιμένεις. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.
1: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
2: Πάντα.